0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τώρα λοιπόν θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
4: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το, με την ίδια φωνή μου.
3: Έτσι.
4: Πάμε.
5: Πες Δημήτρη.
3: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
2: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
4: Μπορείς να. Όχι με φωνή, κάνε. Όπως...
5: Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
6: Άρα, περίγελος. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
2: Καλά,
6: μπράβο, Μαρία.
2: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
4: Ούτε εγώ,
2: κάτσε μου, έτσι. Με τα φυτά που βάζει στο στόμα σας.
4: Δεν ξαναρχόμαστε.
2: Και κάτσε και πείτε μπαμπού. Φάει πεύκο, μωρέ. Φάει πεύκο. Να το τα πάθεις. Φάει πεύκο.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μην αλλάξει. Δεν έχει κάτι καλύτερο. Καλύτερα. Το ψάξαμε.
1: Music 892.

0: Μιλάμε για πόση ώρα είναι ok να κάνεις, να απαντήσεις σε ένα μήνυμα, είτε εγκομενικό, είτε επαγγελματικό, είτε φιλικό. Κρατάς το κινητό σου και το έχεις προέκταση του χεριού σου.
1: Ναι.
0: Συνέχεια.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν πιάνουν τα κινητά τους στα χέρια. Ποιος
0: βρε παιδί μου. Στο γυμναστήριο λέει μια φίλη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να έχω το κινητό πάνω μου, συγγνώμη.
1: Και εγώ τη μία ώρα της πρώτης προπόνησης. Γιατί γελάς? Την πρώτη ώρα στο δουλάπι.
0: Και που τις βγάζεις, Μαρή, τις φωτογραφίες όλη μέρα
1: από
0: το γυμναστήριο που μας πρίζεις. Γράφει άλλη ότι ναι, είμαστε δάσκαλοι και μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι. Ποια μετά τη μία η ώρα το μεσημέρι? Δεν σας βλέπω στις αυλές και είστε συνέχεια τσίκι τσίκι με το κινητό. Δεν έχεις κενό. Κάποιοι καπνίζετε κιόλας. Μη με κάνετε να τα πω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Πρώτατο. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
3: Πρώτατο, ρε.
2: Ναι. Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου. Να σου πω κάτι, Δημητρή.
4: Απαράδεκτο. Απαράδεκτο.
2: Ξέρεις τι.
4: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανό ο Μίτσος.
2: Πραγματικά ρε, Δημητρή.
4: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
5: Εσύ τι έχεις αυτή τη στιγμή.
4: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμος.
5: Γιατί
4: ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία. Πολύ ευχάριστη όμως. Όλες τις παρέες είχαμε ένα φίλο.
5: Εμετικά άσχημο.
4: Τον οποίο τον αγαπούσαμε. Και τώρα τι έγινε. Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα, γιατί τι να σε κάνω έτσι. Δεν έχεις κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα.
5: Κάτσε, ρε φαν, τι λες.
4: Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
5: Να βάλεις και βυζιά.
4: Ναι.
5: Μόνο.
4: Ναι. Από το σώμα μου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
6: Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Ah. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Music 892.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Εγώ πάντως αν εντυνώσουμε στα φίλη, αν δεν θα σε πατούσα, δεν θα είχα πρόβλημα.
3: Θα με πατούσε στο λαιμό και με χαρά.
2: Όχι, ρε, όχι στο λαιμό, σαν στα φίλη. Έκανα και πεντικιούρ σήμερα, θα σου έρθει. Κούκλα. 30 ευρώ έδωσα. 30 ευρώ πάτημα δεν σε έχει κάνει ποτέ κανένα. Τουλάχιστον να πληρώνουν οι άλλοι, όχι να πληρώνεις.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου. Your girl could never move like this.

Move like this.

0: Music 892.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
4: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει
3: διαφορετικά. Ακούγεται χορδαστικό.
4: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινόα, φαγόπυρο και κρύο.
3: Κοινόα! Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Λούλου.
1: Μπορεί ο συνοδηγός να έχει την απέτηση όταν δεν οδηγεί καν να σταματάει όποτε θέλει και να μην το ζητάει ο οδηγός.
2: Προφανώς. Και ο συνοδηγός έχει ανάγκες, φίλε μου.
1: Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες ότι ο οδηγός έχει πάντα δίκιο. Γράφει Έφη, χωρίς στάση να βάλει Babylin. Δεν αποφασίζει ο οδηγός, λέει εδώ ο Αλέξ, αλλά ο Ευθύμης. Μου φαίνεται καμιά φορά όταν μιλάμε μαζί. Τι λέω παράλογα πράγματα, παιδιά. Ενώ λέω τα πιο. Λέω τα πιο. Τα πιο σοφά.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο το έχουμε ακούσει. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, είναι του Shake Shu, το.
3: Το Feng Shui.
2: Του Shake Shu στη Θεσσαλονίκη, ρε.
3: Το βούνο, το. Βούνο, τι, τι, το.
2: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου, το. Του Χαϊδαρίου, το.
3: Το Άλσος.
2: Ναι, αλλιώς, όχι Άλσος, το.
3: Βουνό,
2: Τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιος. Ρε, εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
3: Κόλτσα, ρε, παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Τελούλου.
1: Κουκου. Δύο χρόνια λέει μετά τον τελευταίο χωρισμό μου και δεν θέλω λέει να κάνω, αν να κάνω απλώς ξεπέτα. Δημήτρη, θα σε κάνουμε χειραψία και θα τρέχουμε να κρυφτούμε τώρα στα δύο χρόνια. Κάπως πρέπει να εκτονωθεί αυτό το πράγμα. 14 μήνες έχω να κάνω και δεν θέλω να κάνω ξεπέτα, λέει η Μαρία. Δημήτρης και Μαρία θα συναντηθείτε σήμερα.
2: Το βρήκαμε.
1: Και θα πάρει φωτιά η Αθήνα.
2: 14 μήνες το πρώτο βρήκες μπροστά σου, άντε πάμε. Αφού σου λέει, δεν θέλουν να είναι ξεπέτα.
1: Στους 14 μήνες φτάνει που κάποιος θα σου πει καλησπέρα. Τον αρπάζεις, τον σβερκώνεις και ό,τι γίνεται. Επίσης δεν έχετε σαν τα γατιά ορμές να νιαουρίζετε όλο το βράδυ. Να κάνετε.
2: Θέλει πιο απειλητικά να σου.
1: Καταλάβατε. Όχι 14 μήνες. 14 χρόνια η κοπέλα έχει.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: 10 χρόνια Σκόταγουι. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
3: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
4: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
3: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
4: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
3: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
2: Τι αποφασίσαμε?
5: Πώς διαφωνούμε.
4: Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
6: Music 892.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
9: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
8: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
9: Α, είπα κι εγώ.
10: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
11: Καθρέφτης. Ζούμε σε κόσμο εικόνας, ρόλων, συναισθημάτων και εύκολων λόγων. Η ουσία δεν φωνάζει, δεν πουλάει, δεν χειροκροτείται, χτίζεται, σιωπηλά, με κόστος. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
12: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro, σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Έλα, έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε.
1: Είδες. Τι με κοιτάς, παιδί μου.
0: Σε κοιτάω, ξέρεις γιατί. Να πω τώρα γιατί σε κοιτάω. Πριν από λίγο επέστρεψε στα Πάτρια Εδάφη ο Γιώργος Ολιανός. Και μπήκε να μας χαιρετήσει όλους. Είδες κατευθείαν πόσο χτυπάει το μαλλί το καινούριο.
1: Εσύ τι λες, δεν θα χτυπήσει.
2: Τραβάει την προσοχή.
0: Και σκέψου ότι εγώ. Ακόμα δεν το λέω τώρα, το συζητάω σαν παρατήρηση.
2: Πες το μου αυτό.
0: Η περιφερειακή μου, γιατί τώρα με τον Δημήτρη 7 χρόνια μαζί εδώ πέρα, δεν, ξέρεις, τον έχω πάντα όπως καθόμαστε να καταλάβουν οι ακροατές, τον έχω στα δεξιά μου. Το πιστεύεις ότι δεν μπορεί να συνηθίσει το μάτι μου το
2: ακόμα, ρε,
0: η περιφερειακή όραση το τέτοιο. Ακόμα. Αρχίζω σιγά σιγά και το συνηθίζω. Αλλά ακόμα είναι φορές που γυρνάω. Και
1: λέω ποιος είναι αυτός.
0: Ναι, και ποιος είναι αυτός. Όχι, δεν το λέω τώρα για πλάκα. Το λέω σοβαρά. Δεν μπορεί να συνηθίσει ακόμα.
1: Εντάξει, λογικό, και εγώ δεν ξέρω αν θα συνηθίσει.
0: Και γι' αυτό σου λέω γενικά, μην πας να το ξαναλλάξεις το μαλλί. Γιατί είναι πρόβλημα για μένα. Δεν το λέω τώρα για πλάκα. Είναι σοβαρά. Δηλαδή κάθε φορά που γυρνάω να έχω. Το να γυρνάω κάθε φορά και να έχω κάτι άλλο, οκ. Okay. Αλλά επειδή είμαστε σε συγκεκριμένες θέσεις και καθόμαστε έτσι για πάρα πολλά χρόνια, αυτό εμένα μου δημιουργεί ένα ψυχολογικό στρες.
1: Καλά, εντάξει, παιδί μου, μη στρεσάρε.
2: Καλά, δεν θα το αλλάξει.
0: Ναι, όχι, γιατί κάποια στιγμή
1: σε 15 μέρες θα βάλω μπουκλάκια.
2: Θα βάλεις μπουκλάκια σε 15 μέρες. Ρέση, γιατί του το κάνεις αυτό τώρα. Έκανα μαν και πώς, και ακόμα δεν το έχεις συνηθίσει αυτό και θα πας να βάλεις μπουκλάκια.
0: Για πώς σου λέω, Μίτσο, εγώ.
1: Για το καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι όταν φύγεις πήγαινε να βάλω τι θες.
1: Όχι τον Αύγουστο, τώρα θα τα βάλω από τώρα για να δω αν θα μου κάνουν ή όχι. Αλλιώς θα γυρίσω σε αυτό.
0: Μίτσο, δεν μπορεί να γίνεται αυτή.
1: Εντάξει, μια μπουκλα θα βάλω κι εσύ.
0: Ναι.
2: Καλά, δεν είναι απλό το να βάλεις μια μπουκλα. Από το τίποτα πήγαμε στην μπουκλα.
0: Ναι, δεν το λες και κάτι απλό. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλους. Τα έλεγα και που τα έλεγα μόνος μου. Τα έλεγα μόνος μου, τα άκουγα. Μεγάλα. Είναι παιδιά σιγά. Τώρα κάποτε σας έπριζα τον Πάπαρο με τα ελληνοτουρκικά. Τώρα θα έχει εκλογές, παιδιά, δυστυχώς. Αλλά είναι και υπέροχα αυτά που γίνονται. Από χτες κυκλοφορούν ειδήσεις. Μακάρι Παναγία μου να είναι αλήθεια. Θα μου πεις γιατί, για πολιτικούς λόγους, όχι, για λόγους γέλιου. Φέρεται να είμαστε κοντά σε μια μεταγραφή αεροδρομίου στο Πασόκ. Στεφάν Κασέλ, όπως δείχνουν οι πρώτες ενδείξεις έχουμε δει, να μας τα πει ο Δημήτρης στο ρεπορτάζ, δεν το έχω ψάξει περισσότερο, είναι κοντά στην πόρτα της εισόδου στο Πασόκ Στεφάν Κασέλ. Μεγάλη κίνηση από τον Ανδρουλάκη, ή βάζει τα χέρια του να βγάλει τα μάτια του.
1: Τεράστια μεταγραφή θα ήταν, αλλά μάλλον δεν θα γίνει. Θα στεναχωρήσω.
0: Δεν θα γίνει, γιατί χθες είχαν βουήξει τα τέτοια.
1: Βουήξαν, αλλά βγήκε ο Κασαλάκης και μίλησε.
0: Ωραία, πες μου, για λέγε τι λέει.
1: Οι δημοκράτες δεν μετακινούνται. Προχωρούν μόνο μπροστά. Δημοκράτες είναι το κόμμα του.
0: Ναι.
2: Οπότε θα πάει μόνος του.
1: Μάλλον αυτό λένε μέχρι στιγμή.
0: Και σε αυτό οι δημοκράτες δεν μετακινούνται. Θα σου πει και ξανά, αν πάει στο Πασόκ, εντάξει, δημοκράτες ήμουνα, σε δημοκρατικό κόμμα πήγα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ήθελα να πω, ήμουνα και το κόμμα το δικό μου ήταν η κεντροαριστερά. Ο Κασελάκης θα κατέβει με κόμμα ή όχι.
1: Έχει δει τους δημοκράτες, παιδί μου, ναι. Κανονικά.
0: Ναι. Μα άρα θα κατέβει σε εκλογές.
1: Παίρνει και ποσοστό, 0,7, 1, 1,5, κάπου εκεί είναι.
0: Ναι. Κάμω το. Αλλά μήπως γίνει μια συγχώνευση, δεν ξέρω τι.
1: Θα μπορούσε να γίνει ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Περιμένουμε πώς και πώς, Στεφάν Κασέλ. Μας έχει λείψει.
1: Και την Τζάκρη κοιτάνε, μήπως την πάρει το Πασόκ. Τζάκρη που ήταν μαζί του και λέγει Karma is a beast.
0: Ναι, Θεοδόρα, η Τζάκρη, ανεξάρτητοι Έλληνες. Βέβαια. Στου ανεξάρτητου Έλληνε δεν ήταν η Τζάκρη κάποτε.
1: Στου ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν. Όχι.
0: Για ψάχτε. Νομίζω ότι ήταν κάποτε.
1: Όχι,
0: όχι, ήταν ανέλ. Για ψάξτε να δείτε. Νομίζω μπορεί να κάνω
2: παιδιά,
0: και λάθος.
2: Χαμός γίνεται.
0: Θα γίνουν τώρα, παιδιά. Τώρα θα αλλάξει ο Κολιές και θα γίνει βραχιόλη η φάση. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Από την άλλη, κάθε μέρα, παιδιά, βγαίνουν και νέες έρευνες. Δηλαδή, έχουμε πει ήδη δύο έρευνες. Κάθε μέρα. Εδώ πέρα και από τα ίδια site βλέπουμε. Κάθε μέρα βλέπω τρώνε και κατεβαίνει και η μισή μονάδα της Νέα Δημοκρατία. δηλαδή ξεκινήσαμε από το 31%. Χτες είπαμε ότι είχε πάει στο 29,5%. Σήμερα τη δείχνουν στο 28,5% τη Νέα Δημοκρατία. Στο 15,1% η Ελλάς. Βλέπω αυτό το Ελλάς και νομίζω ότι είναι η αστυνομία. Ρε, φίλοι,
1: ξέρω,
0: 12,4% με. Στο 12,4% ποιο είναι.
1: Δεν βλέπω. Είναι το Πασόκ.
0: Το Πασόκ, αυτό, 3,5 μονάδες το Πασόκ. Έχει και το Πασόκ, βέβαια. Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει μια μονάδα, το Πασόκ βέβαια 3,5. Και η Καρεστιανού στο 10,5 Καρεστιανού.
1: Ναι.
2: Μια χαρά κρατιέται.
0: Μια χαρά ανεβαίνει η Καρεστιανού. Δεν ξέρω πώς το πω.
1: Όχι, ήταν 12,5, τώρα έχει πάει στο 10. Τώρα κάπου εκεί λένε ότι θα πάει. Τρίτο με τέταρτο κόμμα.
2: Α, εκεί θα ισορροπήσει δηλαδή.
0: Ναι. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι κάνει την αντεπίθεσή τη η Καρεστιανού, γιατί ζητάει debate, αν κατάλαβα καλά. Ναι. Ζητάει debate από τον.
1: Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί?
1: Για το να δει αν θα μπορεί να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα που θα του κάνει.
0: Ναι, μάλιστα. Και να κλείσουμε, δεν κλείνουν τα πολιτικά. Με την, τι έγινε, ρε Λευτέρη, γιατί στέλνουν μηνύματα Λευτέρη στον πάτο.
1: Έπεσε. Κέρδισε χθες ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
2: Λευτέρη.
0: Τι θέλω να πω. Και το θέμα ποιο είναι, το θέμα είναι ότι την κίνηση τη μεγάλη δεν την έκανε ούτε το Πασόκ, την έκανε ο Τσίπρας, παιδιά. Ο Τσίπρας δεν κατάλαβα καλά. Ή κατάλαβα καλά. Έκλεισε. Δημήτρη, εσύ θα μας το πεις. Πλέον στο κόμμα Ελλάς ο Τσίπρας έκλεισε το center for επίπεδου Μέση. Mm-hmm. Μέση δεν είναι center for, βέβαια. Έκλεισε δεκάρι μεταγραφή τη Θεοπούλα.
1: Φυσικά. Την Έφη Παπαθεοδόρου, να πούμε αρχικά. Του γνωστή η Θεοπούλα.
2: Ναι.
1: Ανέβασε και ένα βίντεο στο TikTok πια, γιατί και ο Τσίπρας πλέον είναι TikToker.
0: Ναι.
1: Ή προσπαθεί τουλάχιστον. Και την έβαλε στον υπολογιστή να προσπαθεί να μπει στο site της Ελλάς και να γίνει μέλος, να γραφτεί.
2: Τέλειο.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Η ναι. Θεοπούλα κατεβαίνει τύπου. Γιατί η κυρία Έφη, συμπαθέστατη. Συμπαθέστατη και σαν ηθοποιός και σαν άνθρωπος που έχω ακούσει. Κατεβαίνει σαν να πολιτευτεί.
1: Δεν το διευκρίνησαν.
0: Κάτσε.
1: Αν απλώς είναι για την διαφήμιση.
0: Αυτό σου λέω τώρα. Άλλο να την κατεβάζει στην.
1: Βέβαια, είπε τον φύλακα και του λέει: θυμώνω με όσους βρίζουν ή λένε κακά πράγματα για σένα. Γιατί είναι γνωστό ότι η κυρία Έφα Παπαθεοδόρου είναι. Τσιπριακή, ρε παιδί μου. Ήταν παλιά ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν ο Τσίπρας. Τον Κασελάκη δεν τον μπορούσε καθόλου. Άναβε, βγάζε σπηλιά.
0: Ναι, γιατί η Θεοπούλα έχει προλάβει και τον. Έχει προλάβει νέο τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ξέρει, δηλαδή έχει όλοι αυτοί το ηλιακό κοινό θέλουν Τσίπρα. Γιατί όλοι αυτοί, εγώ το βλέπω και από τους γονείς μου. Όσο πιο μεγάλο σε ηλικία, και αν έχεις προλάβει Ανδρέα Πανδρέου στα καλά του, Ανδρέα Πανδρέου στα 70 του, στα 65.
2: Πας στο Τσίπρα μετά.
0: Όλοι αυτοί πήγαν στο Τσίπρα. Ναι. Όλοι αυτοί.
2: Εντάξει, η Θεοπούλα όμως δεν πιστεύω ότι θα ήταν τυχαία. Και με βάση τους πόσους ηθοποιούς έχει και γενικά από τις σούπε.
1: Καλά,
2: πόσα...
1: είναι μαζί, το στηρίζει.
2: Αυτό
1: και
2: λέω. Θα είναι, φαντάζομαι, υποψήφια.
1: Είπε, τι έκανε Θεοπούλα στην Ελλάς. Θράψη, απάντησε. Εκείνη η γνωστή ατάκα από το παραπέντε.
0: Μάλιστα. Παιδιά, ωραία πράγματα έρχονται. Ωραία πράγματα έρχονται. Γιατί όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζουμε προς τις εκλογές, μόνο ομορφιές τέτοιες έχουμε να δούμε. Παρ' όλα αυτά, τα κουνάβια θα είναι εδώ πέρα. Θα είναι πάνω από όλα τα θέματα που συμβαίνουν σε πολιτική και όχι μόνο. Λευτέρη, αναψοκονικισμένε μου ηχολήπτη, δώσε το σύνδημα.

0: Εδώ είμαστε μικρά μου κουνάβια. 10 χρόνια Σπόταγουλ και το γιορτάζει μαζί σας και μαζί μας. Εμείς ετοιμάζουμε και το δικό μας live radio εκεί πέρα, όπου θα έρθετε και θα έχει διάφορες τρέλες. Τα έχουμε ξαναπεί. Θα έχει 30% σε premium μεταχειρισμένα, 2.600 από ό,τι βλέπω έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα, 10 χρόνια service. Γενικά πάρα πολλές τρέλες για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της Σπόταγουλ και φυσικά WhatsApp παρά μαζί μας. Το οποίο WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων.
1: Λοιπόν, όλοι σχεδόν, για να μην πω όλοι, είμαι σίγουρη, κάνουμε ένα κύκλο. Αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε σωστά. Και βάζω και εμένα μέσα, γιατί νόμιζα ότι δεν την έκανα κι εγώ σωστά και αυτό ίσχυε. Λοιπόν, παιδιά, στους μπλε κάδους δεν απορρίπτουμε οτιδήποτε πλαστικό, παραδείγματος χάρη πλαστικά παιχνίδια. Μόνο συσκευασίες καθαρές και άδειες. Και ναι, είναι μια πολύ απλή πράξη που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί κάθε υλικό που ανακυκλώνεται μέσω των μπλε κάδων και μπλε κοδόνων, κάθε πόρος που εξοικονομείται, μας φέρνει φυσικά πιο κοντά σε ένα πράσινο μέλλον που όλοι το θέλουμε. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση, στάση ζωής. Και πάμε λοιπόν στα αγαπημένα μας ταξίδια, γιατί όλοι έχετε ξεκινήσει ταξίδια και φυσικά υπάρχουν και αυτοί που τους ταλαιπωρεί ναυτία. Σας έχω τη λύση. Travelfix ODF έρχεται για να σας βοηθήσει. Είναι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα, με όλα αυτά τα συστατικά που προσφέρουν άμεση ανακούφιση, χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travelfix ODF, το συμπλήρωμα που σας κρατάει ήρεμους και σε κίνηση όπου και αν πάτε.
2: Και για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασατε λοιπόν σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, bitter orange fridge, pink grapefruit, passion fruit και ρόδι ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, Μίτσο, βλέπω εδώ πέρα έγινε μια συνάντηση μεγατόνων η οποία πέρασε στα ψηλά. Μεγάλη και πολύ σημαντική συνάντηση είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, ο παιχταράς μας, είχε με τον ομότιμό του πρόεδρο, αν δεν κάνω λάθος. Ρε παιδί μου, με ποια χώρα πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις εμείς, Μαρία, να βάλω και εσένα λίγο στο παιχνίδι που δεν ασχολείσαι με τα γεωπολιτικά. Με ποια χώρα πιστεύεις ότι εμείς σαν Ελλάδα πρέπει να έχουμε, να είμαστε σε μια συνεννόηση, να μπορούμε να τα έχουμε καλά, θα πρέπει να είμαστε σε μια, ρε παιδί μου, σε μια κοινή γραμμή? Ποια χώρα πιστεύεις είναι πιο σημαντική για εμάς να έχουμε και καλές σχέσεις, αλλά να έχουμε και σχέσεις, επειδή μου, εμπορίου, σχέσεις, πώς το λένε, μεταφορών, γενικά τεχνολογίας? Με ποια χώρα θα έπρεπε, πιστεύεις εσύ, με τα λίγα που ξέρεις από γεωπολιτικά?
1: Ναι, πέρα από την Αμερική.
0: Ναι, πέρα από την Αμερική.
1: Πέρα από την Αμερική. Με την Κίνα.
0: Με την Κίνα, πολύ σωστό. Κοντά είσαι, κοντά είσαι.
1: Είμαι, κοντά με την Κίνα. Λοιπόν, μετά από Σαουδική Αραβία που την έχουμε τη σχέση.
0: Ναι. Με ποιες χώρες, δηλαδή, κάτι πιο κοντινό, φαντάζομαι. Και με την Τουρκία πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις.
1: Πάρα πολύ καλές πρέπει να έχουμε.
0: Ναι, με την Ιταλία πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις.
1: Δεν έχουμε καλές σχέσεις με την Ιταλία.
0: Ναι, με την Αίγυπτο πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις.
1: Βεβαίως, αυτές τις κοντινές.
0: Ναι, όπαν, τα Βαλκάνια, αυτό.
1: Όλα αυτά.
0: Με τον Παναμά.
2: Με τον Παναμά.
0: Με τον Παναμά. What the fuck, θα έλεγε κάποιος. Γιατί μιλήσανε, Μίτσο, τα παιδιά?
2: Μίλησαν με τον Χωσέ Ραούλ Μουλίνο.
0: Ναι.
2: Υπέγραψαν κιόλας.
0: Αυτό το πάμε και υπογράφουμε. Με τον Παναμά, τι μπορεί να. Μισό λεπτό. Με τον Παναμά, τι μπορεί να υπέγραψε η Ελλάδα?
2: Μνημόνια. Δύο μνημόνια υπογράψαμε με τον
1: Παναμά. Με φοβίζουν τα μνημόνια.
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου.
2: Μη τρομάζει.
0: Ελλάδα-Παναμά σε αδελφοσύνη.
2: Αδελφοσύνη, αδέλφια.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Μουλίνο εκστασιάστηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ήρθε Ελλάδα ή πήγαμε εμείς?
2: Ήρθε Ελλάδα.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου, τι λέει. Θυμάσαι που πήγαινε ο Δέντιας και υπέγραφε κάτι συμβάσεις με τη Ζιμπάμπουε κάτω και με κάτι τέτοια?
2: Ναι, μνημόνιο κατανόησης.
0: Ναι.
2: Υπογράψαμε με τον Παναμά.
0: Συγγνώμη, αυτό ακούγεται πάρα πολύ.

0: Ζήλο. Υπογράψαμε, άκουσα καλά, μνημόνιο κατανόησης.
1: Ναι,
0: λογικά, επειδή έχουμε τον αισθημό της Κορίνθου, αυτοί έχουν το, τα στενά του Παναμά. Κατά να πούμε ότι στον Παναμά θα πει κάποιος, του Παναμάς ξέρεις τι εξάγει.
2: Τι εξάγει, εγώ δεν ξέρω.
0: Μπανάνες.
2: Μπανάνες.
0: Βέβαια, μπανάνες, παναμέζικες.
1: Τι το κάναμε για τις μπανάνες.
0: Όχι, κατά κύριο λόγο να ξέρεις, κάποτε, μέχρι τη δεκαετία του 90, τώρα δεν ξέρω, τα μεγαλύτερα καρτέλ μπανάνας και ναρκωτικών, δηλαδή τα περισσότερα μπανανόπλια ήταν μέσα οι μπανάνες τέτοιο. Δεν ξέρω. Λέει, φάνη, οι πλουσιότεροι επιχειρηματίες του Παναμά είναι Έλληνες. Μπορεί. Μπορεί. Επίσης, ξέρω, το Παναμά το ξέρω σαν πλυντήριο.
1: Τι εννοείς, παιδί μου?
2: Τι εννοείς,
0: δεν έχει τις τράπεζες ο Παναμά, πάνε όλοι και ξεπλώνουν τα λεφτά που. Ρε, λέει Λεωνίδα.
2: Α, έτσι όπως το πες.
0: Ναι, Παναμά.
2: Ναι. Αλήθεια.
0: Panama Papers, μπράβο, Λεωνίδα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι απ' την άλλη, καλά κάνουμε και τώρα. Μπράβο.
1: Άρα γι' αυτό έχουμε καλές σχέσεις, λες.
0: Μακάρι να έχουμε γι' αυτό, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Μνημόνιο κατανόηση λέει μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών.
0: Επίσης,
1: και για τον τουρισμό.
0: Στέλνει και ο Δήμος. Μπορεί να χρειαστεί να φύγουν κανένα βράδυ με ελικόπτερο. Είναι δηλαδή κάποιες κυβερνήσεις οι οποίες δεν ξέρω αν έχεις δει που φεύγουν με ελικόπτερο κάτι, και φεύγουν κάτι βράδυ.
1: Και κάπου πάνε.
0: Ναι, θέλω να πω ότι ξέρεις. Καλό θα είναι να υπάρχει μια επαφή με τον Παναμά, άμα γίνει κάτι. Δεν ξέρω, έχουμε και τη διόρυγα. Ναι, διόρυγα Σουέζ και με διόρυγα Κορίνθου. Κάτι κοινό έχουμε.
1: Με Κινέζο έχουμε συναντηθεί ποτέ.
0: Τι είναι,
1: με τον πρόεδρο του
0: Σιάοπι. Να δω Μητσοτάκη να κατεβαίνει κάτω εκεί πέρα και να του παράνε. Ναι. Παιδιά, εμείς οφείλουμε, το έχω ακούσει πριν αλλού. Δεν το έχει πει κανένας άλλος αυτό το θέμα. Τα κουνάβια το πιάσανε. Αυτά είναι, να ξέρετε. Μνημόνιο κατανόησης. Ότι έτσι και εκείνη η μαλακία θα έρθει να μαζέψετε. Δεν ξέρω. Συν ότι. Βλέπω εδώ πέρα πάλι έχουν βγει νέες εκθέσεις από τον ΟΑΣΑ. Ο ΣΑΠΟ λέγεται. Ανάπτυξη στο 2% η Ελλάδα. Φυλάκια ρουφιχτά. Δεν μας πιάνει κανένας. Αλλά αν κάποιος βλέπει τη χώρα μας και τη ζηλεύει, αν βλέπει κάποιος τη χώρα μας και τη λυμπίζεται και τρίβει τα χέρια του, δεν είναι άλλος πέρα από τους Τούρκους. Σε εντάξει, γίνεται πολύ τώρα τυριρίμι. Έχεις τύχει γίνει με Τραμπ και Νετανιάχου, τσακωθήκανε?
1: Δεν το είδα.
0: Τον άδειασε ο Τραμπ, τον έβρισε στο τηλέφωνο. Βγήκαν κάτι φήμες ότι τον έβρισε στο τηλέφωνο γιατί μπήκε στο Λίβανο. Βγήκε ο Τραμπ και λέει: είναι αλήθεια, του μίλησε τάσιμα. Λέει: ναι, είναι αλήθεια. Του είπα τι κατακάνεις εκεί πέρα. Τσακωθήκαμε. Βγήκε και την είπε χοντρά στο Ισραήλ ότι αν δεν υπήρχαμε εμείς δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Είπε χοντράδες ο Τραμπ.
1: Καλά, θα ξαναβρούνται, μου λέει.
0: Κάτι μου λέει: θα ξαναβρούνται. Το θέμα είναι ότι τώρα τρίβει τα χέρια του ο Τούρκος από εκεί πέρα. Σε γρήγορα, λέει, οι ελληνικές.
1: Δεν θα δώσουμε τα F-35. Δεν θα τα δώσει πάντως. Η Τουρκία καλά, είπε έχει σήμερα τα F-35 στους Τούρκους.
0: Και να τα δώσει, μωρέ, η Μίτσο, μέχρι να τα σηκώσουν. Και να τα πάμε, μέχρι να τα σηκώσουν, θα τα έχουμε κατεβάσει από εδώ πέρα. Με τι θα.
1: Τα ίδια έχουμε, παιδί μου, και εμείς αυτά πήραμε.
0: Ναι, θα έχουμε κατεβάσει εμείς τα δικά μας. Λοιπόν, έχουν μεγάλη άσκηση, ναυτική άσκηση οι Τούρκοι. Πάνε γυρεύοντας, έχουν κάνει ναύτικα. Τι ξέρεις.
1: Ντενίς
0: Κουρντού.
2: Τι είναι αυτό.
0: Αυτό μου θυμίζει κάτι τουρκικά που έκανε ο Σεφερλίση παλιά. Θυμάσαι που έκανε τον Τούρκο και έκανε κάτι μεταφράσεις τουρκικές από το μυαλό του. Για λέγε.
1: Είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση που έχουν στην Τουρκία. Ναι. Θα φλεξάρουν τώρα ό,τι καινούριο καράβι έχουν πάρει, ό,τι φρεγάτα θα τη φλεξάρουν αυτές τις ημέρες. Η Ελλάδα είναι σε επιφυλακή διότι βγαίνει έξω ο τουρκικός θαλασσόλικος.
0: Ποιος είναι
2: αυτός?
0: Όπως
2: τον λένε.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Όλα αυτά που έχουν, έτσι. Τουρκικός θαλασσόλικος.
0: Ναι.
1: Οπότε θέλει προσοχή.
2: Α, είναι τόσο δυνατή,
1: Η άσκηση κιόλας θα πραγματοποιηθεί στο Ανατολικό Αιγαίο, κοντά στα Ψαρά.
0: Πάνε στα Ψαρά. Δεν έχουν βάλει μυαλό εκεί πέρα. Εκεί δεν πέσανε στο κατρά. Χωρίς πλάκα τώρα, ξέρεις, ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει η βία και δεν μ' αρέσει τίποτα. Άμα, επειδή μου πούμε, ξέρω εγώ, μας βαρέσει μια τρέλα τώρα και πούμε, πατήστε το κουμπί. Γιατί τώρα αυτοί θα είναι μαζεμένοι, όλοι μαζί τώρα.
1: Είναι όλα, ναι.
0: Αυτά είναι μαζεμένα τώρα. Αυτό είναι σαν να έχεις βγει τώρα για τσίκλες και να έχεις κάσει ολόκληρο κοπάδι. Θέλω να σου πω, εκεί πέρα δεν μπορεί να γίνει ένα μούτι και να μην μείνει τίποτα.
1: Εμείς είμαστε έτοιμοι πάντως.
2: Τι έτοιμοι να το πατήσουμε.
1: Ενώ ότι η Ελλάδα, το ελληνικό επιτελείο, έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή όλα τα διαθέσιμα μέσα παρακολούθησης και αντίδρασης. Και σε θάλασσα και σε αέρα και στις ειδικές δυνάμεις.
2: Αφού πάνε να κάνουν, ρε παιδιά, άσκηση, γιατί τόσο πολύ?
0: Ναι, εγώ λέω τώρα λέω, έτσι τώρα που θα έχει μαζευτεί όλος ο ναυτικός, δεν μπορεί να γίνει ένα κούγι.
1: Ερφάνε, μετά θα πάμε
2: εσύ
1: σε πόλεμο.
2: Εσύ τώρα πραγματικά, γιατί?
0: Ωραία, παιδιά, λέω, όχι να πάμε σε πόλεμο, να μην προλάβουν να πάμε. Δηλαδή, όπως είναι μαζεμένα όλα αυτά, τέτοια, να τα εγκλωβίσουμε και να πούμε λάθος έγινε.
1: Δεν ξέρω αν τους έχεις.
0: Τι δεν ξέρω, πώς είναι, μάγκα.
1: Είναι, πολλοί έχουν δύναμη.
0: Γιατί εμείς δεν είμαστε απάντομο μέσα με.
2: Εμείς είμαστε.
0: Εμείς δεν έχουμε τώρα.
2: Είμαστε.
1: Έχουμε τόσα πείραμα. Έχουν τα μπαϊρακτάρα εκεί πέρα.
0: Τι είπε, έχουν τα μπαϊρακτάρα, τι θα κάνουμε. Και ο Κανάρης ένας ήταν. Τι έγινε, τους έκανε κιλώτες.
1: Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Δεν ξέρω, για αυτού θα είναι στιμωγμένοι αυτοί τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
2: Ευκαιρία,
0: Μήπως είναι μια ευκαιρία που ανοίγεται για την Ελλάδα. να γίνει ένα κανονάκι σε και να πούνε να πάνε να κάνουμε. Παπ.
2: Θέλει να το πατήσει αυτό το κουμπί, το θέλει, ναι.
0: Τα λέω λίγο πολύ απλά. Εκεί που θα έχουν μαζευτεί στο Κισέ και θα πούνε. Πάρα το μάγια.
1: Έλα, ρε φίλε.
0: Παπ. Γεια σα. Και ό,τι γίνει.
1: Και όπου πάει.
0: Και όπου πάει.
2: Εμείς δεν λέγαμε ότι πρέπει να συσφίξουμε τη σχέση μας και να έχουμε.
0: Τι να συσφίξουμε, τι.
2: Να έχουμε γενικά. Τίποτα, τώρα δεν το έλεγες. Με Βαλκάνια, Τουρκία, Αιγυπτό, όλα αυτά. Καλή σχέση.
0: Pearl Harbor, κανονικά. Να μην
1: πάντως, έτσι όπως είναι στις φωτογραφίες και τις έχουν στήσει τις φρεγάτες, είναι λίγο τρομακτικές. Η αλήθεια είναι τουρκικές, άμα τις δεις.
0: Και Τουρκία, μα μόνο το. Πώς λένε το.
1: Τρομάζει. Εγώ έτσι όπως τα βλέπω, τρομάζω.
2: Επειδή τα βλέπεις όλα μαζί προφανώς.
0: Τα βλέπεις όλα μαζί, μα αυτό φλεξάρουν. Αυτή την μπουλούκι. Είναι σαν να βλέπεις μπρατσωμένο τώρα τέτοιο. Θα σου πω τώρα, άμα στήσει ένα σχέδιο Εγκολφόπουλο. Και πει εσύ από εδώ με κεφτέδες. Εσύ από εδώ, εσύ από εδώ, εσύ από εδώ. Δεν πέφτουμε πάνω.
1: Σωστά.
0: Τέλος πάντων, θα το δούμε κι αυτό.
2: Εμείς θα τα στήσουμε δηλαδή, θα είμαστε τόσο φοβιστικοί.
0: Εμείς δεν τα στήνουμε, ρε Μαρία. Δεν είναι.
1: Κοίτα εδώ τώρα, κοίτα εδώ φωτογραφία. Κοίτα εδώ φωτογραφία τώρα. Είναι τρομακτικό.
2: Σου έρχεται.
1: Και είναι δίπλα σου, είναι στα ψαρά τώρα.
2: Δηλαδή, εμείς, άμα τα στήσουμε έτσι, θα είμαστε τρομακτικοί. Ρε,
0: παιδιά, καταρχήν μου αρέσει που κάνουμε συζητήσεις τέτοιες, γιατί έχουμε και γνώση. Αυτά, Μίτσο, τώρα. Τι, αυτά τώρα είναι ένα πυραυλάκι, είναι που λέει και ο Εγκολόπουλος.
1: Ένα πυραυλάκι είναι.
0: Ένα πυραυλάκι. Με ένα πυραυλάκι τόσο τρία τέτοια. Σιγά. Τον κύμα τον έχεις δει. Ο κύμανος μαλάκα είναι σαν θαλαμικός είναι. Θα σκάσω και τον κύμανο θα φοβάσαι να το λερώσει. Ντρέπεται η θάλασσα από το να κουμπάει τώρα. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει και αυτό, παιδιά. Τι άλλο έχουμε, Μίτσο, έχουμε κάτι άλλο. Α, ναι, έχουμε νέα μοβ γραμμή του μετρό.
1: Ναι, θα γίνει, παιδιά, η νέα μοβ γραμμή και από ό,τι βλέπω είναι πάρα πολύ καλή. Τι ώρα, γιατί να μην τα προλαβαίνουμε κι εμείς νέοι αυτά τα πράγματα.
2: Τι θα πω,
1: θα σου πω γιατί το διάβαζα πριν. Η μοβ γραμμή, παιδιά, δεν θα έχει σχέση με το Σύνταγμα και με όλα αυτά που ξέρουμε, αλλά θα πιάνει περιοχές που δεν είχαμε συνηθίσει μέχρι στιγμής να έχουν μετρό. Θα ξεκινάει από τον Ευαγγελισμό, θα πηγαίνει Μιχαλακοπούλου, Ζωγράφου, Παγκράτη, Κεσαριανή, Βύρωνα, Ημιτό, μετά πάει Δάφνη και Άγιο Δημήτριο, ρε παιδί μου που εκεί ξέρουμε. Μετά θα συνδέεται Φάνη Μάγιο Δημήτριο και Νέα Σμύρνη.
0: Έχουν μετρό αυτές.
1: Νέα Σμύρνη δεν έχει.
2: Έχει Νέα Σμύρνη.
0: Θα γίνει μετρό Νέα Σμύρνη.
1: Ναι, σου λέω.
0: Πού θα γίνει μετρό Νέα Σμύρνη.
2: Καταλαβαίνει τα ενίκια.
0: Αμά.
1: Καλυθέα.
0: Αμά.
1: Εγάλεο, Χαϊδάρι.
0: Πρέπει να βγάλω του γονεί μου έξω όμω. Μα πώ θα το νοικιάσω στο σπίτι, άμα δεν βγουν οι γονεί μου έξω.
2: Δεν πειράζει, άσου γονεί μου έξω.
0: Πού φαντάζει να γίνει κοντά στο πατρικό μου το μετρό. Καλά, έτσι και γίνει το μετρό.
1: Όπου φάνη.
2: Εκεί μετά εκτοξεύθηκε.
0: Εκτοξεύθηκε ο πατέρα μου και η μάμα στο Αίγιο.
2: Έτσι θα του στείλει μια ώρα αρχίτερα.
1: Παγκράτη και Σαριανή δεν είχε ρε σημετρό.
2: Όχι, ούτε Βύρονα που λε.
0: Καλά, έτσι και γίνει κανένα, πώς το λένε, μετρό στη Νέα Σμύρνη και είναι κοντά στο πατρικό. Καλά. Το πιο τίποτα. Το πουλάω το σπίτι. Το πουλάω το σπίτι. Λοιπόν, μάλιστα, ωραία πράγματα.
1: Και για την Ελλάδα δεν είπες για το μεγάλο αυτό που έγινε.
0: Λέγε, τι έγινε. Πες τα,
1: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαιρεί την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
2: Δηλαδή.
1: Και βγήκαν όλοι χθες από την κυβέρνηση και γενικά παντού και λέγανε ότι ήταν τεράστιο επίτευγμα αυτό.
0: Βγήκαμε, ναι, δεν έχουμε πλέον. Δηλαδή, ήμασταν σε μια λίστα μέσα.
2: Ναι.
0: Που δεν σου είχα πει μια φορά που με είχαν πάρει, πώς το λένε.
2: Ποιος είχε πάρει.
0: Τηλέφωνο πριν όλο αυτό, πριν γίνω νούμερο ένα στάρ της Ελλάδας.
2: Ναι.
0: Που με έχουν πάρει. Ήμουν φοιτητής ήμουνα. Και σκάνε ένα τηλέφωνο 8.30 ώρα το πρωί, ξυπνάω. Λέω, ναι, γεια σας, μου λέει. Έχουμε μια προσφορά, μου λέει, στα δύο τριχοθυλάκια το ένα δώρο. Από εταιρεία για μεταπόσχευση μαλλιών. Και εγώ μέσα στον ύπνο μου λέω. Δεν ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά. Λέω, συγγνώμη, λέω, πού ξέρετε ότι είμαι καραφλός. ήμουνα σε μια λίστα με καραφλούς κάπου εκεί πέρα.
2: Τι λες τώρα.
0: Ναι, και πού ξέραν ότι είμαι καραφλός. Προφανώς ήταν η εποχή που μάλλον κάποιος φίλος μου θα είχε δώσει το τηλέφωνό μου. Αλλά τώρα ότι βρίσκομαι σε κάποια λίστα με καραφλούς είναι τρομακτικό. Κάτι αντίστοιχο φαντάζομαι θα έγινε. Είμαστε σε κάποια λίστα με τις χώρες που είχαμε.
1: Ανισορροπίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Αφάνηκε και τον Κιμ.
0: Τι έγινε, μάμε, σου πέσα.
1: Δεν είδες τι έγινε με τον Κιμ Γιονγκ Ουν.
0: Όχι,
2: τι.
1: Κατέκτησε το Champions League γυναικών στην Ασία.
0: Α, μπράβο, να το πούμε αυτό.
1: Εντάξει, συγχαρητήρια να πούμε και πήγε ο Κιμ Γιονγκ Ουν να συγχαρεί τις παίκτριες.
2: Ναι.
1: Οι παίκτριες λοιπόν από εκεί που ήταν χαλαρές, με το που τον βλέπουν, αρχίζουν και κλαίνε, χοροπηδάνε και βαράνε παλαμάκια.
0: Να σου πω κάτι, αυτό το έχουν, αυτό με το. Και ξέρεις,
1: το έχετε δει το βίντεο.
0: Στην Βόρεια Κορέα δεν το έχω δει. Στη Βόρεια Κορέα γενικά. Είτε γίνει κάτι καλό είτε κάτι κακό, όταν δεις τον ηγέτη πρέπει να κλαίσεις και να βαράς παλαμάκια. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να έχετε αυτή τη συμπεριφορά απέναντί μου. Δηλαδή με το που μπαίνω μέσα το πρωί, δηλαδή όχι να με γλύφετε, να κλαίτε.
2: Τι να κάνουμε, να κλαίμε, να παράσουμε στο κλάμα.
0: Ναι. Αυτό θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Εγώ το έχω ξαναπεί. Το υπόδειγμα συμπεριφοράς ανθρώπων είναι αυτό που έχουν οι υπηκόοι στον Κιμ Γιονγκ Ουν. Δηλαδή με το βλέπουν κλάμα, ότι δεν το πιστεύουν.
2: Ναι.
0: Έτσι, κλάμα και παλαμάκια.
2: Όπου κοίτα εδώ σπαράζουν καλά, όχι απλά κλαίνε. λένε. Έτσι, κλάμα θα σας παράσουμε κι εμείς.
1: Κάτσε να σου δείξω.
0: Ναι.
2: Να χοροπηδάμε με παλαμάκια και να κλαίμε.
0: Α, θα ήταν τέλειο, μαρέ, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ.
2: Αχού.
0: Τέλος πάντων.
1: Κοίτα εδώ τα παλαμάκια, κοίτα πώς κάνουν.
2: Κοίτα εδώ.
1: Τρελαμένες όλες.
0: Είναι συγκινημένες εσύ τώρα.
2: Τι συγκινημένες, παιδί μου, έχουν σπαράξει.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς ερχόμαστε πολύ λίγο.
3: Σκλάβοι, ξυπνάτε!
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Pop Ανδραβίδας 10,25 το κιλό. Και επιλεγμένη λευκή και ροζέ ίνι 750 ml έως 30% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Music 892.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
12: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
15: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
16: Για σκέψου.
15: Mastercard Day!
16: Σωστά!
17: Πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Ναι!
18: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
15: Happy Mastercard Day!
19: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Λοιπόν, υπάρχει λάθος ώρα για μπέργκερ? Όχι. Υπάρχει λάθος ώρα για κρέπα? Επίσης όχι. Υπάρχει ώρα λάθος για καφέ? Κάποιος θα πει ναι, εγώ λέω όχι. Snack, beat snack and coffee, παιδιά. Η φάση είναι 24/7, non-stop. Ξεκινάει το πρωί για να ανοίξει το μάτι, καταλήγει το βράδυ επειδή πεινάς αλίκος. Μόνο στα beat, ό,τι και όποτε το θες. Συνεχίζονται, παιδιά, να τρέχει οι εγγραφές σας για όποιος θέλει να μπει στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Είπαμε, τρεις τυχεροί θα κερδίσουν χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είστε κάτω από 34, να έχετε μια εταιρεία η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα από 2021 και μετά. Έχει κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Μπείτε στο stelliosfoundation.gr, δηλώστε συμμετοχή και μπορείτε να είστε ένας εσείς από τους τυχερούς.
1: Παιδιά, σε αυτή τη ζωή όλα αλλάζουν. Σπίτια, συνήθειες, ρυθμοί, αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Και μάλιστα, για να ρωτηθείτε, ποιο είναι αυτό που μένει σταθερό από το 1988 μέχρι σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Φυσικά αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο, παιδιά, το νερό το λέμε Ζαγόρι φυσικά.
2: Και φυσικά, παιδιά, μαζί μας είναι το The Mall Athens που φέτος παίζει σε ρυθμό FIFA World Cup. Από 1η έως και 20 Ιουνίου, Adidas και Intersport φέρνουν το απόλυτο football experience με interactive παιχνίδια, challenges και πολλές δυνατές εκπλήξεις. Δείξε λοιπόν τις γνώσεις στο Guess Who, σκόραρε στο football pitch, παρακολούθησε live scores και μπε στο πιο γρήγορο challenge αντανακλαστικών με τις μπάλες 30, παρακαλώ. Και φυσικά, δωρεύνες με ένα για του FIFA World Cup περιμένουν όλους τους νικητές. Καθημερινά 5 με 9 το απόγευμα και Σάββατο 12 με 8. The Mall Athens, take the challenges. Μάθε περισσότερα στο themallathens.gr.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Δημήτρης Μπουλίνης και πάμε για ζώδια.
3: Άστρα και...
0: Έλα μικρό μου σύγχαμα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, παιδιά. Και σήμερα είναι κάπως περίεργη ημέρα. Λίγο επικίνδυνη θα την χαρακτήριζα. Διότι έχουμε ένα τετράγωνο Ερμή Ποσειδώνα.
0: Όνα σου, αυτά δεν θέλω να ακούω.
1: Είναι γιατί περίεργα. Ξέρεις τι είναι αυτό τώρα, εσύ?
0: Φαντάζομαι θα είναι κάτι κακό. Για καλό δεν το λέει.
2: Οι επικοινωνίες είναι κάπως θολές, στα μηνύματα μπερδεμένα. Άλλα λένε, άλλα κάνουν, εννοούν πράγματα. Πάντως σήμερα δεν είναι ημέρα για υποσχέσεις. Εντάξει. Ή τα λες ξεκάθαρα ή σκάς. Ένα τα δύο. Πάμε στον κρυό. Προσοχή λοιπόν στις κουβέντες μέσα στο σπίτι σήμερα. Αυτό που ακούς μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό που εννοείται. Και αν υποθούν ψέματα, έστω και μικρά, τα πράγματα θα μπερδευτούν ακόμα περισσότερο. Μην βγάζεις λοιπόν βιαστικά συμπεράσματα και πάνω απ' όλα, μην εμπιστεύεσαι υποσχέσεις που δεν τις βλέπεις σε πράξεις. Ρεαλισμός είναι η λέξη της ημέρας για εσένα. Πάμε λοιπόν στον Ταύρο που είναι εξαιρετική μέρα για τα επαγγελματικά σας, αρκεί βέβαια να κρατήσεις τα πόδια σου στο έδαφος. Η πρακτική σκέψη και η ρεαλιστική δράση είναι αυτά που θα σε πάνε μπροστά για σήμερα. Από την άλλη, στα οικονομικά, το χέρι σου στην τσέπη συνεχώς. Απόφυγες πατάλες, επενδύσεις και μην αφήνεις τους άλλους να σου φορτώνουν τις δικές σου ανάγκες. Τέλος, σήμερα θα πρέπει να φροντίσεις τον εαυτό σου και να κάνεις κάτι για σένα. Τώρα μασάζ θα είναι αυτό, γυμναστική θα είναι αυτό, κάποιο χόμπι. Πάντως κάτι πρέπει να είναι για εσένα. Πάμε στον καρκίνο που για σας σήμερα η συμβουλή είναι απλή. Πείτε αυτό που νιώθετε χωρίς στολίδια και χωρίς περιστροφές. Ειλικρίνα λοιπόν, ειδικά στις συζητήσεις για οικονομικά με τον σύντροφο, είναι υπεραρκετή. Δεν χρειάζεται τακτικές ούτε διπλωματία. Μία όρημη ειλικρινή κουβέντα μπορεί να λύσει πολλά και σήμερα είναι μια καλή μέρα για να κάνετε εσείς την κίνηση με το άτομο που θέλετε και να του πείτε ακριβώς τι συμβαίνει, ακριβώς αυτά που νιώθετε και να σταματήσετε να κρύβεστε ή να φοβάστε πώς θα το πάρει. Πάμε στο Λέοντα που σήμερα είστε πιο ευαίσθητοι από το συνηθισμένο και μπορεί να σας πιάσει η αίσθηση ότι κάτι γίνεται πίσω από την πλάτη σας ή ότι κάποιος δεν σας λέει όλη την αλήθεια. Σχέδια για ταξίδι, σπουδές ή επαγγελματική αλλαγή χρειάζονται προσεκτική διαχείριση και η συμβουλή: μην αφήνετε τη φαντασία σας να σας οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα. Περιμένετε λοιπόν να δείτε τα πράγματα καθαρά πριν να αντιδράσετε και όχι σπασμωδικές κινήσεις. Πάμε στον Παρθένο, καλά νέα επιτέλους για εσάς. Ένα βάρος που κουβαλούσατε καιρό φαίνεται επιτέλους να ανακουφίζεται. Αρχίζετε σιγά σιγά και νιώθετε καλύτερα και ειδικά στον οικονομικό τομέα. Οι συνδίκες βελτιώνονται, αισθάνεστε ότι παίρνετε ανάσα και αν δεν το αισθάνεστε σήμερα σιγά σιγά ή τουλάχιστον από σήμερα θα αρχίσετε να το νιώθετε. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν αυτή την ενέργεια για να οργανωθείτε και να βάλετε τα πράγματα στη σειρά. Η ώρα σας έρχεται, φτάνει επιτέλους και σήμερα είναι καλή μέρα για να φλερτάρετε και για να δείξετε στους άλλους ότι είστε εκεί έξω έτοιμοι για όλα.
1: Δημήτρη, ναι. Τους δήμους τους είπες γιατί λένε ότι τους προσπέρασες.
2: Μπορείς να τους πήδηξα.
1: Έτσι λένε. Ναι, ακριβώς μπορεί, αυτή τη λέξη χρησιμοποιούν.
2: Καλά, αφού τους πήδηξα.
1: Α, κι άλλος λέει. Α, ναι.
2: Λοιπόν, φίλε μου, δίδυμε. Δεν θέλω να τα κάνω. Αυτά είναι και ο οροσκόπος μου. Σήμερα λοιπόν τα άστρα χαμογελούν στους τολμηρούς, δηλαδή σε εσάς. Είναι καλή μέρα για όλα τα ανορθόδοξα, τα αντισυμβατικά, για όσα δεν τολμούσατε να κάνετε μέχρι τώρα, για ό,τι κολώνατε. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα που πρέπει να τα κάνετε. Αν σας περνάει κάτι διαφορετικό από το μυαλό, κάτι που σπάει τη ρουτίνα, σήμερα είναι η ιδανική στιγμή για να το δοκιμάσετε. Εμπρός λοιπόν, στείλτε το μήνυμα σε αυτόν που θέλατε και φοβόσασταν, κορίτσια. Και εσείς αγόρια από την άλλη, στείλετε στην κοπέλα που κάτι νιώθατε, αλλά πιστεύω ότι δεν σας θέλει, σας είχε ρίξει μια φορά χιλόπιτα και τώρα δεν ξέρετε. Σήμερα είναι η μέρα που πρέπει να ρισκάρετε και να τα δώσετε όλα για όλα. Πάμε στο ζυγό, που σήμερα μπορεί να προκύψει ένα μικρό λάθος ή μια παρεξήγηση. Μην το αφήσετε να σταράξει. Ωστόσο, όλοι κάνουμε λάθη, όλοι έχουμε παρεξηγηθεί. Μην χαλάσει τώρα η μέρα σας και το πρωινό σας για αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει λόγος. Ηρεμήστε λοιπόν το πρωί, πάρτε τα πράγματα με τη σειρά τους και μην βιαστείτε να αντιδράσετε. Η ψυχραιμία είναι το δυνατό σας χαρτί για σήμερα. Ψύχραμα και ωραία λοιπόν. Και ό,τι φαίνεται μπερδεμένο τώρα θα ξεκαθαρίσει μέχρι το βράδυ. Πάμε Σκορπιό.
1: Πέσα να σε φάνε με το Δήμο. Βλέπεις φάνη που λες για τα ζώδια.
0: Μα μια δουλειά έχει, ρε, εσύ, να σου κάνω.
1: Ότι εξαρτώνται όλοι από τις προβλέψεις.
0: Μια δουλειά έχει να κάνει ο Μίτσος, την κάνεις κατά. Πρόχωρα, δεν έχουν δίκιο τα παιδιά. Τώρα, τι και να πεις, έχουν δίκιο.
2: Τι κατά έκανε, παιδιά.
0: Εντάξει, προχωρά. Ναι.
1: Τους Δήμους, γιατί τους προσπέρασες.
2: Μα δεν άκουσε. Δεν έχεις ακούσει κάτι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε.
2: Καλημέρα σας όλους τους σκορπιούς και σκορπίνες εκεί έξω. Σήμερα θα βρεθούν 2-3 άτομα τα οποία κάπως θα θέλουν να μας την πούνε, να δείξουν ποιοι είναι και κάτι τέτοια. Αλλά εμείς δεν μασάμε. Μέσα λοιπόν από την ημέρα, μέρα μένταση θα είναι, αλλά και πολλή παραγωγικότητα. Εστιάστε στην πρακτική πλευρά τη. Λευτέρη, έχει κάποιο πρόβλημα.
0: Και εσύ καλά σου λέει Μάγκαλε, γιατί επειδή είσαι αυτό στο Δημήτρη, τι θες τώρα, Μάγκαλε.
1: Δεν κατάλαβα,
2: δεν σ' αρέσει όπως τα λέω.
0: Ναι, πραγματικά με το Δημητράκι τα βάλε, Μάγκαλε, βάλε με κάποιο ύψο σου.
2: Τι νοεί και εσύ.
1: Τι λε,
0: Προχώρα, μισό. Προχώρα.
2: Εστιάστε στην πρακτική πλευρά τη ζωή σα, ελέγξτε τι υποχρεώσει. Κοίτα εδώ η Μαρία Γέλιο.
0: Μίτσο, μην ασχολείστε.
1: Γιατί Δημήτρη, σε πειράζει που γελάω κιόλα.
0: Ναι, ρε, έχει γίνει.
1: Υπάρχει ένα χαρούμενο άνθρωπο που μα πειράζει.
0: Λέγε, μην τη απαντά, τη βλέπει εμπλαμένη. Πάμε.
1: Να λε τώρα. Τι δεν μου πα καλά.
0: Ηρεμήστε, να κρατηθεί λίγο η σειρά του προγράμματο.
2: Εστιάστε λοιπόν στην πρακτική πλευρά τη ζωή σα, ελέγξτε τι υποχρεώσει σα και βάλτε τα χέρια σα, ξέρετε πού. Στη δουλειά. Αν το κάνετε Αν το κάνετε αυτό, τα αποτελέσματα θα έρθουν σίγουρα. Σήμερα δεν είναι μέρα για να ονειροπολείς. Είναι μέρα για δράση. Στείλε λοιπόν το μήνυμα που θέλεις. Κάνε αυτό που ξέρεις να κάνεις καλά. Και τι είναι αυτό? Να ερωτεύεις. Μικρή μου ερωτήλα και μικρή μου ερωτήλε. Πάμε στο εξωτή. Φίλε μου, το Ξώτη, θέλω να σου πω ότι οι απαντήσεις που ψάχνεις μπορεί να μην έρθουν τόσο εύκολα σήμερα. Αν νιώθεις λοιπόν ότι κάτι δεν ξεκαθαρίζει, μην το πιέζεις. Άλλες φορές η σιωπή και η αναμονή είναι η πιο έξυπνη κίνηση. Οπότε σήμερα μην πιέζετε καταστάσεις. Και ας αργήσει, ας καθυστερήσει κάτι που περιμένετε, δεν πειράζει, είναι για καλό. Για να μην έγινε τώρα, κάποιο λόγο θα έχει. Λίγη υπομονή λοιπόν σήμερα θα σας γλιτώσει από πολλά αύριο και στα αγκομενικά σας. Υπομονή. Πάμε στον εγώ καιρό που η αυτοπεποίθηση σας ανεβαίνει σημαντικά σήμερα, χάρη στις πλανητικές επιδράσεις και είναι ιδανική στιγμή για νέα ξεκινήματα και μακροπρόθεσμους στόχους. Η γοητεία σας είναι αυξημένη, φίλε μου, εγώ καιρέ. Εκμεταλλευτείτε λοιπόν για να δυναμώσετε τις κοινωνικές και προσωπικές σας σχέσεις, μόνο να μην ξεχάσετε να ξεκουραστείτε λίγο, διότι έρχονται έντονες μέρες για εσάς και θέλει λίγο ξεκούραση και λίγο προσοχή και λίγο φροντίδα. Πάμε στον υδροχό, παιδιά.
0: Άντε, αγόρι μου.
2: Μαρία και Φάνη, Φάνη και Μαρία, που η Σελήνη βρίσκεται στο ζωδίο σας σήμερα και αυτό σας ανεβάζει τη διάθεση. Δεν ξέρω πώς νιώθετε.
1: Ωραία.
2: Έτσι και έτσι. Είναι,
1: κάπως... σήμερα.
2: Είναι λίγο περίεργη μέρα από το μεσημέρι, από το απόγευμα και μετά, όμως οι υδροχόοι δεν θα πιάνεστε. Ευκαιρίες για δημιουργικότητα και αυτοέκφραση είναι παντού γύρω σας, αρκεί να τις δείτε. Είναι η μέρα που μπορείτε να ξεχωρίσετε, να πείτε αυτό που σκέφτεστε και να δείξετε στους γύρω σας ποιοι πραγματικά είστε. Σήμερα ξεχωρίζετε εύκολα, χωρίς κόπο, χωρίς πόνο, και είναι μια καλή μέρα για να διεκδικήσετε περισσότερα πράγματα. Και κλείνουμε με τους ηχθείες, που η μέρα απαιτεί λίγη επιπλέον προσοχή. Αποφύγετε λοιπόν να παρασυρθείτε από συναισθήματα ή από πληροφορίες που δεν είναι σίγουρες. Αν έρχονται και σας βάζουν λόγια ή σας λένε «Α, ξέρεις τι είπε αυτό για σένα» ή το οτιδήποτε, αν δεν είστε σίγουροι, αν δεν το έχετε ακούσει οι ίδιοι με τα αυτιά σας ή αν δεν το έχετε διασταυρώσει το 100%, μην κάνετε κίνηση, διότι θα εκτεθείτε και στο τέλος από εκεί μπορεί να είχατε και δίκιο, θα το χάσετε όλο. Αν κάτι δεν σας φαίνεται ξεκάθαρο λοιπόν, περιμένετε. Η διέστησή σας είναι δυνατή σήμερα, εμπιστευτείτε την, αλλά χωρίς υπερβολές. Το βράδυ θα νιώθετε πολύ καλύτερα από όλη τη διάρκεια της ημέρας, οπότε το βράδυ λοιπόν και μετά είναι μια καλή περίοδος για να ασχοληθείτε λίγο παραπάνω με τον εαυτό σας, με τα ερωτικά σας, γενικότερα έτσι να πάρετε λίγο τα πάνω σας.
0: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μπουλίνη. Εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Πουλίνι, είσαι φαλακρός.
1: Πάρτα, τις αντικές σου, ρε.
2: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
4: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
5: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
4: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
5: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
4: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
3: Τι αποφασίσαμε?
5: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Music 892.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
16: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
17: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Πάντα μαζί μας Στίχημαν. Παιδιά, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Βγάζει μεζέ το Στίχημαν Nation για τους συνδρομητές της πλατφόρμας. Παιδιά, ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου μπορεί να διεκδικήσετε για τον ημιτελικό με το Plus One σας, παιδιά. Μιλάμε για Mundial πέρα, έτσι. Έχει βέβαια πολλά δώρα πέρα από αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο δώρο. Έχει Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων και άλλα πολλά. Περισσότερα θα μάθετε στο nation.stichiman.gr. Και μην ξεχνάμε ότι τα My Market Local, παιδιά, χορεύουν και συνεχίζουν να μεγαλώνουν και έρχονται ακόμα πιο κοντά μας με δύο νέα My Market Partners στην Άξο και ένα My Market Local στη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται ό,τι χρειάζεστε πάντα δίπλα σας, μικρά μου ζουλάβια.
1: Πολλά λέγονται για τη Gen Z γενιά, αλλά παιδιά, η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη και γενικά φτιάχνει το δικό της δρόμο. Έτσι λοιπόν, όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Τα αλλάζει όλα, ανανεώνεται για να μπορεί να τους συνοδεύει σε όλη την ανική τους διαδρομή. WhatsApp, όλα παίζουν. Και φυσικά, επειδή ο ήλιος πια καίει αρκετά και υπάρχουν και πολλοί ρήποι, για να προστατεύεστε από όλα αυτά, έχουμε τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30. Περιέχει όλα αυτά τα συστατικά, παιδιά, που σας προστατεύουν από τους ρήπους και φυσικά φροντίζουν η επιδερμίδα σας να είναι υγιής, λαμπερή και προστατευμένη. Η Ίντερμετ ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και φροντισιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
2: Και η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, μας ενημερώνει ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails λοιπόν, με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, δοκιμάστε. Στα 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλι, έτοιμος ο σκύλος του πολέμου. Δώσ' το μαράκι μου.
3: Ενεργηθείτε.
1: Για ενέργεια θα μιλήσουμε σήμερα, παιδιά.
0: Περίεργο,
1: το άφησα λίγο το ιατρικό στην άκρη. Και πάμε να δούμε κάποια σημάδια που δεν πρέπει να αγνοείτε, ειδικά αν σας συμβαίνουν το βράδυ. Ο Δημήτρης είχε αναφέρει, γιατί είναι το πρώτο σημάδι με το οποίο ξεκινάω, ότι συνηθίζει να ξυπνάς 3 η ώρα τα ξημερώματα.
2: 3 και 33.
1: Να δεις και τη συγχρονικότητα. Αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα την πω.
2: Ναι, 3 και 33. Δεν ξέρω τι λες, αλλά ναι.
1: Θα την πω. Λοιπόν, αν ξυπνάτε ξαφνικά στις 3 η ώρα και το παρατηρείτε να γίνεται συχνά αυτό, σημαίνει ότι κάποια προειδοποίηση υπάρχει για κάποιο κρυμμένο στρες που μπορεί να υποβόσκει ή κάποιος σας σκέφτεται πάρα πολύ έντονα. Γενικότερα, ψάξτε το.
2: Εκείνη την ώρα.
1: Γενικά.
0: Ρε Μίτσο, να σε ρωτήσω κάτι. Μιας και το συζητάμε τώρα, επειδή όλοι πηγαίνουμε σε ψυχολόγο, όλοι ψαχνόμαστε, όλοι κάνουν. Βέβαια, ξέρω ότι. Συγγνώμη, Μαρία, που σε διακόπτω.
1: Όχι, άλλη
0: ξέρω, ρε παιδί μου, ότι. Όχι, σοβαρά. Να ξέρω, ο Μίτσο, πάω να το ξεκινήσω μια κουβέντα και νομίζω ότι πάω να τον κορυδέψω. Κοιτάει με τον Λεωνίδα, σου λέει, α, τι βλακία θα πει. Δεν πάω να πω κάποια βλακία, ούτε κάποια παγίδα. Κουβέντα πάω να κάνω, με κοιτάτε αγάτε. Και ρωτάω εγώ τώρα, έτσι. Εσύ, επειδή εγώ ξέρω, επειδή και εγώ έχω περάσει τα δικά μου, έχεις καταλάβει, σου έχει δοθεί μία λύση από που ορμόμενος έχεις αυτά τα άγχη που έχεις. Σου έχει πει ο ψυχολόγος?
2: Όχι.
1: Δεν σου έχει πει? Πόσο καιρό πας?
0: Ρε παιδί μου, ο Δημήτρης καταρχήν έγινε κατά φαντασία ανασθενής. Νομίζω ότι έχει κρίση πανικού. Δεν ξέρει καν τι είναι κρίση πανικού.
2: Ναι,
0: μα εγώ έχω περάσει κρίση πανικού και ξέρω πώς είναι.
1: Κάτσε, ρε παιδί,
2: δηλαδή, εγώ δεν είχα κρίση πανικού. Μόνο η δικιά σου είναι κρίση πανικού.
1: Μην τσακώνεστε. Μήπως ήταν διαφορετικές, παιδιά.
2: Μόνο οι λαμπροπουλικές κρίσεις είναι κρίση πανικού.
1: Τι κρίση είχες εσύ, να δούμε τι κρίση είχες.
0: Δεν έχει, παιδιά, δεν θα μιλήσουμε για τέτοια πράγματα τώρα.
2: Εγώ ξέρω ότι την μέρα που μπήκα σε ψυχολόγο, σιγά σιγά το δούλεψα και μου φύγαν. Μπορώ και τι διαχειρίζομαι πιο εύκολα. Α πούμε, χθε στο γυμναστήριο μου ήρθε ότι πήγα να λιποθυμήσω.
0: Δεν συζητάμε αν σου βοήθησε. Άλλη είναι η ερώτηση.
2: Ναι.
0: Αυτές οι κρίσεις πανικού, εγώ το έχω λύσει, ξέρω εγώ. Α, όπου προέρχονται, ξέρεις. Κατάλαβες από όπου προέρχονται?
2: Νομίζω ναι, κατάλαβα.
0: Θα σου πω για να δεις ότι σίγουρα έχεις πέσει. Είσαι λάθος. Α, όπου προέρχονται.
2: Τώρα και εγώ δεν ξέρω τι μπορώ να πω. Από μένα προέρχονται. Είναι από πράγματα τα οποία μπορεί.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
2: τώρα.
0: Άκου να δεις. Η κρίση πανικού, και σου μιλάει ένας άνθρωπος που έχει μιλήσει με ειδικούς. Η κρίση πανικού, ξέρεις γιατί σου έρχονται και έρχονται. Πάρνει και εμένα μπάλα μέσα μαζί.
2: Ναι, γιατί.
0: Όλα πάνε στα παιδικά χρόνια πίσω. Γιατί πολύ. Ναι, όχι, βέβαια. Πολύ απλά. Γιατί πολύ απλά, Μίτσο, είχες. Πώς να το πω τώρα να το. Πολύ εύκολη παιδική ηλικία.
2: Τι εννοείς εσύ?
0: Ρε, εσύ το παθαίνουν τις κρίσεις πανικού, υπάρχουν πολλοί τρόποι να τις πάθεις. Ένα κομμάτι που είναι όσα παιδιά είχαν πολύ, τα είχαν όλα έτοιμα.
2: Εγώ είχα εύκολη παιδική ηλικία.
0: Πολύ εύκολη.
1: Πολύ εύκολο.
2: Α, καλά, παιδί μου, η Βιργινία γυναίκα με διάβαζε, μου πέταξε την τσάντα από τον 8ο όροφο. Μου πέταξε την τσάντα από τον 8ο όροφο.
0: Αυτό ρωτήσε ένα ψυχολόγο. Αν κάποιο τα έχει όλα έτοιμα. Ρωτά, εγώ τότε ο ψυχολόγο μου το έχει πει αυτό πράγμα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Δεν βρήκε δυσκολίε που θα είναι αποτέλεσμα.
1: Τι λες, δηλαδή, τι δυσκολίε μπορεί να βρει ένα παιδί.
0: Ρε, εσύ, αυτό που λέμε, τα είχαν, ρωτά ένα ψυχολόγο. Και πείτε με ψυχολόγο. Είναι ένα λόγο που νέα παιδιά παθαίνουν κρίση πανικού. Εμένα ψυχολόγο μου το έχει πει αυτό πράγμα.
1: Ναι.
0: Τίποτα, ρε, είναι όλα έτοιμα. Ναι, παιδί μου, ναι, παιδί μου, ναι, παιδί μου, ναι, παιδί μου, ναι, παιδί μου, ναι, παιδί μου, ναι, παιδί μου, ναι, παιδί μου, ναι, παιδί μου, ναι, παιδί μου.
2: Γιατί είστε, έχει όλα έτοιμα. Όλα.
0: Είχα, ναι. Είχα λύσεις. Πάντα είχα λύσεις, φίλε. Δεν είναι ότι ήμουν από κάποια οικογένεια τέτοιο. Πάντα είχα λύσεις. Μπορεί να μην, για να μην κάνω το, πώς το λένε, το ανεξόμενο, μπορεί να προέρχεται η κρίση πανικού και από άλλο πράγμα, έτσι. Αλλά ένας παράγοντας είναι και αυτός.
1: Συζήτησε το με την ψυχολόγο, αφού σου λέει ότι το έλυσε. Συζήτησε το κι εσύ. Και εγώ δηλαδή πρέπει να το συζητήσω που πάθαινα, αλλά δεν ξέρω από τι το πάθαινα.
0: Στάθη, άι στο λύκο, ρε. Έχει μιλήσει. Είπα, υπάρχουν και άλλες μορφές. Μην πετάξει να πει την εξυπνάδα σας, μάγκες του πληκτρολογίου. Ρωτήστε ένα ψυχολόγο αν αυτό είναι μία περίπτωση. Πώς το λένε, ο οποίο μπορεί να σου δημιουργηθούν κρίση πανικού. Μία περίπτωση, είπα εγώ. Μία περίπτωση, είπα, βλάκα, Στάθη. Βλάκα που θα μου πει.
1: Εντάξει, μου αρκεσί τώρα, μην τον.
0: Είπα μία περίπτωση. Λοιπόν, εγώ το, για ποιο λόγο το. Γιατί το Δημήτρη, ξέρω πώς μεγάλωσε.
1: Ο Τιμ Ρόμπινς των Αγίων Ενεργείων.
2: Ξέρω πώς μεγάλωσε.
0: Παιδιά, δεν το λέω εγώ. Το έχουν πει. Το ψυχολόγο μου το έχει πει αυτό.
2: Εντάξει, τώρα φαντάζομαι το λες ότι στην ουσία παλιά μπορεί να τα έχει όλα έτοιμα να μην δούλευε, να μην προσπαθούσε τόσο πολύ. Ενώ τώρα με το άγχος και την προσπάθεια και ότι δεν σου βγαίνει μπορεί να σα κάει έτσι. Φαντάζομαι αυτό κάπου εκεί πάει.
1: Από πότε, πότε σου εμφανίστηκαν, σε τι ηλικία σε κρίση πανικού?
2: Στα 26.
1: Α, σου εμφανίστηκαν νωρί.
0: Ναι, ρε, η Ελεονόρα, μην λες βλακίες. Σου λέω, είπα ένα, μην πετάκεστε ρε, όλοι με τα προβλήματα. Ο καθένας βγαίνει τα και λέει τα δικά του. Ένα, είπα από αυτά, είναι εγώ, αναγνωρίζω στο Δημήτρη, ότι είναι ένα πρόβλημα η εύκολη ηλικία. Ελεονόρα, μην πετάκεστε και λες και εσύ το δικό σου.
1: Έχεις πάει.
0: Άκου, τι λέω. Ήδη δεν μπορεί να ξαναδεί.
1: Περίμενε, παιδί μου. Έχεις πάει τελικά σε ψυχολόγο, γιατί έλεγες ότι δεν έχεις πάει.
0: Εγώ δεν έχω πάει ψυχολόγο.
1: Ναι, έτσι δεν έλεγες.
0: Δεν έχω πάει για αγωγή, έχω φίλο ψυχολόγο που μιλάω.
2: Κάτσε, ρε παιδί μου, εσένα ποιο σου έβγαλε τη γνωμάτευση ότι είχε κρίση πανικού?
0: Δεν μιλήσαμε για το τέτοιο. Σου λέω, ρε φίλε,
2: εγώ άλλο σου λέω, ρε παιδί μου. Εσύ που έχει κρίση πανικού. Ποιο σου είπε ότι είχε κρίση πανικού?
1: Τη γνωμάτευση.
0: Παιδάκι μου, προφανώ και πήγα σε ψυχολόγο. Ναι, ναι.
1: Άρα πήγε.
0: Ναι, ρε, εννοείται.
1: Α, όχι στο φίλο σου, σε ψυχολόγο.
0: Ναι, αλλά δεν πήγα για διάγνωση. Δηλαδή πήγα για διάγνωση, δεν πήγα για. Πώς το λένε, για κούπ, δηλαδή να το λύσω.
1: Περίμενε, Σιφάνη, στον ψυχολόγο δεν πας να κάνεις διάγνωση.
2: Μήπως πήγες σε ψυχιατρό.
1: Ναι, μήπως πήγες σε ψυχιατρό.
0: Όχι, ρε, δεν ξέρω σε τι πήγα. Σε ψυχολόγο πήγα. Αλλά...
1: Για τον ψυχολόγο πρέπει να κάνεις αρκετές συνεδρίες. Δεν γίνεται πα, σου λέει και γεια σας.
2: Για να δω τι έχεις.
0: Δεν είναι ακριβώς ψυχολόγο. Ήταν οικογενειακό φίλο. Ψυχολόγο όμω.
2: Δεν μετράει αυτό.
0: Μα το λέω, νιώθω έτσι και έτσι.
2: Έκατσε σε ένα τραπέζι οικογενειακό μαζί με το φίλο του πατέρα σου την ώρα που τρώγατε χοιρινό με πατάτες και σου είπε ότι έχεις κρίση πανικού.
0: Το είχα διαγνώσει. Αυτό μόνο μου.
2: Τι νοείς το είχες διαγνώσει?
0: Ρε εσύ, και έξα, εγώ γνώμη παίρνω.
1: Ρε Σιφάνη, περίμενε, τι μας λες? Μας ξεκίνησε ότι είχες πάει σε ψυχολόγο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Μου είπες ότι εγώ δεν έχω κρίση πανικού και εσύ. Ότι έχω γνωμάτευση και εσύ δεν είχες.
1: Ότι η διάγνωση έγινε στο χοιρινό με πιστό παγό.
0: Παιδιά, μπορεί.
1: Με πιστές πατάτες.
0: Ελεονόρα, μισό λεπτό. Άκου να δεις. Μπορεί να βγει ένα ψυχολόγο στον αέρα, στον αέρα υπεύθυνα να πει: εγώ είπα κάτι, μην πιάνεστε από κουβέντες. Πιάνεστε κάτι. Έχετε ανάγκη να κράξετε πολύ. Ελεονόρα, βάζω και εσένα μέσα παρότι είσαι ευγενική.
1: Άρα τη διάγνωση δεν είναι.
0: Κάτσε να ολοκληρώσω. Αυτό που είπα εγώ είναι μια περίπτωση όπου μπορεί να προέρχεται η κρίση πανικού. Γιατί μπαίνουν κάποια παιδιά και μου λένε για δύσκολα πράγματα. Προφανώς μπορεί να έχουν η κρίση πανικού, δεν είμαι ψυχολόγος να ξέρω από πού έχουν προέρθει όλες. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Εγώ λοιπόν στον Δημήτρη κάνω τη διάγνωση ότι προέρχεται από την καλοζωία που είχες, που τα είχες όλα έτοιμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Εντάξει,
0: αυτό λέω. Ναι, δεν είπα ότι έρχονται μόνο από εκεί τέτοιο.
1: Α, περίμενε. Ο Μιχάλης είναι ψυχολόγος.
0: Βγάλ' το Μιχάλη, δεν είναι τέτοιο.
1: Για περίμενε.
0: Λοιπόν, παιδιά, μα και στον εαυτό μου την ίδια διάγνωση έκανα.
1: Άλλο να την κάνεις εσύ, Ρεφάνη. Εσύ είπες ότι την έκανε ψυχολόγος. Εκεί έχουμε την ένσταση.
0: Καταπιεσμένα συναισθήματα. Βέβαια, Βάσκια, είναι καταπιεσμένα. Βέβαια, συμφωνώ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Εγώ έκανα διάγνωση για τον Δημήτρη. Και επίσης δεν μπορώ να καλώ. Δηλαδή πρέπει να πάω να κάνω 10 συνεδρίες.
1: Καλημέρα, Μιχάλη, είσαι ψυχολόγος? Ναι, περίμενα.
2: Καλά, Μαρία.
0: Ναι, Μιχάλη.
4: Έλα, Φανή.
0: Καλημέρα. Αδερφέ, είσαι ψυχολόγος, το είπε ή πρέπει να κάνεις πλάκα?
4: Όχι, δεν κάνω καθόλου πλάκα.
0: Τι έχεις σπουδάσει? Τι έχεις σπουδάσει?
4: Αυτό που είπα. Ψυχολογία, στο ΕΚΠΑ.
0: Στο ΕΚΠΑ, ωραία. Λοιπόν. Αυτό που είπα, δεν λέω. Η κρίση πανικού μπορεί να προέρχονται από πολλές περιπτώσεις. Αυτό που είπα είναι μία περίπτωση.
4: Αυτές είναι αυτές που είπες εσύ.
0: Mm-hmm. Ναι.
4: Δεν είναι λάθος αυτό που λες.
0: Μπράβο.
4: Πρόσεξε τώρα. Είναι λάθος καταρχάς αυτό που λέει η Μαρία. Θέλουν 200 συνεδρίες και δεν μπορεί να κάνει διάγνωση.
0: Μπράβο. Είμαι... Μπράβο. Μπράβο.
1: Περίμενε, ρε,
0: μπράβο. Μπράβο, ψυχολόγια μου. Το βλέπεις. Συνέχισε.
1: Περίμενε, εσύ, Μιχάλη, δεν είπα να πάει 200 φορές. Λέω πρέπει να κάνει κάποιες συνεδρίες. Δεν γίνεται να πάει και να του βγάλει τη διάγνωση.
4: Ο ψυχολόγος είναι ικανός να κάνει διάγνωση. Το ότι θα κάνει και άλλες συνεδρίες δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει από την πρώτη διάγνωση.
0: Πώς σου φάνηκε αυτό, πώς σας φάνηκε όλους που με κοροϊδεύουν. Μπράβο, ψυχολόγιο. Από το ΕΚΜΑ το βλέπεις. Άκου να δεις, άκου να δεις. Λοιπόν, οπότε εγώ, επειδή τυχάνει να έχουμε φίλε με Μιχαλή, μεγάλο ηλικία, με γυναίκα είναι μεγάλη ηλικία.
4: Ναι.
0: Μέσα στα πολλά πράγματα που συζητάγαμε για αυτό το πράγμα, ένα είναι και αυτό. Δηλαδή, πάρα πολλά παιδιά της νέας γενιάς, μπορεί κάποιος άλλος, ρε Μιχαλή, να έχει παιδικά τραύματα από τους γονείς του. Ναι, προφανώς, δεν ξέρω. Είναι καταπιεσμένα στην αίσθηση.
4: Το μετατραυματικό στρες είναι άλλο πράγμα από το ότι. Εγώ, ας πούμε, μπορεί να ήμουν ένα καλομαθημένο παιδί μια ζωή, ξαφνικά να είδα πώς είναι η ζωή και να μην μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Μπράβο. Αυτό, εγώ αυτή τη διάγνωση έκανα στον Δημήτρη. Ωραία. Από τι άλλο. Ναι, ωραία, ωραία.
4: Δεν ξέρω τώρα για τον Δημήτρη συγκεκριμένα, έτσι δεν
0: το ξέρω. Στο λόγο.
4: Ναι, ναι.
0: Μιχάλη μου, είσαι πολύ ωραίος. Να είσαι καλά, αγόρι μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
2: Χαζό είσαι, παιδί μου.
0: Ναι. Μπρέση, αυτό έπαθες εσύ. Εγώ πάω. Δεν, για, μην μιλήσουμε γενικά. Αυτό έπαθες. Έχουμε άλλο ψυχολόγο.
2: Έχουμε τη Βίκη.
0: Βίκη.
5: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Βίκη μου. Γιατρέ μου, τι κάνεις.
5: Καλημέρα, καλά, Φάνη.
0: Λοιπόν, Βίκη μου, να ακούσουμε και εσένα. Βίκη, είσαι ψυχολόγος, εσύ όπου είσαι.
5: Είμαι ψυχολόγος από το ΕΚΠΑ.
0: Και εσύ από ΕΚΠΑ. Μπράβο.
5: Και εγώ πάμε. Από το ΕΚΠΑ, ναι.
0: Ωραία. Για πες μου εσύ, αυτό που είπα εγώ είναι μια περίπτωση που μπορεί να αποφέρει κρίση πανικού, ναι ή όχι.
5: Δεν υπάρχει ποτέ μία περίπτωση. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι γενικό της κρίσης πανικού είναι ότι δεν διαχειριζόμαστε σωστά τα συναισθήματά μας.
0: Ναι, πολύ σωστό αυτό.
5: Τώρα, από τι προκύπτει το καθένα.
0: Είναι μεγάλη. Ναι, μπράβο. Λέω, στο Δημήτρη λέω. Δηλαδή,
2: πού το ξέρει η Βίκη, παιδί μου, για να μιλήσει για μένα.
0: Ναι, όχι, ρε παιδί μου, δεν την κάνει. Αυτό που είπε ο προηγούμενος ψυχολόγος, ότι δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τα συναισθήματά του ο Δημήτρης, έτσι. Όντας παιδί, και επειδή τα είχε όλα έτοιμα, και βάζω και τον εαυτό μέσα. Το είχε τους γονείς του, πάντα είχε. Ξέρεις, και βγήκε μετά στη ζωή και λες, οχ, η ζωή έτσι είναι. Αυτό δεν μπορεί να σου γυρίσει ψυχολογικά μέσα σου και να μην το διαχειριστείς.
5: Αυτό μπορεί να είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Το θέμα είναι γενικά τι άμυνες έχει χτίσει.
0: Μπράβο.
1: Αυτά τις πόσες συνεδρίες.
0: Μα μίλες για συνεδρίες, δεν του. Είναι σαν να του λες απαταιώνεις ανθρώπους.
1: Όχι.
0: Τι πώς θα σου πει ένα νούμερο.
1: Ρε, εσύ πας και μιλάς μία ώρα. Μπορεί να καταλάβει τα πάντα. Θα καταλάβει κάποια πράγματα, αλλά όχι τα πάντα μέσα στην
0: ώρα. Διάγνωση θα κάνει. Θα κάνει μια διάγνωση. Φιλενάδα.
2: Τι είναι παθολόγος, είναι.
1: Μισό λεπτό, τι λέει.
5: Τη διάγνωση την κάνει ο ψυχίατρος.
0: Μπράβο.
1: Τι
2: μπράβο.
0: Μπράβο στην ψυχολόγο.
2: Μπράβο
0: στην ψυχολόγο. Μπράβο στην ψυχολόγο. Να σε καλά, Βικάκη, είσαι γιατρός. Λοιπόν, για πάρε τον ψυχίατρο. Χρυσόστομος. Πάρε πίσω, ψυχίατρος. Ο Χρυσόστομος.
2: Για τον
0: λοιπόν, θα γίνει μούτι εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Πάρε τον Χρυσόστομο που είναι ψυχίατρος.
1: Μα γιατί τη είπε μπράβο, σου λέει.
0: Γιατί είδε, έβαλε τον ψυχίατρο. Διάγνωση λέει θα την κάνει ο ψυχίατρος. Μπράβο στη Βίκη.
1: Ναι, εσύ έλεγε ο ψυχολόγος.
0: Όχι, διάγνωση ο ψυχολόγος θα κάνει την πρώτη.
2: 18. Είχα πάει σε ψυχίατρο.
0: Ναι, τι να
2: πάει. Είχα τρομάξει. Μου κάνανε και τα τεστ με τις κονίτσες.
1: Και τι σου είπε πως είχε.
0: Λοιπόν, μην μιλάς τώρα. Ναι, έλα, Χρυσόστομε. Χρυσόστομε.
6: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι είμαι μαζί σας. Εγώ δεν είμαι με τους ψυχολόγους. Εγώ είμαι με τους ψυχίατρους.
6: Εγώ σας παρακολουθώ. Δεν θα επέμβαινα ποτέ. Απλώς επειδή ακούστηκε έναν ακρίβειο.
0: Ναι, μπράβο.
6: Δεν μπορεί κανένας ψυχολόγος να κάνει καμία διάγνωση.
1: Τα βλέπει.
0: Δώρο!
1: Τι δώρο! Δεν έλεγες ότι έκανε.
0: Δεν κάτσε να μας
6: πει. Δεν μπορεί κανένας να κάνει διάγνωση ούτε με χίλιες συνεδρίες. Από εκεί και πέρα, το ότι θα διαβάσουμε ένα βιβλίο και θα μάθουμε να κάνουμε κάτι δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται να το κάνουμε.
0: Μπράβο.
6: Από εκεί και πέρα, η κρίση πανικού, αυτό που είπες θα μπορούσε να είναι σωστό. Όλες οι γνώσεις ιατρικές είναι βιοψυχοκοινωνικές. Είναι ένα κομμάτι κοινωνικό αυτό που λες, οπότε μπορεί να επηρεάσει.
0: Μπορεί να επηρεάσει.
6: Αλλά σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που οδηγούν εκεί και δεν είναι μόνο αυτό.
0: Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ. Είσαι πολύ ωραίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, το 12 θα το πάρει.
2: Γεια σου, γιατρέ μου.
1: Ευχαριστούμε, γιατρέ.
0: Ο Φανούλη, ειδικά για σοβαρά θέματα, δεν λέει ποτέ βλακίε. Είπε και ο ψυχίατρος ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει. Ναι, ρε, μα μου το έχει πει τέτοιο. Λοιπόν.
1: Φανή, μα τα έχει κάνει έτσι.
0: Όχι,
1: ξεκίνησε με τον ψυχολόγο και τη διάγνωση και καταλήξαμε ότι τελικά δεν λέει τίποτα ο ψυχολόγο και είναι ο ψυχίατρος.
0: Όχι, δεν λέει.
2: Δεν είχαν μπίφ οι ψυχίατροι με τους ψυχολόγους.
0: Δεν έχουν μπίφ,
1: απλά τα προσεγγίζουν διαφορετικά.
0: παιδιά, εμείς από αλλού ξεκινήσαμε. Δεν πάμε να κάνουμε.
1: Και ο ψυχολόγος σε στέλνει στον ψυχίατρο, αν είναι κάτι εννοείται προχωρημένο. Δεν έχουν.
0: Λοιπόν, εγώ άλλο θέλω να πω. Δεν θα πω σε μπιφ τέτοιο. Εγώ θέλω να πω το εξής.
2: Πώς ξεκίνησε αυτή η συζήτηση.
0: Ότι εγώ σου έκανα διάγνωση. Ότι σου λέω ότι εγώ πιστεύω ότι οφείλονται εκεί οι κρίσεις πανικού που είχαμε εμείς οι δύο. Αυτό λέω.
2: Στην καλοζωία.
0: Βέβαια. Λοιπόν, μισό λεπτό να πάρουμε άλλο ένα τέτοιο. Άλλο ένα ειδικό. Έλα, Γιώργο μου.
2: Ποιος είναι, καλά.
0: Ο λογιστής ο Γιώργος.
7: Καλημέρα.
0: Έλα, Γιώργο, δεν ξέρω αν ακούς την κουβέντα εδώ πέρα.
7: Ακούω εδώ με τέτοιο.
0: Για πες μου, ποια είναι η άποψή σου, Γιώργο, γιατί εγώ πάντα το λογιστή μου ακούω τελευταία φορά. Ότι αυτό, ότι ο Δημήτρης ο Μπουλίνης οφείλονται οι κρίσεις πανικού που είχε, ότι οφείλονται στο τέτοιο, δεν ισχύει αυτό πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
2: Βγήκε η μέρα.

0: Είναι όλα ψέματα. Ένα πράγμα υπάρχει και είναι το σκοτάδι.
1: Άκουε.
2: Σκάσε! Σκάσε! Σκάσε!
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892
5: παρουσιάζει
4: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
5: New World
4: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Music 892.
13: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
14: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
13: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
14: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
16: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
18: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
17: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
18: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
17: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
19: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
20: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
5: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
0: Έλα, εδώ είμαστε, μικροί μου ψυχίατροι. Επιστρέψαμε και μην ξεχνάμε ότι όλος ο πλανήτης σε λίγο καιρό, έτσι, όπου να είναι, θα χορεύει σε ρυθμούς Mundial. Είναι ευκαιρία να, αν είστε μέλος του στοίχημα, να μπείτε στο nation.stoίχημα.gr, όπου εκεί πέρα μπορείτε να κερδίσετε ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα, παιδιά, για να παρακολουθήσετε τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 15 Ιουλίου.
22: Το κλασικό που συμβαίνει, παιδιά, καθόμαστε χαλαρά και βαριόμαστε να σηκωθούμε μετά να κάνουμε το οτιδήποτε. Αλλά τι γίνεται, όταν διψάτε, τι γίνεται, Φάνη?
0: Τι γίνεται?
22: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και συνειδητοποιείς ότι το έχεις πιει, χωρίς ούτε καν να το καταλάβεις. Και ξανασηκώνεσαι πάλι να το πάρεις. Γιατί όταν δίπλα σου έχεις ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό ζαγόρι, που είναι αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμιά επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Γιατί σε αυτόν τον τόπο, παιδιά, το νερό το λέμε πάντα ζαγόρι. Και να πω λοιπόν, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας είναι και η Spota Wheel, που στη Spota Wheel, παιδιά, έχουν γενέθλια. 10 χρόνια εξοπιστίας και καινοτομίας, 10 χρόνια που άλλαξαν τον τρόπο αγοράς και μίσος μεταχειρισμένου αυτοκινήτου σε όλη την Ελλάδα. Για να γιορτάσετε μαζί, λοιπόν, σου δίνουν ευκαιρία να αποκτήσεις το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες και ονειρευόσουν με λιγότερα χρήματα. Τώρα, λοιπόν, μπορείς να μισώσεις το αμάξι των ονείρων σου με το Leasing Spot Will Go, διότι έχεις έως και 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή, οδηγείς το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Επισκέψου τώρα, λοιπόν, την έκθεση της Spot Will στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο και μίσος σε premium αυτοκίνητο με έως και 30% έκπτωση. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στα Celebrity News.
22: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, παιδιά. Πολλά νέα, πολλές εξελίξεις. Σας φέρνω ένα αποκλειστικό θέμα.
0: Ναι.
22: Το οποίο δεν μπορώ και εγώ να πω περισσότερα πράγματα, απλώς θα το αφήσω εκεί. Είναι μια τραγουδίστρια πολύ γνωστή. Δηλαδή την ακούμε τώρα φουλ κιόλας. Η οποία δεν είναι έτσι όπως δείχνει.
23: Τι εννοείς? Ελληνίδα ή ξένη?
0: Πραγματικά δεν σε καταλαβαίνω.
22: Ελληνίδα,
23: ναι.
22: Και δεν φέρεται καθόλου, μα καθόλου καλά στους συνεργάτες της.
23: Α, δηλαδή βγάζει καλή εικόνα, έχει καλό, ωραίο προφίλ, καλό προφίλ.
22: Πολύ και... ωραίο προφίλ έχει.
23: Δεν θα μας πεις τίποτα να καταλάβουμε.
22: Δεν μπορώ να το...
0: Είναι άδικο αυτό που κάνεις τώρα.
22: Δεν μπορώ να πω φυσικά, σε καμία περίπτωση.
0: Άρα αυτό που κάνεις, ας μην το λύσεις καθόλου.
22: Είναι πάντως πολύ γνωστή τραγουδίστρια, η οποία δεν φέρεται καθόλου ωραία και δεν μιλάει κιόλας και με άλλες τραγουδίστριες που είναι στην ίδια εταιρεία.
0: Τρομερό θέμα
22: και
0: αυτό.
22: Και τύπου
0: είναι,
22: όπου πετυχηθούνε.
0: Ναι.
22: Τη σνομπάρει και καν δεν τους μιλάει. Μιλάμε για τρομερή κακία.
23: Τώρα, ποια είναι,
0: αυτό, Μίτσο, ανοίγει κάποιο ραδιόφωνο και ακούει αυτή την παπαριά που μόλις είπες τώρα. Τι είναι αυτό που είπες τώρα? Είναι κάποιο θέμα τώρα να το συζητήσουμε?
22: Αυτό δεν είναι θέμα.
0: Όχι.
22: Αυτό που σου είπα εγώ τώρα, που σου έφερα εδώ πέρα τώρα, δεν είναι θέμα αυτό?
0: Ζητάω συγγνώμη, είναι θέμα, ναι. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν φοβάσαι με βάση ξύλο. Από μένα, όχι γενικά.
22: Όχι.
0: Ναι.
22: Δεν ξέρω.
0: Τι είναι αυτό? Αυτό που πληρώνεις εσύ αυτή τη στιγμή.
22: Κάτσε εσύ.
0: Δηλαδή, εσύ τέλος του μήνα θα πάρεις το πιστό σου.
22: Πόσο μήνες έχουμε, 4.
0: Ναι, μην έρθεις. Μα είναι δυνατόν.
22: Εσύ γιατί θύχτηκες τώρα?
0: Μα δεν μου λέει, δεν λες κάτι.
22: Ήθελες να πω το όνομα της τραγουδίστριας?
0: Ναι, άμα το ρεπορτάζ αυτό κάνει. Ή το λες ή όχι.
22: Δεν μπορώ να πω το όνομα της τραγουδίστριας.
0: Εντάξει, μην λες το θέμα.
22: Αυτό που μπορώ να πω για να σας βοηθήσω. Για να σας βοηθήσω. Την ακούμε πολύ.
23: Καλά τώρα κι εσύ. Πολλές ακούμε πολύ.
22: Την ακούμε πολύ.
23: Με μακρύ μαλλί, με κοντό.
22: Είναι από το τελευταίο διάστηματος, ρε παιδί μου. Αν πούμε ότι έχουμε 5 γυναίκες.
23: Ναι. Μας κάνει quiz τώρα, Φάνη.
22: Είναι μία από τις 5.
23: Έχει πάει το μυαλό σου.
0: Εσύ να σου πω κάτι. Αν δεν έχεις τα άντερα να πεις τέτοιο, είσαι μια τρύπα στο νερό. Είσαι κοιλώτας. Να σου πω και έτσι. Είσαι κοιλώτας, ξεφτύλας. Ή βγαίνεις μπροστά και το λες το όνομα και παίρνεις την ευθύνη των λόγων σου, ή είσαι κότα, λιράτη, ξεφτυλισμένο και κάνει αυτό που κάνει εσύ τώρα. Διάλεξε τι θες.
2: Προς Κιλουτίνης πάω. Γιατί δεν μπορώ να πω το όνομα. Ρε φάνηκε εσύ.
0: Άρα
2: μην
0: μπει στο θέμα.
2: Εσύ άμα, να το έλεγες,
0: δηλαδή. Άμα δεν έχω αποδείξει κάτι, ναι. Μπορεί να έλεγα έχω ένα ρεπορτάζ. Ξέρω εγώ. Πώς θα
23: είναι πρόκειται. Τα quiz που κάνουν στην τηλεόραση αυτά, φάνη.
0: Ναι, έλα μωρέ τώρα. Δεν μπορώ να πω αυτό. Προχώρα. Ναι. Μα είναι δυνατό. Μα δεν λέει τίποτα, ναι.
23: Δεν είναι δικό σου. Ισχύει αυτό δηλαδή.
2: Όχι απλώς ισχύει.
23: Ναι.
2: Το είδα και με τα μάτια μου.
23: Τι είναι το είδε, το βίωσε.
0: Yes, πες το μονικότα.
2: Δεν μπορώ να το
0: γιατί,
2: πω. Γιατί δεν κάνω να το πω, ρε φάνη, δεν μπορώ να το πω.
0: Άρα αυτό που κάνει τώρα όμω είναι. Τι είναι αυτό που κάνει τώρα. Ότι ξέρω και δεν σα λέω και δεν
23: έχουν
0: μπορώ να το πω.
23: Έχουν πει ονόματα.
0: Ναι.
2: Δεν έχω πει να τα δω.
0: Ναι,
23: ναι έχουν πει διάφορα ονόματα.
2: Σίγουρα.
23: Και λένε και ηλικία αν μπορεί να πει.
2: Δεν μπορώ να πω ηλικία και δεν θα καταλάβω.
23: Τίποτα δεν μπορεί να πει.
2: Δεν θα κάνω, ρε
0: άρα μα είπε τίποτα, ναι. Αλλά θα το πει. Άσε, θα τα πει ο κουσουλό και θα γίνει και μάγκα. Εσύ κάτσε εδώ πέρα και κάνει κότα.
2: Εσύ, τώρα δεν είμαι ο κουσουλός για να βγω και να πω
0: δεν θα
2: το ξεστάβι.
0: Δεν θα γίνεις ποτέ κουσουλός, δυστυχώς. Κάτσε να. Γιατί τι γίνεται, οι άλλοι τι διαφορά έχουν από σένα. Δεν είσαι καλός. Όχι, απλά είναι μάγκες και έχουν άντερα. Εσύ κάτσε, μην φοβήσου κάνουν κανένα μήνυση.
23: Εσύ τι φοβάσαι, ρε Δημήτρη.
2: Μαρία μου, μπορώ να φάω μήνυση.
23: Α, ναι. Το έχεις βιώσει όμως.
0: Μπορείς
23: να πεις ότι σύμφωνα με αυτά που έχω βιώσει, μου ναι. Φαίνεται.
0: Ναι, και να ρίξει λάσπη. Σιγά, όλο αυτό, όλο αυτό δεν κάνουν. Έχει σημασία αν αυτός, αυτή η τραγουδίστρια το έχει κάνει ή όχι. Σημασία.
23: Ή μπορεί να πεις δεν ξέρω, φήμες λένε. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω ναι. με αυτό, αλλά φήμες λένε αυτό.
2: Πάντως, σου λέω μπροστά στα μάτια.
0: Μην συνεχίζει.
2: Δεν
0: συνεχίζει.
23: Δεν τον ναι. εκνεύρισε
2: τώρα. Πάντως, πήγα να πω. Τι έγινε.
0: Την είχατε καλεσμένη στον Γρηγόρη.
2: Όχι.
23: Φοράει γελιά.
2: Πρόσφατα. Ε?
23: Φοράει γελιά.
2: Όχι, δεν φοράει γελιά.
23: Δεν φοράει γελιά.
0: Ναι. Προχωρά.
2: Λοιπόν. Όχι, δεν φοράει γελιά. Λοιπόν. Πάμε στο Euphoria. Πολύ λάτρης του Euphoria.
0: Ρε, εσύ, ναι, αυτό που λέει ο Δημήτρης τώρα, τι γίνεται. Επειδή ο Δημήτρης το τελευταίο καιρό, σου έχω ξαναπεί. Ο Δημήτρης το τελευταίο καιρό έχει γίνει star. Δεν ασχολείται πολύ, δεν έχει θέματα. Έρχεται πέρα μια βλακία εδώ πέρα. Σας κορυδεύει μέσα στα μούτρα και καλά. Χαγαγού. Πάμε παρακάτω, τέλος του μήνα θα πληρωθεί. Φυλάκια μετά
2: ρε, φανίσαι,
0: μετά, μετά είσαι στα γραμματιθεία. Κάτσε, εσύ, Μίτσο, νομίζεις αν είναι αυτό. Και σου λέει, έλα, μωρέ. Το χοντρό έχω εκεί πέρα, σιγά τι θα μου πει.
2: Έχει παράπονο από μένα.
0: Ένα ωραίο πρωινό που θα μπαίνει μέσα στα security θα σου λένε γεια σου, δεν δεν βαράει καρτά, θα σου πω εγώ. Συνέχισε.
2: Έχει παράπονο από μένα.
23: Έχει παράπονο
0: από μένα. Ο κόσμος έχει παράπονο σε γελάει.
2: Ο κόσμος. Ο κόσμος τι παράπονο.
0: Θα διαβάσει τα μηνύματα τώρα.
2: Όχι, δεν τα διαβάζει.
0: Θα βάσει άλλο χρόνο τώρα από αυτό.
2: Δεν θα φάω χρόνο, αλλά δεν πρόκειται να δει πρόβλημα.
23: Λένε να το δώσει το φάνη το όνομα να το πει.
0: Ναι, προχώρα. Μια χαρά.
2: Αν σου πω το όνομα, το πει στον αέρα.
0: Εγώ δεν έχω ρεπορτάζ, φίλε. Εγώ δεν το έχω δει με τα μάτια.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Θα βγω να πω εγώ κάτι που δεν έχω
2: δει. Θα σου πω εγώ το όνομα και πε το εσύ στον αέρα που δεν είσαι κιλότα.
0: Τι είναι εδώ. Θα πω με τα μάτια μου. Δεν έχω δει κάτι να μάθει.
23: Όχι, θα πεις εσύ ότι αυτό που έχει δει ο Δημήτρης είναι αυτό.
0: Επίσης, μπορεί εγώ για ποιο λόγο να μπλέξω με κάτι. Εγώ αν είχα δει κάτι, θα το έλεγα. Χήμα.
23: Έχει δίκιο τώρα σε αυτό που σου λέει. Αν το είχε δει, θα το έλεγε. Τώρα εσύ που το είδες πρέπει να το πεις.
0: Εντάξει, όχι, να μην το πει, δεν θέλω να το πει.
23: Καλά, μην το λέτε.
0: Ναι.
23: Να κάνει
0: καλά σου λέει, πάμε σκορά, λέει, γιατί δεν αλλάζει το όνομα της εκπομπής από κουνάβια σε κότες. Μπράβο, Μίση. Προχωράμε.
23: Ρίξτε λοιπόν. Και εσείς λάδι.
2: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Φεύγω. Αφού δεν το θες το προηγούμενο θέμα, είχα να πω κι άλλα. Φεύγω, το αφήνω στην άκρη. Πάμε λοιπόν τώρα στο Euphoria. Το Euphoria ολοκληρώθηκε. Έχουν ξενερώσει όλοι πάρα πολύ που το βλέπανε φανατικά. Με ρωτήσετε ποιοι είναι αυτοί. Είναι πάρα πολλοί πάντως. Πάρα πολλοί κόσμος το έβλεπε φανατικά. Ξενέρωσαν πάρα πολύ με το τέλος. Δεν θα σας πω προφανώς, δεν θα κάνω spoil.
0: Ούτε
2: αλλά...
0: γιατί, τίποτα. Θες να μας πεις κάτι γενικά. Ούτε για το Euphoria spoil.
2: Έχω κάνει spoil, με βρίζεις. Δεν κάνω πάλι με βρίζεις.
0: Προχωρά.
2: Έχω κάνει πόλη σε σειρά και μου λέει φλάκα.
0: Το Euphoria δεν με νοιάζει, δεν θέλω να το δω.
23: Α, δεν θέλω. Ναι, οι άλλοι όμως θέλουν να το δουν, ρε φάνη, μην το αποκαλύψει.
0: Όποιος θέλει να δει το Euphoria, καλό είναι να μην ακούει την εκπομπή. Δεν έχει θέση εδώ πέρα.
23: Α, μάλιστα.
0: Μα το Euphoria, τι είναι κοινωνικό είναι με την Teenagers.
23: Είναι με την
2: Teenager, ποιο είναι.
23: Με την τέτοια δεν είναι αυτή που αρέσει το Λεωνίδα.
2: Ποια, η Ζεντάγια είναι και η Sydney Swin.
23: Sydney Swin.
0: Εσύ, να σου πω κάτι σοβαρά τώρα. Θα το πω και θα το πω. Αν υπάρχει. Να πω ότι αν έχουμε κάποιο Teenager που το βλέπει, και αλλά όσοι είσαστε. Άντρες, γυναίκες, όσοι είσαστε πάνω από 30 χρονών και βλέπετε Euphoria, παρακαλώ αυτή τη στιγμή διαγράψτε το Δημήτρη από το Instagram.
2: Νούμερο ένα.
0: Ναι, ρε φίλε, τώρα δεν μπορώ τώρα. Τα teenage και αυτά και εγώ κάποτε έβλεπα χελοντζάκια τώρα. Θα κάτσω να βρω το Euphoria. Είναι δυνατόν, τι είμαστε μικρά παιδιά.
23: Έλα. Ναι, το βλέπουν για τη Sydney.
0: Εντάξει, δείτε, παιδιά, άμα είστε κάποιοι τώρα οι οποίοι το μόνο που σας νοιάζουν να βλέπετε βυζιά και κόλλους, βάλτε μια τσόντα. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν το λέω. Μα αυτό είναι. Τώρα να πούμε ψέματα. Τι να πω.
23: Είναι αλλιώς να παίζει, ρε παιδί μου, στην ταινία και να το βλέπει.
0: Εντάξει, τώρα
23: να
0: δεν μπορώ. Είναι χαμηλό επίπεδο, παιδιά. Χαμηλό επίπεδο. Χαμηλό επίπεδο. Δεν μπορώ. Είναι χαμηλό επίπεδο.
2: Καλά, και δεν είναι χαμηλό επίπεδο. Αν κάποιο βλέπει το Euphoria.
0: Όχι,
23: το βλέπει, Δημήτρη μου.
2: Όχι, δεν το βλέπω.
0: Ναι, συνέχισε.
2: Δεν το βλέπω γιατί και εγώ. Αλήθεια είναι ότι πια δεν μπορώ να δω.
23: Ποιο το βλέπει αυτό το Euphoria.
2: Πάρα πολύ.
23: Α, ναι.
2: Πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε σε μια είδηση που φάνηκε.
0: Αερολογίες, κάνει. Πραγματικά. Μην του αερολογίες. Έχουμε 5 λεπτά αερολογίες τώρα. Συνέχισε, προχωρά, ναι.
2: Πάμε σε μια είδηση που θα σε κάνει πραγματικά χαρούμενο. Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι στην Ελλάδα.
0: Να, η Χρυσάνθη βλέπει Γιουρφόρια. Α, για μότο. Ναι, για λέγε.
2: Ο Μάικλ Τζόρνταν, λοιπόν, ξαναλέω, είναι στην Ελλάδα. Είναι εδώ και πέρσι, νομίζω, είχε έρθει, αν δεν κάνω λάθος.
23: Για διακοπές.
2: Για ακόμα ένα καλοκαίρι, λοιπόν, ο Μάικλ Τζόρνταν.
0: Κολοτρίβεται αυτό εδώ πέρα.
2: Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μυκονού με το ιδιωτικό του τζετ. Είναι εδώ. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην είναι τόσο ξινός όσο ήταν πέρσι.
23: Α, ήταν ξινός.
2: Ναι, ο Φάνης στήχθηκε που το λέμε ξινό.
23: Ναι.
2: Ήταν ξινιόλη, δεν φάνηκε.
0: Πάλι για να βάλουμε κάποια πράγματα. Γιατί και γενικά εμάς τους μεγάλους στάρες πολύ μπορεί να μας πούν ξεχνούς. Ρε φίλε, όταν είσαι ο Μάικλ Τζόρνταν.
2: Πρέπει να είσαι ευγενή.
0: Όχι, δεν, μα είσαι ο Μάικλ Τζόρνταν. Είσαι ο Μέση, είσαι αυτά. Τι, δεν πρέπει να είσαι τίποτα. Είσαι αυτό που είσαι. Klein Mind. Δηλαδή, σκέψου τώρα να είσαι ο Μάικλ Τζόρνταν, εσύ. Έτσι. Σκέψου να είσαι ο Μάικλ Τζόρνταν. Σκέψου να έρχεται ο κάθε. Εδώ πέρα έχει πάει και στην Κούδη. Θυμάσαι που είχε πει στην Κούδη, πήγε στην Αμερική, τον πέτυχε, του ζήτησε μια φωτογραφία και τη ρίξε άκυρο. Ναι. Σκέφτεσαι όμω να είσαι επίπεδο Μάικλ Τζόρνταν. Όλοι θέλουν ένα κομμάτι από σένα. Άμα το δώσει, πάει, τελείωσε. Ήδη πρέπει να βγει. Μια χαρά ξενώσει. Δεν καταλαβαίνω.
2: Δεν σου μιλάω να έρθει εκεί την ώρα που τρώω και είμαι ο Μάικλ Τζόρνταν και τρώω εκείνη την ώρα και έρθει και με διακόπτη και μου λέει να βγάλω μια φωτογραφία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά εγώ σου μιλάω για απλά πράγματα. Ήταν λίγο ξενιόλη, έτσι λένε.
23: Συγγνώμη, ακόμα και τώρα δεν είναι τόσο εσύ, πολύ μαζί.
0: Να έρχεται και να πιάνει κουβέντα με την καρσόνια. Τι δεν καταλαβαίνω τι εννοεί.
23: Ένα χαμόγελο σου λέει κάτι, ρε παιδί μου.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν έχω καταλαβαίνει. Έχει ψωνιστεί εσύ, βρε με έχει ψωνιστεί εσύ που σου έχουν στείλει 10 μηνύματα στο Instagram και θα πει και τον Τζόρνταν, βρε.
2: Εγώ είμαι απλό λαϊκό παιδί.
0: Ναι, απλό λαϊκό τέτοιο. Άμα είσαι ένα Τζόρνταν, εσύ δεν θα μιλήσει στον Τζόρνταν.
23: Εσύ είναι φάνη, άμα τρως και έρχεται κάποιο, δεν θα το χαμογελάσει.
2: Κοίτα πώ τίγεται για τον Τζόρνταν. Αν έλεγα για άλλον, α πούμε.
0: Με τον Τζόρνταν
2: δεν θα τον πείραζε.
0: Δεν φοβάσαι μήπω σε μηνύσει ο Τζόρνταν για αυτά που λε.
2: Όχι. Εδώ μπορώ να πω τι θέλω.
23: Εντάξει, δεν είναι κακό να σκάσει και ένα χαμόγελο. Πάντω
0: με τρελαίνει αυτό τώρα πέρα τα αστεία. Βγαίνουν κάτι ψωνιστήρια σαν το βουλί. Οι οποίοι θα πούνε για τον Μάικλ Τζόρνταν. Οι οποίοι οι ίδιοι έχουν κάνει 10 followers και το μπαίνουν στο σπίτι λες και είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Και γυρνάει πολύ ξενιόλης ο Μάικλ Τζόρνταν. Δηλαδή, αν ήσουν ο Μάικλ Τζόρνταν, τι θα κάνεις, Μίτσο?
2: Ερφανή, αφού έχει γραφτεί όταν ξενιόλης, γιατί δεν το δέχεσαι, ας πούμε.
0: Ναι,
2: γιατί δεν μπορεί να είναι ξενιόλης επειδή είναι ο Μάικλ Τζόρνταν και σ' αρέσει.
0: Εντάξει.
2: Αν έλεγα ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς, ας πούμε, ήταν ξενιόλης, θα έλεγε «Α, ναι, ναι, πάντα την πλέον». Δεν θα
23: το έλεγε αυτό.
2: Φυσικά πέρα, θα το έλεγε.
0: Η Έμιλι λέει: εγώ στα καλά τα λέει, μίλησα στο φαν την ώρα που έτρωγε και μου χαμογέλασε. Καθόλου. Και Έμιλι, μου μίλησε την ώρα που έτρωγα. Είδε τι άνθρωπο είμαι. Που, το πιο ιερό πράγμα.
2: Όντω ιερό.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα πρέπει να τα αστεία. Αυτοί, όταν είσαι τέτοιο επίπεδο, εμεί δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Όταν είσαι δύο επίπεδο, εγώ και Κλάιν Μάιντα με χαιρετήσει κάποιο στον δρόμο, δεν θα είμαι ξενό, ξέρει γιατί λόγο δεν θα είμαι ξενό στον δρόμο.
2: Εσύ δεν είσαι ποτέ,
0: γιατί...
2: ρε Φάνη.
0: Ξέρει γιατί δεν είμαι.
23: Εσύ παρέσει γλυκό,
0: ναι, νομίζω. Γιατί δεν είμαι στάρ, μάνα. Γι' αυτό, όχι, δεν είμαι στάρ, δεν είμαι όντω. Δεν είμαι τίποτα. Αλλά έχω το δρόμο σε αυτό, άλλο είναι κάτι. Το χειρότερο δεν είσαι να είσαι Τζόρνταν και να είσαι ξινός. Το χειρότερο είναι να είσαι ένα τίποτα και να είσαι ξινός. Αυτό είναι το τέτοιο.
23: Εντάξει, αλλά και ο Τζόρνταν δεν πειράζει να σκάσει ένα χαμόγελο. Τόσοι μεγάλοι στάρς έρχονται και χαμογελάνε. Εντάξει.
0: Ναι, να είναι χάκες. Λέγε, Μίτσο.
2: Λοιπόν, και κλείνουμε με την.
0: Και κλείνουμε με 10 λεπτά αερολογίας. Τέλεια. Aero News. Συνέχισε. Λεωνίδα, να σου πω κάτι, μην γελάς. Εσύ το πληρώνεις.
2: Ωραία, ωραία. Θες να μιλήσουμε γεγονότα, το κάνω εγώ τώρα.
0: Ναι, ναι, λέγε.
2: Θα συνεχίσει το Sky του χρόνου.
0: Τι?
23: Α, ωραία, αυτό είναι.
0: Το είπα και κάτω. Ναι, θα συνεχίσω.
2: Δεν ξέρω εγώ τι είπες κάτω.
23: Δεν εδώ δεν μας το πες.
0: Έχουμε εδώ, έχουμε προφορική.
23: Εντάξει, υπογράψατε.
0: Δεν έχω υπογράψει, όχι. Αλλά έχουμε εδώ στα χέρια.
2: Δηλαδή, τι έχετε πει?
0: Θα σου πω.
2: Όχι, δεν σου μιλάω για λεφτά.
0: Παιδιά, θέλω 10 χιλιάρια το επεισόδιο. Μου λέει φύγε. Το πάω κατευθείαν. Λέω τα μισά 5, φύγε. Τι θα σου πω, έχουμε πει προφορικά.
2: Άρα, στην αγκαλιά του Φάνη συνεχίζει.
0: Έτσι έχουμε πει. Δεν έχω βάλει τζίφρες ακόμα. Δεν έχω βάλει τζίφρες. Έτσι έχουμε πει προφορικά.
2: Υποθετικά συνεχίζει δηλαδή.
0: Και ξαναδεί. Αν δεν ο Φανούλης, αν δεν βάλει, δεν πέσει το μελένε απάνω.
2: Αφού σου είπα ναι, ναι.
23: Ναι, ρε παιδί μου, αφού κάνει το φαντάζεσαι, παιδί μου,
2: σου είπαν αυτή ναι ή εσύ το υποθέτει.
0: Εντάξει, λες να βγαίνω και να λέω στον αέρα ότι τέτοιο. Ναι, συναντηθήκαμε. Εκεί πέρα είπαμε, ναι. Φύγαμε, δώσαμε
23: χέρια. Αφού είπατε ναι, μετά μένει και υπογραφή. Εντάξει.
0: Ναι, αν δεν μπει υπογραφή, δεν το ανακοινώνω δημόσια.
23: Εντάξει,
0: ναι.
23: Τι δεν το
2: ανακοινώνω. Όχι, μην το ανακοινώσει.
23: Μην το ανακοινώσει καθόλου.
2: Μπράβο, Φάνη, μην το ανακοινώσει.
0: Ναι.
2: Ωραία, αλλά κλείσαμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε Κουναβίζιον. Κουναβίζιον μετά από καιρό. Πάμε να τραγουδήσουμε. Αυτό που λες, φίλε, για Κασταβολή, που θα μείνουν τα παιδιά χωρίς δουλειά. Όχι, αυτό φίλε Κώστα που στέλνει δεν το έχω ακούσει. Θα μπω να το ελέγξω για μια δουλειά. Θα μπω να το ελέγξω, Κώστα, δεν το ξέρω. Μακάρι να μην είναι αλήθεια, δεν το ξέρω όμως να το σχολιάσω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε να παίξουμε και να κερδίσετε τραγουδώντας. Στέλνετε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, σας παίρνουμε σε τηλέφωνο. Τραγουδάτε, δεν μας νοιάζουν οι καλές φωνές, μας νοιάζει η ψυχή σας. Περιμένουμε. Όνομα τηλέφωνο στο Viber του σταθμού και έρχεστε να κερδίσετε ρολογάρες από Season Time, κοσμήματα και.
23: Με το Viber.
0: στο Viber, στο 693-9-892-892, εκεί στέλνουν τα μηνύματά σας και σε πολύ λίγο ο αερολόγος Δημήτρης και η μάγισσα Μαρία σας παίρνουν τηλέφωνο.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, να ξέρατε τι ακούω και τι ακούω πραγματικά, τι ακούω. Μόλις ζήτησε, θα το πω τώρα, δεν
1: αντέχω.
0: Ο Λευτέρης ζήτησε παραπάνω εξοπλισμό, θέλει λέει να εξελιχθεί σαν ηχολήπτης, ακούστε το ακούσαμε γι' αυτό. Ο άνθρωπος που δύο φορές τον παίρναμε τηλέφωνο, δεν έχουμε βγει αρέα, δύο φορές κοιμότανε. Και θέλει να εξελιχθεί σαν ηχολήπτης. Ζήτησε εξτρά λεφτά, όχι γι' αυτό, να του πάρει κάτι εξοπλισμό, Λεωνίδα. Στείλτε μας στο γκρουπ. Πρέπει να εξελιχθεί ο Λευτέρης. Λεωνίδα, για πες μου, τι σου ζήτησε ακριβώς. Θέλει μια κονσόλα ξεχωριστή, γιατί.
2: Ναι, τι είναι αυτό.
0: Ναι, μαθαίνουν όλοι πάνω στην πλατεία του Φανούλη, έτσι.
1: Μεγαλώνει σκληρά, παιδιά.
0: Όπου να πούμε λίγο στους ακροατές για να τους βάλουμε στο παιχνίδι. Λευτέρης Δηλιάκος, ο ηχολήπτης μας, εξαιρετικό παιδί. Βέβαια, η αλήθεια είναι, αν για μένα θες κάτι, θες είναι ένα ξυπνητήρι. Έτσι. Ωραία. Έχει τύχει και 5-6 φορές και έχουμε ρίξει άκυρο. Έχει έρθει και μας έχει βάλει μπροστά τη μηχανή ο Καλούδης από το σφαίρα δίπλα. Ρε. Έχουμε ανοίξει δύο φορές με ηχολήπτη από όλο ροδιόφωνο. Δεν πειράζει.
2: Άνθρωπος είναι.
0: Βέβαια, ξεκινάει ο Λευτέρης και τον κορυδεύω. Του λέω, μαλάκα, πρέπει να ξυπνάς νωρίτερα και αυτά. Και λέει, καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι είμαι πάρα πολύ τυπικός σε ό,τι κάνω. ξεκινάει έτσι. Λοιπόν, Λεωνίδα, όσα καλά λεφτά και να είναι, να του πάρεις αυτή την κονσόλα να εξελιχθεί. Κοίτα εδώ. Έχω απέναντι μου ηχολήπτη που μου λέει είμαι πολύ τυπικός και έχει καμένη μύτη. Καμένη μύτη από τον ήλιο, μαλάκα, από ρακέτα. Δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Πάμε γάμο το κερατό μου. Λοιπόν, εδώ κοιτά και σε κοιτάει και στα μότρα και σου λέει είμαι πολύ τυπικός εγώ στη δουλειά μου. Έχει η μύτη του Λευτέρη είναι κατακόκκινη από τη ρακέτα που έπεσε στον ήλιο. Έλα.
2: Έχει αργήσει δύο φορές.
0: Για μένα, όσο και να κάνει αυτή η κονσόλα, να την πάρει 50-60 χιλιάρικα, να την πάρουν του Λευτέρη, να πηγαίνει για. Άκου τι είπε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Τι ακούω, αρμαγά. Λοιπόν, WhatsApp μαζί μας, φίλες και φίλοι. Όλα παίζουν εδώ πέρα. Και όχι μόνο στα λόγια. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής διαδρομής. WhatsApp πάντα μαζί μας.
1: Η μάρκα αναψυκτικό Green, παιδιά, η δημιουργός των Green Mocktails ενημερώνει γενικά τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος είναι Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ, Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες και φυσικά υπάρχουν καταπληκτικές 6 μοκτέιλιες γεύσεις όπως είναι ο Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz και άλλες πολλές. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Ανέβασα τη μύτη του Λευτέρη στο group, παιδιά, να πει. Τύπος ξεφλουδισμένη μύτη από τον ήλιο, ρε. Ο τύπος ζήτησε λεφτά για κονσόλα καινούργια εξτρά για να εξελιχθεί. Μπείτε να δείτε στο group τώρα, ο Λευτέρης, ρε. Έγινε και αυτό. Καμένος από τον ήλιο, ρε, ο τύπος. Αν είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, πώς θα πάτε, παιδιά, από κουνούπια. 200 εκατομμύρια χρόνια βρίσκονται πάνω στη γη, να ξέρετε, και μας ρουφάνε το αίμα κανονικά. Όχι όμως αν έχετε το Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, παρακαλώ. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray. Είναι από τη Unifarma.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, φυσικά μαζί μας είναι και τα My Market.
0: Μαλάκα, μια τρέλα. Το γυρνάω τον άλλο, το βλέπω με τον περουκίνιο. Ο άλλος καμένος στα μούτρα. Εσύ ντυμένη να πούμε, λες και έχεις έρθει από την Ιταλία.
1: Τι
0: μια
1: έχω
0: τρέλα,
1: πάλι.
0: Μια τρέλα.
2: Εσύ
0: μια
2: τον αφού να έχεις κοιτάξει.
0: Μια τρέλα ζω.
1: Όντως δεν συμφάνει. Καλά σου λέει ο Δημήτρης.
0: Εντάξει.
1: Κοιτά εμά. Ναι. Εσύ δηλαδή σε πάρα πολύ φυσιολογικός.
0: Πού να κοιτάξω τον τοίχο, λέγει.
1: Εγώ σήμερα τι έχω.
0: Λέγει κι εσύ. Τούφα. Λέγει.
1: Λοιπόν. Τούφα.
2: Μαζί μα, παιδιά, φυσικά είναι και τα My Market. Και αν θέλετε φρέσκια μαναβική βασισμένη στην εποχικότητα, διαλεκτά κρεατικά, μαριναρισμένε προτάσει, μεγάλη ποικιλία τυριών αλλά και αλαντικών, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα θα τα βρείτε στα My Market. Μια αμυγό ελληνική εταιρεία που εδώ και χρόνια μα προσφέρει ασυναγώνιστε και σούπερ τιμέ. Και μην ξεχνάτε και τι καθημερινέ δώρο επιταγέ που σα χαρίζουμε αξία 100 ευρώ στι κουναμαχίε.
0: Λοιπόν, παιδιά, τι να μπείτε σε αυτό το group. Μην μπείτε καλύτερα σε αυτό το group. Τώρα δεν είναι, είναι για ανώμαλους. Φίλες και φίλοι, χαλαρώστε. Γιατί ξεκινάει το υπερθέαμα. Πάμε. Kuna Vision. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Νίκος.
0: Νίκο.
3: Καλημέρα,
0: αγόρι μου, καλημέρα. Με τι ασχολείσαι, τι κάνεις, πες τα όλα.
3: Οδηγός είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία. Λοιπόν, να σου πω, για πες μου λίγο, τι θα μας τραγουδήσεις.
3: Είσαι έτοιμος να δεχτείς να ακούσεις Μύρωνα.
0: Καταρχήν, ο Μύρωνας Στρατής είναι γείτονας, είναι και φίλος.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Ωραία. Όχι, δεν είμαι έτοιμος. Για, δεν είμαι έτοιμος να ακούσω Μύρωνα Στρατή πρωί-πρωί στην εκπομπή. Είναι δυνατόν, όχι, προφανώς και δεν είμαι έτοιμος. Το ότι είναι φίλος ο Μύρωνας Στρατής και τα φιλιά μου, εννοείται.
2: Έχουμε Βασιλική.
0: Βασιλική.
4: Καλημέρα στην παρέα.
0: Μίλα της Μαρία, μίλα.
1: Καλημέρα Βασιλική μου, τι κάνεις. Γιατί ρε παιδί μου, είναι χαρούμενη κοπέλα. Έλα Βασιλική μου, με τι ασχολείσαι.
4: Εγώ τώρα είμαι άνεργη, αλλά πάω σε συνέντευξη για δουλειά.
1: Α, καλή επιτυχία. Τι δουλειά.
4: Ευχαριστώ. trade marketing specialist που λέει και ο Σάνης.
0: Να σου πω κάτι, θα είσαι για πολύ λίγο καιρό άνεργη, σε βλέπω, είσαι έτοιμη για... Πόσο χρόνο είσαι?
4: Είμαι 30.
0: Έλα, εντάξει, έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου. Ή πίσω σου, ένα από τα δύο. Πάμε, τραγούδα, τι θα μας πεις?
4: Λοιπόν, σας έχω κυκλοφόρη το Έλλης Κοκκίνου, καινούργια, βγαίνει την Παρασκευή.
2: Και εσύ που το ξέρεις.
1: Και εσύ όντως.
2: Εσύ που το ξέρεις, Βασίλη.
0: Εσύ είσαι εξαδέρφη της Κοκκίνου ή δεν ξέρω και εγώ τι.
4: Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω, αλλά τώρα έχω τις πηγές μου.
0: Και εσύ σαν τον Δήμητρη, ρίξε. Έχεις έτοιμα τα όπλα.
4: Ναι. Πες μου τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο. Μια και καλή θέλω μαζί σου.
0: Τώρα κατάλαβα γιατί το δίνει ακυκλοφόρητο. Τώρα κατάλαβα. Εντάξει, όπα, ρε. Τι
1: ζωπέδωσε.
0: Γιάννη.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα.
5: Ο ψυχίατρος, τι κάνετε?
0: Ποιο ψυχίατρος?
2: Άλλο ψυχίατρος.
0: Άλλο ψυχίατρος.
2: Άλλο ήταν Χρυσόστομο.
5: Ναι, είχαμε μιλήσει πριν εβδομάδα.
0: Α, τι κάνει, ψυχίατρε μου, καλά είσαι?
5: Καλά, καλά, καλά. Μια χαρά τώρα, μόλις τελείωσα τη βάρδια και πάω σπίτι.
2: Ποια βάρδια?
0: Σε πού είσαι, ψυχίατρος πού είσαι?
5: Στατικό.
0: Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας, τα φιλιά μας. Για λέγε, τι μας τραγουδήσεις?
5: Λοιπόν, θα σου πω active member.
0: Α, εννοείται, μας αρέσει. Πάμε.
5: Πάμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Γεννήθηκα στο ραντεβού της νύχτας με τη μέρα. Μια ζεστή αυγουστιάτικη Δευτέρα. Τα όνειρα ήταν λίγα, τα λόγια ήταν πολλά, πολλά, πολλά. Και όλοι νιώθανε καλά. Αυτό.
1: Ψυχίατρε μου.
0: Ψυχίατρε, καλό θα είναι να μην δοκιμάζεις από το εμπόρευμά σου. Μάλιστα. Επόμενος, παρακαλώ.
2: Έχουμε Κώστα.
0: Κώστα.
6: Καλημέρα, παιδιά.
0: Έλα, Κωστή μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
6: Κάνει πάρει αν δεν είχα και εσένα.
0: Α, αγαπημένο τραγούδι. Βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση όμως για να σας ακούμε καλά.
6: Μισό, μισό.
0: Ναι, ναι, βγάλτε, αγόρι μου, βγάλτε, βγάλτε. Πάμε. Πάμε.
7: Μα να είστε καλά, που σαν βράχος μου στάθηκε.
0: Ωραίος.
7: Την κάθε συμφορά.
0: Πολύ ωραίο, δώσε.
7: Μου κρατούσε στο χέρι τα λασπόνερα.
0: Ωραίος.
7: Βοήθα Πανάγια μου. Και μη χειρότερα.
0: Μπρε, δώρο, δώρο. Ωραία φωνή, ρε κρατά. Δώρο, δώρο στο φίλο.
6: Καλά,
0: να σε καλά, να σε καλά. Ωραία φωνή. Ήτανε, παλότανε, το πήγε βαριά, ήταν ωραίο. Πάμε.
2: Ρολογάρα από season time δικιά σου.
0: Πάμε, ρολογάρα season time δικιά σου. Πάμε, επόμενο.
1: Πάνος.
0: Πάνω. Πάνω. Πάνω.
2: Λοιπόν, παίρνω την Νίνα.
0: Νίνα. Πάμε, παιδιά, πάμε, πάμε. Δυνατά. Να δώσουμε τα δώρα να φύγουμε, να φύγουμε, να φύγουμε. Για παρακαλώ.
2: Η Νίνα.
0: Νίνα, έλα.
2: Taken μου θυμίζει, για να δούμε.
0: Πάμε. Πάμε.
1: Σήκωσε το βρε Μαρίτη, να μου στείλει συνέχεια.
0: Νίνα, έλα Νίνα μου, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Ηλικία σου την ηλικία τώρα. Τραγούδα τώρα, τι θα μας τραγουδήσεις?
8: Όχι, όχι, ηλικία, εγώ γενέθλια σήμερα.
0: Σοβαρά μιλάς? Α, πόσο γίνεσαι?
1: Χρόνια πολλά.
8: 34.
0: Πολύ ξενέρω τη ηλικία τα 34, να ξέρεις. Είσαι στη μέση του πουθενά. Στη μέση του πουθενά.
1: Διδυμάκι, ε.
0: Διδυμάκι, ε.
8: Ναι,
0: διδυμάκι, σαν την γυναίκα μου. Διπρόσωπη.
2: Ρε, γενέθλια η κοπέλα, μιλήστε.
1: Ναι, άκου λέει διπρόσωπη.
0: 34. Να ξέρει, μέχρι τα 40, μέχρι 40 θα περάσουν τα χρόνια νερό.
8: Καλά,
0: άστο ρε.
1: Πες του τα.
0: Να σου πω κάτι.
8: Να ζήσω μέχρι τα 40. Δεν μα νοιάζει με τα υπόλοιπα.
0: Και ξαναδείς. Επειδή θα ζήσεις μέχρι τα 40, θα ζήσεις και θα ζήσεις και θα πας αντά και θα λες τι με βρήκε. Προχώρα, τραγούδα.
1: Σιγάρες η Φάνη. Φαίνεται καταστροφή τι με βρήκε στα 40, θα πει η γυναίκα.
0: Θέλω να σου πω ότι τώρα δεν το έχει νιώθει. Είναι ακόμα 34. Θα έρθω, στα 40 θα τις κάσεις από το χαστούκι. Τώρα μια χαρά είναι. Λέγε 34χρονη, τι να μας τραγουδήσεις?
8: Λοιπόν, θα σας τραγουδήσω κάτι για σήμερα.
0: Ωραία. Ωραία.
8: Να ζήσεις, Νινάκη.
0: Φύγε από εδώ, φύγε από εδώ.
1: Μαριτίνα.
0: Ναι, Μαριτίνα.
9: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Έλα, Μαριτίνα μου, καλημέρα, τι να μας τραγουδήσεις?
9: Είστε έτοιμοι να ξεκινήσω?
0: Τραγούδα, ναι.
9: Φοβάμαι, γύρισε κοντά μου,
0: δώσ' μου. Έλα, δρόμο, έλα, έλα, πάμε, επόμενος.
2: Λοιπόν, παίρνω ντουέτο από Ολλανδία.
0: Ντουέτο από Ολλανδία, μάλιστα, για να δούμε, για να δούμε. Ο κάθε περίεργος, ο κάθε ψυχοπαθής εδώ πέρα σε εμάς. Γενικά, όλοι οι ψυχοπαθείς, μην βάλετε κάποιο άλλο ραδιόφωνο εδώ πέρα, ρε, σε εμάς. Μη φεύγετε, μη σπάτε εδώ. Μείνετε το πρωί στα κουνάβια.
2: Νάτι. Έλα, ντουέτο, Κώστα.
0: Ντουέτο. Κώστα. Καλημέρα, με ποιο μιλάω? Άννα, μιλήστε βρε παιδιά.
10: Καλημέρα. Άννα.
0: Έλα Άννα, από πού είσαι, από Ολλανδία?
1: Από Γιώργο μην μιλάς.
0: Από πού?
10: Από Μάντσεστερ.
0: Από Μάντσεστερ.
11: Δεν σε ακούμε καλά, ρε πουλάκι μου. Από Μάστριχ. Μάστριχ.
10: Μάστριχ.
11: Ε, στο λίγο μπορεί, φύγε! Από Μάστριχ, δεν το ζωά σου μιλάω! Μάστριχ.
1: Ρε, παιδί μου, δεν ακουγόταν καλά. Εντάξει, δεν μπορώ. Ξαναπάρει. Έλα, ο Γιώργος μέχρι να φτιάξουμε τη γραμμή.
11: Έλα, πω, μισή ώρα, Μάντσεστερ, Μάστριχ, μα έσπασε τι μπάλε. Ναι, παρακαλώ.
12: Καλημέρα.
11: Έλα, φίλε, καλημέρα, τι θα μα τραγουδίσει.
12: Γιώργος από Πειραιά, 31.
11: Ωραία, πάμε. Τι θα τραγουδίσει, αγόρι μου.
12: Αν γυρέψουν οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα, αν το ζάρι που πέσε δεν θα βρεθεί ξανά, αν των χιλιών οι χαρακές θα παρνίσουν το ψέμα, κι αν τα παραθυροφυλά χτυπήσουν δυνατά.
11: Αδερφέ, είσαι πολύ κλήφτης. Γεια, δεν μπορώ. Πολύ, ναι, πολύ, πολύ κλαψό τέτοιο. Αυτό τώρα τι, και καλά, θα το πω και λαϊδιστά και θα πάρω δώρο. Δεν,
2: δεν είχε κακή φωνή.
11: Δεν είχε πολύ, πολύ γλυφτικά. Και καλά, το λέω τραγουδιστά.
2: Έχουμε την Άννα από το Μάστριχτ.
11: Έλα, ρε Άννα, μου συγγνώμη που σου έκλεισα
10: πριν. Καλημέρα.
11: Ρε παιδιά, μιλήστε να σα ακούσουμε. Πείτε, τι έγινε.
2: Μα το έκλεισα.
1: Όχι, ρε παιδιά, είναι η γραμμή, είναι μακριά η Άννα. Πάρε το Γιάννη μέχρι να του ξαναβρει.
11: Είναι μακριά επειδή είναι στο Μάστριχτ. Η γραμμή έρχεται να εκτέλεσε. Ναι, έλα Γιάννη.
2: Σου ξαναπάρω.
11: Ναι.
1: Θα έχουν τα προβλήματά του.
11: Ναι, ναι. Πάμε.
1: Έπεσε και ο Γιάννης.
11: Μήπως έχει πρόβλημα η γραμμή δικιά μας και του Μάστριχτ. Πάμε.
2: Για ξαναπάρω το Μάστριχτ. Τελευταία φορά.
11: Ναι, Μάστριχτ. Ναι. Έλα ρε.
2: Άννα.
11: Άννα.
1: Περιμένε, θέλω λίγο υπομονή να έχει.
11: Ναι, μα τι είναι υπομονή, ναι. Έλα ρε Άννα.
2: Τραγουδίστε.
11: Μα Άννα, μας ακούς. Τι good morning μπορεί κάποια, εδώ με μένα μιλάς.
10: Με σένα, φάμε από
11: εδώ. Έλα, να σε ακούμε, έλα, η Άννα από το Μάστριχτ, έλα, τι έγινε παιδιά.
10: Παιδιά, συγγνώμη, είμαστε στη δουλειά, έχετε δίκιο.
11: Ναι, εντάξει, λοιπόν, τραγουδίστε, πάτε, δεν μας τραγουδίσετε.
10: Νίκο Γκάνο.
11: Τι θα
2: τραγουδίσετε.
1: Νίκο Γκάνο.
11: Μάστριχτ, άιστο λίγο. Πραγματικά. Καθίστε εκεί και τραγουδίστε μόνοι σας.
2: Κοίτα τι έκανες και το κλείνε.
1: Αντώνης.
11: Έχει, τι θες τώρα.
1: Αντώνης.
11: Ναι, Αντώνη.
13: Εγώ, εγώ.
11: Έλα, Αντώνη, καλημέρα. Από πού?
13: Από Αθήνα. Εδώ κοντά.
11: Μάλιστα. Ναι, τι θα μας τραγουδήσεις?
13: Νταλάρα θέλω να πω.
11: Α, μας αρέσει πολύ, για λέγε.
13: Λοιπόν. Ακρογιαλιές, ονειρευτές, νοσταλγό. Πάντα σε αυτές την ομορφιά κυνηγώ.
11: Εσύ, συγγνώμη, σε διακόπτω. Έχεις ωραία φωνή, αλλά πήγες να πεις βλαμμένο τραγούδι. Έχεις ωραία φωνή, την κατάλαβα. Πιάσε ένα άλλο τώρα, μου πιάσε. Πιάσε ένα άλλο τραγούδι τώρα, να είναι πιο μελωδικό. Αυτό από Νταλάρα, τόσα τραγούδια έχει πει.
13: Από Νταλάρα, πιο μελωδικό.
11: Ναι, ρε παιδί μου, πιάσε ένα κάποιο ποσοστό. Μην μου πιάνεις τώρα κάτι. Πάμε Νταλάρα, κάτι άλλο.
13: Ωραία.
11: Μην αγχώνεσαι, ραδιόφωνο είμαστε.
13: Όχι, όχι, όχι, απλώς προσπαθώ λίγο να θυμηθώ τους στίχους.
11: Ναι, ναι, ναι. Μην αγχώνεσαι.
13: Κάπου βραδιάζει.
11: Σας το πά.
13: Μην κλαις, δεν πειράζει.
11: Αγόρι μου.
13: Πες μου ως τελειώνει ο κόσμος εδώ.
11: Όπο, δώσε, δώσε. Δεν το θυμάσαι.
13: Να συνεχίσω.
11: Δεν δώσε τώρα, δώσε, δώσε, δώσε.
13: Γύρνα τις ώρες που χάθηκαν απόψε, κοίτα που φεύγεις πως κλαίει το δίληνο.
11: Δώρα! Είσαι τραγουδιστής, ρε φίλε.
13: Όχι, όχι, όχι. Δεν... Τα έχουμε ξαναπεί, δεν παίρνω δώρο. Σας ευχαριστώ.
11: Α, πολύ, είσαι το. Α, ρε, εσύ, περίμενε.
2: Μπράβο, τον Άρα.
11: Περίμενε, περίμενε.
1: Ποιο είναι?
11: Ο Αντώνης, παιδιά. Ο Αντώνης ήρθε το παιδί αυτό και μας είχε βρει όταν είχαμε πάει σε Κετσαφάδου.
2: Στην Γιαπαρσία.
11: Ρε, μαλάκα, εσύ έχεις φωνά. Που δουλεύεις στα καπνικά προϊόντα, δεν είναι?
13: Σωστό, σωστό, σωστό.
11: Έλα εδώ, α πούμε. Έλα εδώ, α πούμε. Άσε το τηλέφωνό σου. Έχουμε το Λεωνίδα εδώ πέρα. Εσύ πρέπει να πάει να τραγουδήσει. Σε έχω δει από κοντά, είσαι λίγο κακομούτσουνο. Αλλά. Ναι, αλλά μαλακά, αυτή η φωνή που έχει είναι ανατριχιαστική. Στο είχα πει και από κοντά. Άσε το τηλέφωνό σου. Θα κάνει καρκίνα. Λοιπόν, σου κρατάω το τηλέφωνο. Αντώνη, θα σε πάρει τηλέφωνο τέτοιο. Λοιπόν, δρόμο.
2: Τέτοιο.
11: Ναι, παιδιά, το παιδί αυτό το έχουμε γνωρίσει. Έχει έρθει σε ένα live στην Κατσαφάδου, στο τέτοιο. Δουλεύει σε ένα μαγαζί παρακάτω εκεί στη, τέτοιο.
2: Εκεί στην Αγία Παρασκευή.
11: Στην Αγία Παρασκευή. Είχε έρθει και μα είχε βρει. Παιδιά, ο τύπος είναι και μου τραγούδισε εκεί πέρα. Είναι συγκλονιστικός, δεν έχει καμία σχέση με το τραγούδι.
1: Πώς και δεν ασχολήθηκε, ρε παιδί μου, που το αρέσει να τραγουδάει και τέτοια φωνή.
11: Είναι συγκλονιστικός. Λεωνιδά, Θα του φτιάξει τραγούδι. Όχι, ναι! Ναι.
2: Σούνο, AI. Έχουμε την Άννα από το Μάστριχτ.
11: Έλα, ρε Άννα.
14: Ρε, εσύ που να ακούσει και τη δουλειά να κάνουμε. Τι κάνουμε. Θα μα κλείσει κατευθείαν.
11: Δεν σε κλείνει. Ρε, παιδιά, δεν σα κλείνουμε. Πέφτει γραμμή, εσεί το κλείνετε.
14: Α, τι
15: δουλειά. Έλα, ρε, Φάνη.
11: Έλα, ρε, παιδιά. Τι κάνει στο Μάστριχτ και πέρα, τι διάολο κάνετε, Περαγή.
15: Δουλεύουμε, δουλεύουμε. Τι να κάνουμε.
2: Τι δουλειά.
11: Τι δουλειά κάνετε.
14: Είμαστε clinical trial specialist.
15: Δεν μας κλείσει όμως.
11: Όχι,
1: clinical
11: όχι.
1: Trial specialist.
11: Τραγουδίστε, τραγουδίστε για την ξενιθιά, ρίχτω.
14: Λοιπόν,
15: για την ξενιθιά λέει.
11: Για την ξενιθιά λέει.
15: Να ξενιθιά τώρα, έχουμε πάρτε εδώ.
11: Ναι,
15: έχουμε
11: πάμε ξενιθιά, είπε ξενιθιά.
15: Ένα, δύο, τρία.
11: Ναι.
15: Να τρέχω πίσω σε εγώ.
14: Να ζω μονάχα για σένα. Μονάχα σένα.
11: Μην γυρίζετε ποτέ στην Ελλάδα. Άισε το λίγο, ζουλάπια. Άισε το λίγο πρωί-πρωί. Λοιπόν, ερχόμαστε λίγο.
16: Είμαι μαύρη τρύπα.
11: Δεν έχει ξεφύγει τίποτα από τη μαύρη τρύπα που λέγεται Φανούλη. Το σκοτάδι και δεν πάντα.
16: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Pop Ανδραβίδας 10,25 το κιλό. Και επιλεγμένη λευκή και ροζεΐνη 750 ml έως 30% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
17: 10 χρόνια Σπόταγουλ. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Music 892.
19: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
20: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
22: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
23: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
24: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
25: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
26: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
27: Green.
26: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

Εδώ είμαστε, μικρά μου, Ασβοζούλα. Πάτη, ώρα έχει πάει, ρε, παιδιά. Κοιτάξτε, ωραία, προλαβαίνω να παίξουμε καλό. Λοιπόν, παιδιά, το Σάββατο 20 Ιουνίου. Θυμίζω και πάλι, θα είμαστε 5 με 7 στη Σπόταγουλ. Λεωφόρος Πάτων, 17ο χιλιόμετρο. Θα είμαστε εκεί πέρα να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια λειτουργίας. Γκρινιάζω και το πέταξε η Σπόταγουλ το τέτοιο. Θα έχει και exclusive εκεί πέρα, πώς το λένε, μεγάλη κλήρωση. Γιατί, γιατί θέλατε μαζέ. Για να πάρετε μισό χρόνο, 6 μήνες, ένα SUV, premium SUV. Όταν λέμε premium, και όταν λέμε premium SUV θα εξηγήσω τι εννοώ. Λέω, θέλω κάτι καλό. Σπεταγουίλ, το νου σας. Έχεις καλό. Θέλω να κυκλοφορεί όποιο κουνάβι το κερδίσει, να κυκλοφορεί μπιμπελό. Να είναι μπιμπελό όμως, να είναι ωραίος. Ωραία. BMW X3. Ιδανικό premium είναι και για γυναίκα.

0: Θέλετε κάτι γλυκό, αλμυρό, θέλετε κάτι να πιείτε? Σας έχω, παιδιά, την απάντηση. Beat Snack and Coffee, γιατί εκεί όλοι καλοί χωράμε.
1: Και να πω λοιπόν, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας είναι και το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, που ξεκινά το ταξίδι από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
2: Αθηνά μου, μη μας παίρνεις τηλέφωνο στο Viber. Θα σε πάρουμε εμείς, έχουμε το τηλέφωνο σου. Πάμε να συνεχίσουμε, πάμε! Δώσε, βάσε, δώσε, δώσε.
1: Έχω Γιάννη.
2: Γιάννη. Γιάννη. Γιάννη. Γιάννη. Ήδη μας έχουν έρθει οι πρώτες προσφορές για το φίλο που τραγούδησε πριν από μαγαζί στην Κρήτη. Ναι. Ρε κρεατά, θα σε κάνω. Αλλά θέλω το 20% περίμενε.
0: Μην δώσει το
2: τηλέφωνο Λεωνίδα σε κανέναν. Κράτα το τηλέφωνο του παιδιού, γιατί από αυτόν θα βγάλουμε λεφτά. Θα τον κάνω νούμερο ένα εγώ τώρα αυτόν. Θα τον κάνουμε νούμερο ένα εδώ πέρα. Θα του γράψει τραγούδια, θα του κλείνω εγώ, όπως το λένε, δουλειές.
0: Ναι, ένα, live θα του κλείνω.
2: Ένα 20-30%. Θα τον έχω εγώ από κοντά. Θέλω να σου πω
1: κάτι. Καλά, και από τον άνθρωπο αυτό να βγάλεις λεφτά.
2: Ναι,
0: θα γίνω.
1: Δεν τρέπεσαι.
2: Θα τον κάνω νούμερο ένα όμως. Παρακαλώ.
0: Η Γιώτα.
2: Γιώτα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, Γιώτα μου. Βλέπεις ότι εδώ πέρα δίνουμε ευκαιρίες σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικά ταλαντούχοι. Είσαι ένας τέτοιος άνθρωπος. Έχεις φωνή ταλαντούχου ανθρώπου.
3: Μόνο τέτοιος άνθρωπος είμαι.
2: Κατάλαβα. Γιώτα, ο αέρας είναι δικό σου. Τραγούδα.
3: Πες ότι η ζωή είναι μια στάλα ταξίδι. Ορίστε.
2: Πάρ' το μία. Μπήκε στη στροφή απότομα. Πάμε άλλη μία, γιατί σου έφυγε. Πέταξες λίγο.
3: Μα είμαι στην ευθεία.
2: Ναι, αυτό
3: το
2: οδηγάω. Πέταξε λίγο κόλλο το αμάξι. Πάμε άλλη μία. Ξαναδώσ' το λίγο.
3: Της αγάπη στη χώρα. Θα έχω τώρα προορισμό. Εισιτήριο δεν έχω. Μόναχα αποχωρήσω.
2: Άστα λίγο.
1: Στο ρεφρέν, άστα να πεις στο ρεφρέν.
2: Δεν μπορώ.
0: Τώρα θα μπει, μπορεί να το έχει.
1: Δώσ' το ρεφρέν όλο.
3: Πες ότι η ζωή είναι μια στάλα ταξίδι.
0: Δεν έχει προδιαγραφές όμως η φωνή.
2: Τι έχει προδιαγραφές?
3: Σε ένα στον κόσμο θέλεις θάρρος και αλήθεια μαζί.
2: Είμαι κοντά σαν να της δώσω δώρο. Είμαι κοντά σαν να της δώσω δώρο. Είμαι κοντά. Είναι πολύ παράφωνη. Ο πολύ παράφωνος παίρνει δώρο. Θα το σκεφτώ στην επόμενη. Πάμε. Επόμενες, παρακαλώ.
1: Έχουμε Αθηνά.
2: Αθηνά. Αθηνά. Αθηνά.
1: Μιλάει τώρα.
2: Η Αθηνά η οποία μας έπαιρνε στο Viber τηλέφωνο.
1: Αθηνά.
2: Ξύπνα. Αθηνά. Κλείστηνα. Πάμε.
0: Έλα τον Αλέξανδρο.
2: Αλέξανδρε, παρακαλώ. Τη έβαζε καρφωτές, Ανδρέα. Όντως, η προηγούμενη φίλη τη έβαζε καρφωτές εκεί πέρα. Ναι.
0: Αλέξανδρε.
4: Ναι, παρακαλώ.
2: Έλα, Αλέξανδρε μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Αυτός να μην δει, ποιος είναι, μαλάκα, ποιος είναι, Λαμπρόπουλος.
0: Εσύ
2: έστειλες. Λαμπρόπουλος, έλα.
4: Α, η γυναίκα μου θα στείλε.
0: Όχι, καλέ, Αλέξανδρος.
2: Τι έγινε, ωραία, έστειλε γυναίκα σου, έχεις πρόβλημα?
0: Καλέ, ο ίδιος έστειλε.
2: Τραγούδα, τι θα μας τραγουδήσεις?
4: Να πω.
2: Ναι, πες το.
0: Μην τον αγχώνεις.
4: Soy el fuego que arde tu piel.
2: Τι είπε?
4: Soy el agua que mata tu sed.
2: Ίσιος το κορμί σου, ρε. Ίσιος το κορμί σου, ρε. Ίσιος το κορμί σου, ρε. Περπάτα ευθεία, ρε.
4: Tu el aire que respiro yo. Y la luz que lame en el mar.
2: Αδερφέ, οι μπριζόλες γίνανε, κλείσε το υγραέριο, κλείσε το, οι μπριζόλες γίνανε.
1: Ρε φάνε.
2: Μα τώρα είναι δυνατόν τώρα.
1: Εντάξει, ισπανικά μιλούσε ο άνθρωπος.
2: Εντάξει, έλα, προχώρα, πάμε.
1: Έχω τον Κοσμά.
2: Κοσμά.
5: Καλημέρα.
2: Έλα ρε Κοσμά, έλα ρε Κοσμά. Έλα, έλα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, πούμε λίγο νότι.
2: Πάμε, αλλά βγάλτε την ανοιχτή ακρόαση, αδερφέ.
5: Μισό.
2: Ναι. Ωρε φίλε, γιατί να τα ακούω εγώ όλα αυτά. Ναι, έλα αδερφέ μου, έλα αγόρι μου.
5: Έλα, μ' ακούς?
2: Σ' ακούω αγόρι μου, ρίχτω.
1: Πόσο χρόνο είσαι, Κοσμά?
5: 28 είμαι οδηγός.
2: Πάμε, ρίχτω, Αϊδόνι μου, ρίχτω.
5: Με φόντο, νοτίτρα. Εσύ φωνή, ρεκλάμα. Επάνω σε μια πίστα.
2: Δώσε, τις ώρες σου.
5: Τις ώρες σου περνάς.
2: Και αν
5: η τάδε είστε αρτίστα.
2: Ωραίος.
5: Κάποιας μεγάλης τέχνης.
2: Τι?
5: Όμως δεν έμαθες ποτέ τι είναι καλλιτέχνη.
2: Δώρο, πλάκα κάνω. Φύγε.
0: Μάκης.
2: Μάκη.
6: Ναι, καλημέρα.
2: Έλα ρε Μάκη μου, καλημέρα, τι κάνεις?
6: Καλά, να πούμε ένα τραγουδάκι του Σωτηβολάνη.
2: Έχεις ξεκινήσει ήδη το τραγούδι?
0: Α,

0: Надо помнить.
1: Φύγε.
0: Τι στο δάρμα.
2: Ξεκίνησε η τραγούδι.
0: Πω.
2: Θα το ίσω.
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν είναι. Κλείνει. Πω. Τι τραβάμε.
2: Η σημερινή κουναβέ ήταν πολύ ωραία.
0: Ναι, η συναβή ήταν τρομερά, ρε. Πάλι καλά που βγήκε το παιδί που δεν κερδίζει ο ακροατή.
3: Η Αλεξάνδρα.
0: Που θα βγάλω λεφτά. Έλα, Αλεξάνδρα, μου τι κάνει.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μικρό μου παιδί. Τι θα μα τραγουδήσει.
4: Νατάσα.
0: Μα αρέσει πάρα πολύ η Νατάσα. Για να δούμε αν θα μα αρέσει και εσύ. Πάμε.
4: Δύο το φίλι σου να χα. Μια στιγμή μονάχα για να δω πως και πέντε να κάνω κομμάτια τα ψυχρά σου μάτια για να δω πως κλαί.
0: Ναι, καλή.
4: Έξι τούτο το φέγγαρι σ' ό,τι θες μακάρι να ρίχνε φιλιά.
0: Το κλάψε πολύ, το κλάψες, ρίξε λίγο λιγότερο.
4: Έκανα κλίναλη δρόμη.
3: Έπεσα λίγο.
0: Ναι.
4: Για να μη σε πάρει.
0: Είσαι κάποια.
4: Η άλλη αγκαλιά.
0: Λοιπόν, αυτή έκανε, η φιλενάδα, μπράβο, έκανε πονηράδα. Έκανε πονηράδα. Το πήγε χαμηλά τέτοιο. Λοιπόν, φιλενάδα, είσαι κάποια, φύγε. Πραγματικά. Εκεί μόλις πήγε να δώσει λίγο, ξέφυγε. Παρακαλώ.
2: Σοφοκλή.
5: Γεια σου,
2: παιδιά,
5: καλημέρα.
0: Έλα, Σοφοκλή. Δεν μα τα
5: λέει. Γιατί σα είχα λίγο ακουρεαστικά, κάνετε.
0: Καλά, αγόρι μου, δεν θα πιάσουμε κουβέντα, όμω τραγούδα, ναι.
5: Πε μου, τραγούδι να τραγουδήσει, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι να τραγουδήσω τώρα.
0: Δεν
3: πειράζει. Ξέρει πολλά.
0: Θα το σκεφτείτε.
5: Με άγχωσε.
0: Ωραία. Ξεαγχώσου και πα μα κάτι από Πλούταρχο.
5: Πλούταρχο.
0: Ναι.
5: Ωραία,
0: να μα κάνω ένα θέμα. Ρε, πε κάτι, ρε φίλε, πρέπει να σε κλείσω, λέγε.
3: Πε τα μακαρόνια με κοιμά.
5: Τα μακαρόνια με
0: κοιμάτια. Έλα. Δεν βρήκε να κάνει γκάλοπ. Είναι δυνατόν. Τι είμαι, τι είμαστε, με του Τζατζ GDP. Ερωτήσει κάνει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μην παίρνετε τηλέφωνο, ρε, άμα δεν έχετε σκεφτεί. Βγάλτε, ρε, παιδιά, είναι εύκολο. Βγάλτε, αφού θέλετε να ξεφτυλιστείτε. Βγάλτε, πώ το λένε, τα lyrics από το κινητό σα. Βρείτε ένα τραγούδι και πείτε. Τόσο δύσκολο είναι. Απλά βαριέστε. Μπράβο, βέβαια. Γιατί είστε τεμπέλ, οι μόνοι ακροατές που είναι τόσο τεμπέλ.
3: Μπράβο που βαριούνται.
0: Ναι, εντάξει. Τι. Εδώ πέρα ο Μπουλίνης βγαίνει και λέει θέματα και δεν έχει κάτι κανένα να διαβάσει.
2: Έχει πρόβλημα, αγόρι μου.
0: Πάμε, παρακαλώ.
2: Παίρνω τον Διονύση, ο οποίος φωτογραφεί προφίλ, έχει τον εαυτό του με μια μπύρα στο χέρι.
3: Ο Κωνσταντίνος.
0: Ναι.
3: Κωνσταντίνε.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Α, Διονύση, έλα, Διονύση, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Πόσο χρόνο είσαι, μαλακιστήριση.
6: Εγώ είμαι στα 28.
0: Φύγε.
3: Γιατί 28 είναι.
0: Δεν είναι 28, είναι πιτσιρικάς ο οποίος έχει φοράει κουκούλα και πίνει μπύρα εδώ δρόμο. Να πας στο σχολείο σου. Έχει φωτογραφία τώρα, αυτός, να εξηγήσω ακροατές. Φωτογραφία με κουκούλα πάνω και ζακέτα Adidas και πίνει μπυρίτσα. Λοιπόν, δρόμο.
3: Και τι πειράζει, μωρέ.
0: Δρόμο και θα φάει και φάπες αυτό το δρόμο.
3: Αχ, ωραία, Κωνσταντίνος.
0: Επόμενος 28 χρονών. Να πάω να διαβάσεις. Ναι. Παρακαλώ, Κωνσταντίνε. Συγγνώμη.
7: Καλημέρα.
0: Πες μου ότι είσαι ο άνομαλος ο κρατής.
7: Εννοείται.
3: Εσύ είσαι, όχι.
0: Δεν είσαι ο άνομαλος.
2: Δεν είναι ο άνομαλος. Ψεύτη.
0: Μην λες
3: ψέματα.
0: Διονύση, να πάμε να διαβάσεις. Λοιπόν, τι θα μας τραγουδήσεις.
7: Πολάνη.
0: Πάμε.
7: Σαν το τσιγάρο με καταστρέφει. Και σαν τη στάχτη με
0: σκουρμάς. Ωραία το πάει.
7: Σαν το αλκοόλ που με μεθάς.
0: Έφυγες και δεν το ξέρεις. Επόμενος. Παρακαλώ. Δεν θα βγαίνετε, Διονύση. Είσαι 18 χρονών.
2: Εδώ, το παιδί,
0: τι 28
2: λέει.
0: Το παιδί τώρα εδώ πέρα.
3: Αφού 28 λέει.
0: Άντε. Λοιπόν, πάμε. Να πάμε να διαβάσεις, κολόπεδο. Πάμε. Εμείς θα βλέπουμε και τις φωτογραφίες της προφίλ σας.
2: Παίρνω
0: λοιπόν,
2: τον Γιάννη,
0: 28.
2: Ο οποίος έστειλε μήνυμα για την κονσόλα του Λευτέρη.
0: Ναι, πάμε.
3: Εγώ παίρνω τον Κώστα που θέλει διακαώς να τραγουδήσει.
0: Ναι, πάμε. Πάμε,
3: έλα,
0: παιδιά.
3: Έλα, Κώστα.
0: Κώστα.
8: Γεια σας.
0: Έλα, Κώστα μου, καλημέρα. Γιάννη, τι θα μας τραγουδήσεις.
8: Πλούταρχο.
0: Πάμε.
8: Προσπαθώ να σε ξεχάσω.
0: Πήγε,
8: μα δεν.
0: Έλα, ρε, κλείσω να το πλάκα. Πάμε από εδώ, επόμενο, παρακαλώ.
3: Έλα, Κώστας.
0: Κώστα. Ναι,
8: ναι, γεια σας.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Γεια σας.
8: Τι θα ξεκινήσω να πω το τραγουδάκι μου.
0: Ναι, πες το τραγουδάκι σου.
8: Θα σου σπάσω το
0: καθερέφι. Ρε, άσε το λίγο, ρε. Εδώ βρήκατε όλοι μαζί σήμερα.
3: Ποιο είναι αυτό,
0: άσε το λίγο.
2: Θα σου σπάσω.
0: Όλοι οι διριντάκτες να πούμε. Προχώρα, επόμενο.
3: Α, δεν ήθελε διριντάκτες.
0: Όλοι οι τέσσερις σου σερί βολάνιμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Επόμενο, παρακαλώ. Μη στέλνετε ονόματα αλωνών. Μη στέλνετε ονόματα αλωνών. Πάμε. Σοβαρευτείτε, σοβαρευτείτε. Πάμε. Στέλνει, ο καθένα στέλνει του άντρα της, τη γυναίκα του, προχώρα.
2: Λοιπόν, παίρνω Ράνια, η οποία φαίνεται ότι έχει πολύ ωραία φωνή. Φαίνεται από το πρόσωπό της.
0: Ναι.
3: Πού κατάλαβες από το πρόσωπό της?
0: Ναι. Είναι φυσιογνωμιστή.
2: Θα ακούσεις τώρα.
0: Έλα, Ράνια μου.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα. Ο Δημήτρης λέει: από το πρόσωπό του σου φαίνεται ότι έχει ωραία φωνή. Αυτό πρώτη φορά το ακούω.
1: Ο Δημήτρης έχει κριτήριο, ξέρει.
0: Αχ, καλά, είμαι σίγουρος.
2: Πάμε, Ράνια μου.
0: Έλα, Ράνια μου, τι να μας τραγουδήσεις.
1: Καλημάνη, καλημάνη.
0: Έχεις φωνή για καλημάνη, λέγε.
2: Δείξε ότι είμαι σωστή.
0: Για πάμε.
1: Ανήκουμε στους ερώτες.
0: Όπα.
1: Που όταν

0: Δεν πρέπει να έχεις τίποτα στη ζωή σου δεδομένο. Ό,τι λυγεία δικά σου μένει αποθυμένο.
1: Ρε, εσύ είσαι τραγουδίστρια. Είσαι τραγουδίστρια.
0: Δεν είμαι, παιδιά, δεν είμαι.
1: Δεν είσαι τραγουδίστρια. Σημείωσε ότι κοιτάξτε. Ράνια μου, κοπέλα μου, είσαι φωνάρα. Είσαι... Ρε, εσύ περίμενε να με τρελάνετε λίγο. Το άλλο το παιδί το έχω γνωρίσει που τραγουδάκια. Δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ με το τραγούδι.
0: Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Θέλω πάρα πολύ, αλλά δεν έχω ασχοληθεί.
1: Σημείωσε το τηλέφωνό της. Λοιπόν, Ράνια μου, δώρο. Είσαι και κουκλάρα από ό,τι βλέπω. Δώρο και περίμενε τηλέφωνο του Λεωνίδα. Λοιπόν, ευχαριστώ, ρε, τι γίνεται, να είσαι καλά.
2: Πρώτη φορά έστειλε μήνυμα η Ράνια.
1: Και έστειλε πρώτη φορά η Ράνια. Παιδιά δεν είναι. Τι λέτε τώρα.
3: Και εγώ σε φυσιογνωμία δεν την έχω ξαναδεί.
1: Να σου πω. 30% από τον ένα και 30% από τον
3: άλλο. Να το, άλλο τα
1: ναι, μα αφού κάθομαι και ανεχόμαστε τόσους γκαρίδες, να βγάλουμε και το άλλο λεφτά.
3: Πάρε το Δημήτρη.
1: Ναι, Δημήτρη. Δημήτρη. Έλα, τώρα τι βγήκε και εσύ, τώρα βγήκε μετά από φωνάρα, βγήκε και εσύ τώρα να κλάσει. Λέγε.
4: Ε, να κλάσει.
1: Λέγε, κλάσε. Πάμε.
4: Έχω. Ή παλιό λαϊκό ή νησιώτικο, διαλέξτε.
1: Ό,τι σε εκφράζει.
2: Νησιώτικο, να ευθυμίσουμε λίγο.
3: Ναι.
4: Νησιώτικο, λίγο για το καλοκαίρι.
1: Ναι, πάμε.
4: Έλα να πάμε σε ένα μέρο, άνθρωπο να μην υπάρχει ούτε νέο.
1: Έλα. Έλα, καλές διακοπές. Λοιπόν, τελειώσαμε, παιδιά. Είχαμε πολύ ψωμί. Ρε, εσύ, πώς ξαναδείς. Σημείωσα τους αυτούς τους δύο. Δεν είναι. Κατά τον καπνικό δεν ξέρω, τον έχω γνωρίσει. Και η κοπέλα αυτή και η ωραία κοπέλα από την πλήρη είδα. 30% και 60%.
3: Να και μάνατζερ.
1: Να κλείνουμε τα λαϊβάκια, μια χαρά, να κατεβαίνουν τα παιδιά κάτω. Ούτε τα τηλεφωνικά θα είναι. Θα πάρει και ένα 5% ο Λεωνίδας, 35%.
2: Α,
3: ο Λεωνίδας θα του γράψει ολόκληρη. 35...
2: Θα του δώσει 5%
3: ολόκληρο τραγούδι, θα πάρει 5%.
1: Τα δικαιώματα όλα του Λεωνίδα τα τραγούδια. Εγώ δεν έχω, δεν εμπλέκομαι καθόλου. Εγώ τα live θα κλείνω στη φάση. Και θα βάλουμε και ένα 10% στα δικαιώματα, μια γιατί εγώ το σκέφτηκα. Λοιπόν. Φίλε και φίλοι.
2: Εμεί θα πάρουμε τίποτα.
1: Εσύ να πάρει και τίρημα.
3: Την ανακάλυψε.
2: Τηλέφωνο, Ράνια.
3: Και εκείνος μας είπε ότι ωραία φωνή.
1: Μίτσο, εγώ καταρχήν ήδη θα πρέπει να παίρνω 10% από τα δικά σου.
2: 20%
1: από αυτό που κάνεις. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα χάρηκα, πραγματικά, χάρηκα. Ερχόμαστε σε... Φάνη, γνώρισέ μου τη Ράνια, θα σου δώσω εγώ... Α, είστε λίγο, ωραία. Ερχόμαστε πολύ λίγο.

0: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκόρ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Okay.
14: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
15: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις?
17: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
19: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Ακολούθησέ μας στο TikTok at official 89.2. No matter what, no matter what, you got.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Καλοκαίρι ήρθε, μαζί έρχονται και τα βρωμοκούνουπα. Τι να κάνουν, ζωάκια είναι αυτά, τι να κάνουν. Αλλά εμείς, σαν ανθρωπότητα, φίλες και φίλοι, έχουμε αναπτύξει ειδικούς μηχανισμούς, όπως το Repel Spray, τα οποία τα κρατάει μακριά για μέχρι και 8 ώρες. Άοσμο κατάλληλο για βρέφη και για παιδιά και για ενήλικες φυσικά. Repel Spray, παρακαλώ, από τη Unipharma. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
1: Πανέτοιμη είμαι.
0: Μία μεσήλικα.
1: Τι λες, μωρέ, τι λες, μωρέ, δεν το ξεκινάς καλά.
0: Ο μεσήλικας τι ηλικία είναι?
1: Ο μεσήλικας νομίζω είναι πάνω από τα 40.
0: Όχι, είναι κάτω από τα 40, να ξέρεις, ο μεσήλικας. Αν πούμε,
1: κάτω.
0: Ναι, αν πούμε ότι ένας άνθρωπος ζει μέσο όρο 75 χρόνια, είναι κάτω από τα 40.
1: Παιδιά, όμως έχετε ξεχάσει ότι δεν υπάρχει ο μέσο όρο πια των 75
0: ετών. 80, 80,
1: 83 έχει φτάσει η γυναίκα.
0: Όταν σε λέω μεσήλικα, ναι, σε λέω 40. Σε λέω νεότερη από. Είναι τιμητικό σου.
1: Όντως, λοιπόν, το δέχομαι λοιπόν. Η μεσήλικς, δεν το είχα συνειδητοποιήσει.
0: Η μεσήλικς, Μαρία Ένεσλι, είναι έτοιμη να μας. Ο δικός μας Γιώργος Λάγιος. Να πούμε γι' αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ο δικός μας Γιώργος Λάγιος. Για να δούμε, θα σκληρύνει η Μαρία σαν τον Γιώργο τον Λάγιο. Για πάμε.
2: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
1: Θα ξεκινήσω πάρα πολύ δυναμικά. Να σε αφήσω λίγο να το απολαύσω το τραγούδι.
0: Όχι, μην αποφύσεις κατευθείαν. Πάμε.
1: Θα ξεκινήσω
0: πάμε
1: πολύ δυναμικά. Όλοι, όλοι εδώ μέσα είμαστε άπιστοι. Όλοι.
0: Περιμένω να δω που είναι η παγίδα.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία παγίδα. Yeah. Είναι το δεδομένο ότι όλοι είμαστε άπιστοι, γιατί η απιστία δεν είναι μόνο το σεξ.
0: Συμφωνώ.
1: Θα σας πω λοιπόν τα ίδια απιστία, σύμφωνα με τους ειδικούς, για να δείτε ότι όλοι, όπως είπα, είμαστε άπιστοι. Ξεκινάω λοιπόν με την γνωστή σεξουαλική απιστία, δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω, σωματική επαφή, φιλιά, χάδια. Ειδικός μάλιστα Wizard τονίζει ότι δύσκολα το σεξ με άλλον ή άλλη συγχωρείται από το σύντροφο και στην πλειοψηφία ο χωρισμός είναι μονόδρομος, δηλαδή πόσο εύκολο. Θα αισθανθώ ότι θα το ξανακάνεις, οπότε
0: ναι, ναι,
1: δεν συγχωρείται.
0: Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση, ναι, Μαρία, είχα μια κουβέντα της προάλλες.
1: Για πιστή έχεις.
0: Όχι, γενικά, ρε παιδί μου, να κάνω μια ερώτηση. Η ερώτηση και θυμάμαι μια κουβέντα που είχα. Εσύ την προδοσία, όχι σαρκική, Sonic and Day, την προδοσία σε μια φιλία τη συγχωρείς?
1: Σε φιλία.
0: Και σε φιλία. Και σε, δηλαδή, προδοσία δεν μόνο το κερατό. Προδοσία μπορεί να είναι με πολλές μορφές.
1: Σε φιλία, όχι. Την έχω πολύ ιερή τη φιλία εγώ. Όχι. Ναι, γιατί ο φίλος μου θα είναι φίλος μου. Δεν θα είναι αυτό οι γνωστοί που τους λέμε όλους φίλους.
0: Άμα γυρίσω, σε προδώσω σαν φίλος με κάποιο, ναι, τρόπο, έτσι. Και γυρίσω και ρίξω τα μούτρα μου κάτω και σου πω, έκανα λάθος. Σε παρακαλώ, έλα να τα ξαναβρούμε. Και ρίξω τα μούτρα μου, δεν θα...
1: Μετά από μεγάλη προδοσία. Ναι.
3: Αναλόγως την προδοσία.
0: Ρε, παιδί μου,
1: δεν ξέρω, εγώ το έχω κάνει, μου, παιδιά, με κολλητή μου, δεν την έχω.
0: Άκουγα να σου πω. Συμφωνώ. Θέλω να σου πω, ρε, μου, πες, όρισε εσύ τι σημαίνει η προδοσία. Να εξηγήσω. Δεν σου είπα να μπει στο σπίτι μου βράδυ και να με κλέψει. Ενώ προδοσία, ρε, παιδί μου, προδοσία μπορεί να είναι.
3: Να πει πράγματα που σου έχω πει πιστευτικά, α πούμε.
0: Ναι. Αλλά και σου λέω, έρχομαι και σου λέω, Δημήτρη, κοίταξε να δει. Έκανα ένα τεράστιο λάθος. Συγχώρεσέ με.
3: Δεν ξέρω.
0: Όχι, ρε παιδιά, σε ανθρώπινο επίπεδο ρωτάω.
3: Σε ανθρώπινο, ναι.
0: Ναι, δηλαδή, ναι,
1: νομίζω όχι. Εγώ όχι, μάλλον.
3: Εγώ μπορεί, ναι. Πάντα μια δεύτερη
0: είναι, δεν είναι θέμα δεύτερη ευκαιρία. Θέλω να σου πω. Ρε παιδί μου, τι λέω εγώ, θα σου πω κάτι. Νομοτελειακά, οι περισσότεροι θα πούνε, ρε παιδί μου, να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Το να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία είναι ανθρώπινο. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι από ό,τι έχεις καταλάβει και εσύ, Μαρία, και εσύ, Δημήτρη, όλα αυτά τα χρόνια ζωής, είναι νομοτελειακό ότι κάποιος όταν κάνει μια μαλακία θα την ξανακάνει. Είναι σίγουρο, το ξέρουμε μέσα μας, είναι 1100. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το πιο δύσκολο όμως σε αυτό το πράγμα, ποια είναι η δυσκολία όταν σε προδώσει ένας φίλος?
1: Το έχω, νομίζω.
0: Τι?
1: Να τον ξαναεμπιστευτείς.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Η δυσκολία είναι γιατί η πλειονότητα των ανθρώπων σε μια προδοσία τέτοια. Και σε ένα, ρε παιδί μου, σε ένα, πώς να σου πω, όχι μόνο προδοσία, μην πάμε σε κάτι τόσο χοντρό. Σε μια κακή συμπεριφορά.
1: Ναι.
0: Μια κακή συμπεριφορά, ή θα τη συγχωρέσεις από ένα φίλο σου, θα τη συγχωρέσεις και θα συνεχίσεις να ζεις με αυτό και θα το δεχτείς, ή δεν θα τη συγχωρέσεις μια για πάντα. Το δύσκολο είναι όχι να συγχωρέσεις τον άλλο. Γιατί λέει ο Δημήτρης, άλλη μια ευκαιρία θα την έδινα.
3: Εγώ θα την έδινα.
0: Ναι. Το δύσκολο είναι να μην τον συγχωρέσεις. Εκείνη η δυσκολία. Γιατί όλοι μας σε μια προδοσία μικρή ή μεγάλη θα πούμε, ρε παιδί μου, εντάξει, άμα έρθει όλος και ρίξει τα μούτρα του, θα πεις έλα μωρέ, εντάξει, και ξανά, θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία. Άρα το δύσκολο, το 90% του πληθυσμού θα συγχωρούσε μια μικρή προδοσία αν ο άλλο ή η άλλη ρίχναν τα μούτρα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να το αφήσει πίσω αυτό που έχει γίνει για να προχωρήσει. Όχι, να είσαι ντεμή.
0: Για ποιο λόγο θα το συγχωρούσε όμω.
1: Για ποιο λόγο.
0: Θα το συγχωρούσε για σένα. Κατάλαβε τι γίνεται. Εκεί το δύσκολο είναι να μην συγχωρέσει τον άλλον, έτσι, και να συνεχίσει όσο έχει με τι αξίε σου. Το δύσκολο λοιπόν είναι να μη συγχωρέσει. Γιατί το να συγχωρήσει κάποιον είναι τρομερά εγωιστικό. Τι πάμε, τι είμαι ο Θεός, μάλλον για να συγχωρήσω. Δεν κατάλαβα.
1: Ρε παιδί μου, τον συγχωρεί για αυτό που σου έκανε, γιατί κάτι
0: όχι,
1: σου έκανε.
0: Όχι, το συγχωρεί για να μην το φέρει μέσα σου. Δεν το συγχωρεί, δεν συγχωρεί τον άλλον.
1: Για τον θε τη ζωή σου, ρε Φάνη, το συγχωρεί. Γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί ότι δεν θα υπάρχει στη ζωή σου.
0: Όχι, Μαρία. Για ποιο λόγο το συγχωρεί τον άλλον? Γιατί πιστεύει ότι δεν θα το ξανακάνει και θε μέσα σου, μα έχουν περάσει μέσα μα ότι αυτό που είπε ο Δημήτρη. Ο Δημήτρη έπεσε στην παγίδα. Ότι έλα, μωρέ, άνθρωπο είμαι. Γιατί να μην το συγχωρέσω? Άνθρωπο είμαι. Καταλάβετε. Μα έχουν βάλει οι γονεί μα, όλη είναι αυτή η κουλτούρα που έχουν βάλει σε όλου εμά που δεν.
3: Καλό δεν είναι αυτό.
0: Όχι. Όχι.
1: Εσύ δηλαδή δεν θα το συγχωρούσες.
0: Για ποιο λόγο, ρε φίλε, εγώ άμα δεν συγχωρέσω, αν δεν σε συγχωρέσω εγώ, για ποιο, μου κάνεις μια μαλακία και εγώ δεν σε συγχωρέσω. Ναι. Για ποιο λόγο να γυρίσω να πούνε είναι ο Λαμπρόπουλος, είναι κολόπεδο. Θα πάρω και την ευθύνη επειδή μου κάνεις μαλακία που δεν σε συγχωρώ, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Μας έχει κάνει η κοινωνία να πούμε, α, δεν το συγχώρεσε. Άρεση, τι μαλάκας είναι. Όχι, φίλε. Τη μαλακία την έκανες εσύ. Εγώ που δεν σε συγχωρώ είναι επιλογή μου, φίλε. Καταλαβαίνεις
3: σου. Δηλαδή, εγώ άμα κάνω ένα λάθος τελείωσα.
0: Όχι, άλλο το λάθος.
3: Άνθρωπος δεν είναι να κάνω. Εσύ δεν έχεις κάνει λάθος σε κάποια φιλία ή συνεργασία.
0: Όχι, το λάθος, αν κάνεις ένα λάθος, μια κακή συμπεριφορά, θα την ξανακάνεις. Μιλάμε τη λέξη λάθος.
3: Ναι.
0: Λάθος είναι άλλο πράγμα. Μια συμπεριφορά κακή λοιπόν δικιά σου, εγώ μέσα μου ξέρω ότι στο μέλλον θα την ξαναδώ. Είναι νομοτελειακό.
3: Αν το δουλέψω.
0: Δεν θα το δουλέψει ποτέ. Αυτό γίνεται. Θα πέσεις στο μικρό ποσοστό που το δουλεύει και.
1: Καλά, μπορεί να το έχει γίνει και μάθημα, ρε Σιφάνη.
0: Όχι, όχι.
3: Είδα ότι πήγα να σε χάσω.
0: Αλλά. Α, είδε ότι πήγε να με χάσει. Με χάσει, φυλάκια. Αλλά η κοινωνία θα το ρίξει και πάνω μου. Α, ο Φάνης, η Μαρία δεν το συγχώρεσε. Για ποιο λόγο είναι αυτό? Γιατί μας έχουν μάθει έτσι οι γονείς μας από μικρά παιδιά. Που λένε μη κλέψεις. Μην. Είναι όλα αυτά τα μην. Μην. Τέτοιο. Μην. Έχουμε φτιάξει ένα αόρατο τείχος. Έτσι, το οποίο μας έχει φτιάξει το σύστημα. Έτσι. Και στο τέλος γίνουμε και μαλάκες. Καταλάβεις. Γιατί έτσι σε έχουν μάθει εσένα οι γονείς σου. Σε έχουν μάθει. Δώσε άλλη μια ευκαιρία. Τι, να δώσω ευκαιρία γιατί.
3: Έτσι
0: δώσω...
3: είναι οι άνθρωποι, φίλε, συγχωρούν.
0: Έτσι μας έχουν πει ότι είναι οι άνθρωποι.
1: Έτσι εσύ μας έχει τύχει να έχεις κάνει κάτι σε κάποιον και να θελήσεις δεύτερη ευκαιρία.
0: Δεν καταλαβες. Και εγώ, σαν το, εγώ δεν είμαι σαν και εσένα, σαν τον Δημήτρη. Θα δίνω άλλη μια ευκαιρία.
1: Εγώ
0: μην το παίζω μάγκες. Με τον Δημήτρη θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή, άμα μου έκανε μια άσχημη συμπεριφορά, θα έλεγα, έλα μωρέ. Εντάξει, έλα, θα το ξαναδούμε άλλη μια φορά. Και θα, σίγω, και θα ήξερα μέσα μου ότι θα ξαναγίνει μαλακία. Είναι...
1: αυτό είναι όμως το θέμα. Όταν λες, άντε να δώσω άλλη μια ευκαιρία, τα αφήνεις πίσω. Γιατί πάντα θα έχεις τη μίγα, δεν θα με βλέπεις όπως με έβλεπες.
0: Εγώ και ο Δημήτρης θα δίναμε άλλη μια ευκαιρία, ξέρεις γιατί. Όχι για τον άλλο, για εμάς, για να νιώσουμε καλύτερα εμείς. Εκείνο θέμα. Το θέμα. Γι' αυτό λέω. Η συγχώρεση σε αυτά τα δίκαια είναι ένα συνέστημα εγωιστικό. Μάλιστα, τι είπα να πει σε συγχώρεσαι. Ποιο είμαι ο Θεό, δεν να συγχωρήσω. Τι είπα να πει με συγχώρεσαι. Εμεί που το παίζουμε όλοι καλή σε συγχώρεσα. Τι είναι, δε. Συγχωρούμε, όσοι συγχωρούν είναι εγωιστέ. Τι είπα να πει σε συγχώρεσα. Φυσικά και είσαι εγωιστέ. Όχι, δεν σε συγχωρώ. Εκείνο ο άνθρωπο. Δεν συγχωρώ. Έκανε κάτι που μου έκανε κάτι κακό, μια κακή συμπεριφορά. Δεν συγχωρώ.
3: Προφανώ.
1: Ναι. Να το λέει εγωιστικό. Ο Φώτης λέει είναι εγωιστικό να μη συγχωρείς.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι εγωιστικό να συγχωρείς. Γιατί το εύκολο είναι να συγχωρήσεις. Το δύσκολο είναι να κρατήσεις κακία. Εγώ αυτό λέω. Για ρωτήστε μέσα σας, πόσο εύκολο είναι να κρατήσεις κακία. Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί θέλει άντερα να κρατήσεις κακία. Θέλει χαρακτήρα. Θέλει. Εγώ και ο Δημήτρης που είμαστε αδύναμοι χαρακτήρες δεν κρατάμε κακίες.
1: Τι λες, περίμενε, ρε Σιφάνη, μισό λεπτάκι.
0: Ναι.
1: Αν δεν συγχωρείς, δεν σημαίνει ότι κρατάς κακία. Σημαίνει ότι τον αφήνεις πίσω γιατί δεν μπορείς να τον ξαναδείς όπως τον έβλεπες.
0: Όχι, Μαρία, τον αφήνεις.
1: Είμαι εγώ με σένα, κολλητή φίλη.
0: Ναι.
1: Και μου κάνεις κάτι. Αλλά σοβαρό, έτσι. Ναι. Και εγώ δεν σε συγχωρώ γιατί έπεσα από τα σύννεφα, δεν το περίμενα από σένα.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν σε συγχωρώ γιατί πια δεν θα είσαι ο Φάνης που ήσουνα για μένα.
0: Όχι, ναι. Ακριβώς γι' αυτό. Άρα δεν με συγχωρείς γιατί έχεις ηθική και αξιοπρέπεια. Αυτό είναι. Αν με συγχωρούσες.
1: Ναι. Αν σου δίνει ευκαιρία και τη άνθρωπο.
0: Όχι. Δεν γίνονται και τα δύο, Μαρία. Δεν μπορεί να τα έχει όλα και τα δύο. Δεν γίνεται.
1: Εσύ Φάνη, εσύ δεν γίνεται αυτό που λέει ο Δημήτρη. Να το δούλεψε μετά, να κατάλαβε την πλακία.
3: Να σου ψάξει λίγο το ψάρι στα χείλη, ρε παιδί μου, για ένα μικρό διάστημα.
0: Όχι, Μαρία. Όχι, Μαρία μου. Συγγνώμη, αλλά εγώ σου λέω και πάλι. Μακάρι να το κάνει. Και εγώ πιστεύω ότι είσαι άνθρωπο που συγχωρεί κι εσύ.
1: Με συγχωρώ, αλλά κάτι σοβαρό σε φίλου μου, γιατί είναι πολύ ιερή φιλία για μένα. Όταν είναι φίλο όμω, εκεί πέρα μου κάνει, θα πέσω από τα σύννεφα άμα μου κάνει κάτι.
0: Όχι, Μαρία. Δεν συγχωρεί, κανονικά δεν πρέπει να συγχωρεί τίποτα. Τίποτα.
1: Και αυτό εννοείς μόνο στη φυλή ή γενικά εσύ?
0: Γενικά.
1: Στο γενικά λίγο αλλάζω γνώμη.
0: Ναι, γενικά.
1: Δηλαδή,
0: όταν γίνει
1: σεξουαλικό...
0: κάποια κακή συμπεριφορά, ναι. Κάποια σε κακή συμπεριφορά, δεν τη συγχωρώ. Τι να κάνω. Θα έπρεπε να με τη συγχωρώ.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό λέω.
3: Στο σεξουαλικό συγχωρείς.
0: Στο σεξουαλικό τι εννοείται, παιδιά?
1: Ρε παιδί μου, στο σεξουαλικό.
3: Συγχωρείς εσύ?
1: Αν μπορώ να το αφήσω πίσω, θα το συγχωρούσα. Γιατί λέω, εντάξει, μια δύναμη στιγμή είναι. Μπορεί και
0: όχι,
1: να
0: φίλε. Όχι, φίλε, φιλετάκι. Το να είσαι καλό είναι δύσκολο, λέει ο Τάκης. Όχι, αδερφέ. Το να είσαι κακό είναι δύσκολο, φίλε. Το να είσαι καλό είναι εύκολο. Πίστεψε με. Το να είσαι καλό, όπω το εννοούν την καλοσύνη η σημερινή κοινωνία, για μένα είσαι και λίγο ευθυνόφοβο. Το έλα μωρέ. Α, πολύ καλό παιδί ο Φανσέ. Έλα μωρέ, το άφησε και πρόβλημα. Όχι. Το να είσαι κακό. Αυτό που εννοεί η κοινωνία σήμερα. Δεν λέω κακό. Μην πάει και κάτι και πείτε για φόνου και τέτοια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ κακό, έτσι. Το να είσαι κακό είναι δύσκολο. Πίστεψε με, το να είσαι κακό. Κακό χαρακτήρα εννοώ, μην πάμε σε τέτοιο.
1: Εσύ δεν μπορεί τώρα αυτά τα στερεότυπα, γιατί μα έχουμε βγει ότι είμαστε κακοί.
0: Δεν στερεότυπα, αυτό σου λέω.
1: Ναι,
0: αυτό που εννοεί η κοινωνία είναι κακό. Λοιπόν.
1: Ο Τάκης λέει το πιο εύκολο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν συμφωνεί καθόλου μαζί σου.
0: Λίγοι φίλε κρατάνε κακίες. Προχώρα. Τι έλεγε? Βλακίες έλεγε.
3: Προχώρα, λύσε
1: με. Όχι, έλεγα τέλος πάντων. Είναι μεγάλο θέμα αυτό που άνοιξε.
0: Καθόλου μεγάλο θέμα.
1: Θε συγχώρεση. Δεν είναι μεγάλο θέμα.
0: Εδώ πέρα δεν πλένει η Αγία Ανάργυρη. Θε συγχώρεση. Πήγαινε
1: πέρα. Το σεξουαλικό θα συγχωρούσε.
0: Το σεξουαλικό θα συγχωρούσε. Δεν συγχωρώ άλλα κι άλλα. Θα συγχωρήσω.
1: Είπε, θα έδινε δεύτερη ευκαιρία. Είσαι
0: αδύναμη κατά. Σε ένα φίλο. Σε ένα φίλο. Πάντα εξαρτάται με το τι θα γίνει. Αλλά θα σου πω, δεν θα συγχωρούσα. Αν έβλεπα μια κακή συμπεριφορά, θα έλεγα και ξαναδεί, το δέχομαι. Δεν θα ξανακρινιάξω καθόλου. Δηλαδή, ξέρω ο Δημήτρη, Φερρυπίν. Ξέρω ότι ο Δημήτρη δεν κρινιάζει. Αν κρινιάζει, κρινιάζει και μου σπάει τα έντερα, ή θα το δεχτώ και θα πορευτώ σαν φίλο μου μαζί του, δεν έχω να συγχωρέσω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν έχω να συγχωρέσω κάτι.
1: Αυτό είναι απλό τώρα που λες.
0: Ρε παιδί μου, ξέρω ότι ο Δημήτρη λέει ψέματα. Αλλά τέτοιο. Αν εμένα.
3: Όλα τα καλά έπαιζε.
0: Ρε φίλε, δεν ξέρω. Ή θα δεχτώ ότι ο Δημήτρη είναι ψεύτη και τον έχω στη ζωή μου λέγοντα ψέματα, ή θα τον αποβάλω. Αυτό λέω. Δεν θα συγχωρέσω. Ή θα πω, OK, ναι. Είναι αυτό το πράγμα. Ξέρω ότι η Μαρία, ρε παιδί μου, πώ να σου πω τώρα, ένα άλλο τέτοιο. Ή θα το δεχτώ και θα προχωρήσω, ή δεν θα το δεχτώ. Αυτό λέω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε παιχνίδι. Δημήτρη, πες τα.
3: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2 είναι το Viber του σταθμού και εκεί θα στείλετε μήνυμα για να παίξετε στις κουνταβομαχίες. Τώρα, σε πολύ λίγα λεπτά, βγαίνουμε και ένας τυχερός. Ένας από εσάς θα κερδίσει μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market για να πάρει ό,τι λαχταράει η καρδούλα του. Γιατί εκεί θα βρει φυσικά τα πιο φρέσκα πράγματα και τις καλύτερες τιμές.

0: Μικρά μου κουνάβια, επιστρέψαμε. Λευτέρη, δικαιωματικά καλύτερη χολύπτη των Αγίων Αργύρων. Ο άνθρωπος ο οποίος με καμένη μύτη είναι εδώ πέρα, με καμένη μύτη από δακέτα. Μπορείτε σε Λεωνίδα να δείξει και live στο Instagram αυτή τη στιγμή.
1: Καμένη ξεφλουδισμένη.
0: Live στο TikTok είμαστε, φίλες και φίλοι. Ο Λευτέρης Χολύπτης, ο οποίος βάζει πλάτη για την εκπομπή, έχει έρθει ηλιοκαμένος από ρακέτα. Βέβαια, πάντα τυπικός, όπως λέει ο ίδιος. Και για να το λέει ο ίδιος, σημαίνει ότι είναι αλήθεια. Φίλες και φίλοι, Λευτέρη, καμένη η χολύπτη μου. Δώσε το σύνθημα να αρχίσουμε.
2: Κουναβομαχίες.
0: Λοιπόν, Μαριό, ποιον έχεις πάρει?
1: Μαντό.
0: Μαντό.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δεσποινής Μαντό. Καλημέρα. Ένα, δύο ή τρία?
3: Τρία.
0: Το τρία ή Μαντό. Μαντό, θα παίξω μαζί, φιλενάδα.
3: Τέλεια.
0: Περίμενε στη γραμμή σου και βγάλει την ακρόαση για να σε ακούω καλά.
4: Έχω Σοφία.
0: Σοφάκι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σοφία μου. Ένα ή δύο?
3: Δύο.
0: Το δύο ή Σοφία μας? Σοφία, θα παίξει με τον Δημήτρη. Όπα, κάποιος έπεσε. Ποιος έπεσε? Έκλεισε η Μαντό. Περίμενε, Σοφία, λίγο στη γραμμή σου, γιατί έπεσε η γραμμή.
4: Θα προσπαθήσω, Σοφία, γιατί κατουργέμαι πάρα πολύ. Έχω τέτοιο.
0: Τώρα είναι δυνατόν τώρα αυτό. Πόσο δηλός είσαι?
4: Έχω πιει δύο μπουκάλια νερό να πάω για υπέρηχο.
0: Τι δικαιολογία είναι αυτή? Πόσο δηλός, γιατί προκαταβάλλεις τη μάχη? Πόσο δηλός είσαι? Πόσο δηλώσει.
4: Επειδή είπα ότι κατουργέμαι.
0: Πόσο δηλώσει. Πόσο δηλώσει. Α, πού είσαι από τη δήλωση.
4: Ρεφάνι, με.
0: Όχι, καλό. Λοιπόν. Λεωνίδα, κορίτσια, 30 δεύτερα έχετε. Για να βρείτε όσο δυνατόν περισσότερε λέξει μπορείτε. Εμεί έχουμε και πέντε απαγορευμένε. Δεν πρέπει να σα πούμε ούτε κάποιο μόριζο παράγωγο αυτών. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σα. Το ξέρετε το παιχνίδι, κορίτσια?
3: Ναι, το ξέρω.
0: Η Σοφία.
3: Ναι, εγώ είμαι
0: η
3: Σοφία.
0: Η άλλη κοπέλα.
3: Μαντό. Ναι,
0: μίλα, Μαντό. Το ξέρεις το παιχνίδι?
3: Αμέ.
0: Τέλεια. Λοιπόν.
5: Ποιος ξεκινάει?
0: Ξεκινάω εγώ με τη Μαντό. Μαντό, είσαι έτοιμη?
3: Έτοιμη.
0: Με ποιος παίζουμε? Πάμε, Μαντό. 3, 2, 1, πάμε. Μαντό, αρχίζω να διαλέγω κάποια πράγματα. Τα.
3: Επιλέγω.
0: Αλλιώς, που τα είναι μια λέξη που λέμε διαλέγω αυτό, αυτό το αφήνω. Τα.
3: Τα επιλέγω.
0: Ναι, πώς το λέμε αυτό πιο λαϊκά, τα. Πες πάσο. Λοιπόν, θα σου στείλω ένα στο iPhone. Ένα.
3: Mail.
0: Αλλιώς, στα ελληνικά το τέτοιο αυτό που είπες. Μήνυμα, ρε.
3: Μήνυμα.
4: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
4: Επειδή λέει, είπε ο Φάνης iPhone και δεν έχει τη λέξη τηλέφωνο, τι κάνουμε?
0: Ναι, είναι λάθος. Έχουμε παίξει με καλά.
4: Και σήμερα που κατουργέμαι κιόλα. Λοιπόν, Σοφία, ουσιαστικά έχουμε κερδίσει. Καμία δεν πρέπει να βρούμε, αλλά και μία έχουμε ήδη κερδίσει, εντάξει?
3: Ωραία.
4: Λοιπόν, συγχαρητήρια. 3, 2, 1, πάμε. Όταν κάποιον δεν τον περιμένεις ότι θα κερδίσει, τι είναι το?
3: Outsider.
4: Σωστά. Συγχαρητήρια. Σοφία μου, μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market.
0: Όπα. Είπε περιμένεις να κερδίσει και έχει αναμενόμενος. Τι
1: παιδιά, δεν έχει σχέση.
0: Λεωνίδα.
4: Πάνη.
0: Λεωνίδα.
4: Λοιπόν, τελείω θα κατουρίσω εδώ, πάνω μου.
0: Δεν με νοιάζει. Λεωνίδα.
4: Ευχαριστώ.
1: Ναι,
4: μια
0: το
4: γύρω,
0: αναμονή και το περιμένω δεν είναι το. Άρα δεν μετράει αυτό.
4: Στράτα, τράτα, χθε δεν είναι.
0: Αλλά ο Μόριτζο καθό.
4: Στράτα, τράτα.
1: Στράτα, τράτα. Και έκανε κι άλλο λάθο γιατί μου το στείλανε χθε.
4: Στράτα, τράτα.
0: Ξεφτύλα, δώσε το δώρο.
1: Φάνη, δεν έχει δικαίωμα να μιλά.
0: Ξεφτύλα, δώσε το δώρο.
4: Είναι δυνατόν. Το είδατε
0: όλοι. Ελευθερή.
4: Οπότε είσαι με την ηχοληπτάκο τη πλάκα.
0: Παιδιά, αν δεν ξέρετε ελληνικά, εγώ δεν με νοιάζει. Αν δεν ξέρετε ελληνικά.
1: Μη φωνάζει, Δημήτρη, κατουργέσαι.
4: Φύγουν τα τσίσα, λοιπόν.
0: Ωραία, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Έτσι με κερδίζουν μόνο. Γεια σας.
4: Πάμε να κάνω τον υπέρηχο.
2: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά.
10: Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
8: Happy Mastercard Day.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Α4 τα περιπολικό.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
15: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
16: Green.
15: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
18: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
22: Plus. Plus, plus.
23: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
24: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
23: Δηλαδή?
24: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
23: Plus, plus, plus.
24: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
25: Clear as the sky.
21: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Previously, στα κουνάβια.
1: Λοιπόν, παιδιά, στο Viber του σταθμού 6939892892 παίρνετε τηλέφωνο. Έχουμε πάρε 3, δώσε 2.
4: Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πάρε 5, δώσε 3.
4: Όχι, δεν δίνουμε 3. Τα 3 θα τα πάρουν από το Φάνη. Εμείς είμαστε πάρε 5, δώσε 3.
0: Ζητάω συγγνώμη, αν μη τι άλλο, το επίπεδο της εκπομπής είναι πολύ χαμηλό.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Zenith σας προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριο για το Be Well Festival. Ελάτε σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερωθείτε και λάβετε το voucher σας. Προλάβετε τώρα, η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith.

Επιστρέψαμε και διαβάζω τα πρώτα σας μηνύματα. Τα φιλιά μου στο Ελληνάκι, τη φίλη μου. Ξεφορτώθηκε στους εργάτες Ελλήνα και ηρέμησε το κεφαλάκι. Αλλά υπάρχει μια έλλειψη συγκέντρωσης, παιδιά, και εγώ το διαπιστώνω. Είναι οι καιρικές αλλαγές. Σήμερα τώρα με τη βροχή και αύριο με τη λιακάδα. Αυτό το πράγμα επηρεάζει και τον εγκέφαλο. Υπάρχει ένα brain fog, έτσι το λένε. Θα σας κάνω ανάλυση μετά. Φιλιά και στο φίλο μου του Ντάκη, ο οποίος με ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους. Χαμός στη Βάρη Σκοροπίου, και να ήταν μόνο η Βάρη Σκοροπίου. Πάμε να τα πούμε σύντομα τώρα αυτά. Πρέπει να τα ξέρουμε. Λοιπόν, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα γίνεται ένας χαμός. Δεν κουνιέται τίποτα, παιδιά. Υπομονή στο κέντρο. Βασιλής Σοφία συγκρού στην άνοδο Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας τμήματικά. Κηφισίας εκεί στο ύψος Κατεχάκη. Τμήματικά έχει κινησούλα, αλλά όχι κάτι περίεργο και κάτι τραγικό. Ποσειδώνω στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Αυτά βλέπω προς το παρόν. Ανεβάζουμε ένταση και απολαμβάνουμε μουσικάρες.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
19: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
18: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ.
19: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
18: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
20: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
18: Επίσης το τοπίο είναι πάρα πολύ ωραίο έξω αυτή την ώρα που βλέπω και το φεγγάρι ταυτόχρονα ενώ είναι μέρα.
21: Μωρό μου, το πιο ωραίο τοπίο είναι εδώ μέσα που είσαι δίπλα μας.
18: Ξύπνησες.
21: Στο Θόδωρο μιλάω.
18: Βρέα συχτήρια.
22: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
23: τρού. Στο Music 892.
24: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

πόσο τ' αγαπώ αυτό το κομμάτι, πόσο ατμοσφαιρικό, πόσο ταξιδιάρικο, να το ταξιδέψω και μέχρι την Ελβετία στο φίλο μου τον Δημήτρη να το αφιερώσω. Δημήτρη, είσαι στην Τσουκ, στο Τσουκ. Θέλω να μου πεις αυτή η πόλη, την ιστορία της. Δεν έχω πληροφορίες πολλές. Είδα όμως ότι είναι πανέμορφη. Τα φιλιά μας λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο και τον καιρούλι τι γίνεται, παιδιά. Διπρόσωπος ο καιρός, λένε οι μετεωρολόγοι σήμερα. Έρχεται όμως πολύ έντονη ζέστη το Σαββατοκύριακο. Θα επηρεαστούμε κι εμείς, όπως είδα και το πρωί, όντως στην Αττική έρχονται βροχούλες. Στους 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία όμως. Και να πούμε ότι μετά το μεσημέρι τις περιμένουμε τις βροχές και τις καταιγίδες. Αμάν, χαμός θα γίνει. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Μάλιστα, από Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο η ζέστη θα ενταθεί, φτάνοντας τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς. Θα περάσουμε ωραία τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο.

Music 892, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 10 και 51. Πρώτα λεπτά, Μιράνια Λευρέκη, είμαι κοντά σας μέχρι τη μία. Και επειδή είχαμε πιάσει μια συζήτηση με την Ελίνα για τον καιρό και τη φωλούρα, το brain fog, παιδιά συνδέονται. Υπάρχει και όρος, λεγόμαστε εμείς που επηρεαζόμαστε από τις καιρικές συνθήκες, μετεωροευαίσθητοι. Οι εναλλαγές ζέστης, σκόνης αφρικανικής, καταιγίδες τη μία, καλοκαίρι το άλλο, καύσωνες κτλ. Δημιουργούν ευρικότητα, βαριά διάθεση, είμαστε και λίγο ευερέστητοι, δυσκολία στον ύπνο και φυσικά αυτή τη θολούρα όλα εξηγούνται. Και όλα αυτά δημιουργούν και ένα μικρό στρες και βγάζουμε και άθρες. Και τι χρειαζόμαστε? Το Exalen, ναι, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνουμε γαργάρες όταν έχουμε πονόλαιμο. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, τόσο για τις άθρες αλλά και για την ουλίτιδα και την πλάκα. Και σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε άνετα και καθημερινά.

0: Music 892. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding. Παγωτά Oreo. Με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Α4, τα περιπολικό.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι!
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
12: Happy Mastercard Day!
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
18: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
12: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
19: απλά πάρτο. Ποιο?
20: Το Aquila's Meal.
19: Τι είναι?
20: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
12: Okay.
20: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
21: Previously. Στα κουνάβια.
22: Στο Instagram.
23: Ναι.
22: Έχεις μόνο σου φωτογραφία ή την ίδια?
23: Μόνο.
22: Είσαι μεγάλος παίχτης. Σε κρατώ τη φιλενάδα σίγουρα. Σε κρατώ τη.
23: Δεν τα
22: ακούει. Ναι, σε κρατώ τη σίγουρα. Όχι, λέει, τι όχι.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε με νέα και την παιδιά. Ήταν απόλυτο σύμπνο στο 2000 αυτό το κομμάτι και τώρα μου αρέσει ακόμα περισσότερο. Πειραγμένο λοιπόν ο ύμνο από Νταμιάνο και Πλέιμεν. Απολαμβάνουμε, έχει κάτι σεξ αυτό το κομμάτι και θέλει και το κατάλληλο σκηνικό. Γι' αυτό εγώ θα σα στείλω στο Πάρος Πάλα Switch για ένα διμεράκι και παραπάνω μέρε, γιατί όχι. Παραδώστε τη συστή σα, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο αυτό, παιδιά. Στο Πάρος Πάλα Switch σα περιμένει μια πολυτελή διαμονή, ένα με την Κυκλαδίτικη και ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalace.gr.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Τα
2: χείτ. Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
1: Τα ακούς σήμερα. Music 892.

Music 8-1-2 επιστρέψαμε. Να στείλω ένα μεγάλο φιλί στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Τώρα θα ανοίξω αυτό που μου έστειλες, γλυκό μου σκορπάκι. Και τώρα που λέω για ζώδια, γιατί χθες αναλύσαμε παιδιά πάρα πολύ τους σκορπιούς, πάμε να δούμε ποια είναι τα τυχερά ζώδια της σημερινής ημέρας και μόνο, δεν ξέρω για τις επόμενες. Ταύρη. Η Αφροδίτη ευνοεί επαφές, συζητήσεις και οικονομικές υποθέσεις. Κάτι που περίμενες μπορεί να κινηθεί πιο εύκολα από όσο υπολόγιζες. Καρκίνη. Η διέστησή σου είναι δυνατή σήμερα και σε οδηγεί σε σωστές αποφάσεις. Υπάρχει πιθανότητα για μια ευχάριστη συνάντηση ή μια εξέλιξη που ανεβάζει τη διάθεσή σου. Η Παρθένη. Η μέρα προσφέρει ευκαιρίες σε δουλειά και καθημερινές υποχρεώσεις. Κερδίζεις πόντους με την οργάνωση και την αποτελεσματικότητά σου. Νάτικη Σκορπιού. Πάντα κάθε μέρα είναι η μέρα του Σκορπιού, Κωνσταντίνε. Έχεις μαγνητισμό και αυτοπεποίθηση. Οι άλλοι δείχνουν πιο δεκτικοί στις προτάσεις σου και ευνοούνται τόσο τα ερωτικά όσο και οι οικονομικές κινήσεις. Ιχθύς. Η σελήνη λειτουργεί υποστηρικτικά για τα συναισθηματικά σου. Μπορεί να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ ένα πρόσωπο δείχνει ενδιαφέρον ή στήριξη εκεί που δεν το περίμενες. Το πιο τυχερό ζώδιο της ημέρας είναι ο Ταύρος. Το πιο ερωτικά ευνοημένο είναι ο Σκορπιός. Το πιο ευνοημένο οικονομικά πάλι είναι ο Ταύρος. Και η πιο ευχάριστη έκπληξη είναι ο Καρκίνος.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
2: Στο πάρι, σουτάρι και ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Pop Ανδραβίδας 10,25 το κιλό. Και επιλεγμένη λευκή και ροζεΐνη 750 ml έως 30% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύεις το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
17: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
18: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
19: Τελούλου.
20: Κοκκό.
21: Γεια σου Ελένη. Με ποιο τραγούδι θα διαγωνιστείς σήμερα, για να ακούσουμε.
22: Άγγιξε με.
23: Φίλα με. Τι άλλο μπορεί να της κάνει ρε παιδάκι μου? Κράτησέ με.
24: Καλέ, μας τελειώνει το οξυγόνο στο στούντι. Το έχει ρουφήξει ο άλλος από δίπλα όλο.
21: Δεν μ' ακούς.
23: Ρουφήξέ με.
21: Όχι. Όχι. Όχι μωρή. Άμα ήταν ρουφήξέ με, θα σε έκανα.
25: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
26: Στο Music 892.
27: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Επιστρέψαμε με Not και Top to You. Είναι 11 και 32 πρώτα λεπτά και ήρθε η ώρα για έρευνα. Λόγω της ταινίας της Jennifer Lopez που θα αρχίσει αύριο να προβάλλεται, το Office Romance, εγώ σκέφτηκα τον έρωτα στο γραφείο, παιδιά, και τι λένε οι έρευνες. Σας έχει συμβεί? Είναι λίγο δύσκολο μετά στη διαχείριση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα εντυπωσιακά στατιστικά. 27% των εργαζομένων δηλώνουν ότι έχουν υπάρξει, βρίσκονται σε ερωτική σχέση με συνάδελφο. Το 40% έχουν φλερτάρει με άτομα από το χώρο εργασίας. Μήπως είναι και παραπάνω και το κρύβουνε. Το πιστεύω. 24% έχουν βγει ραντεβού με συνάδελφο. Το 17% έχουν κάνει επίσημη σχέση με άτομο από τη δουλειά τους. Και σύμφωνα με νεότερη έρευνα, σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι, το 47% συγκεκριμένα, αναφέρουν κάποια στιγμή της καριέρας τους είχαν εργασιακό ειδήλιο κρυφό. Το 43% όσων έκαναν σχέση στη δουλειά κατέληξαν και σε γάμο με τον συνάδελφό τους και σε επιτυχημένο γάμο.

0: Music 892.
1: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
11: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
16: Plus.
1: Plus, plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
0: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
17: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Previously. Στα κουνάβια.
19: Θα σου πω κάτι σοβαρά. Το θεωρώ τρομερά μη ευγενικό και τρομερά προσβλητικό προς τον άλλον όταν είσαι σε μια μόνιμη σχέση να μιλάς δημόσια για παλιές εμπειρίες.
0: Είστε όλοι μάρτυρες. Αν με ξαναρωτήσει για προσωπική εμπειρία, θα αρχίσω και εγώ τις γενικολογίες. Μην πει όμως μετά τίποτα.
19: Η Μαρία νιώθει την ανάγκη να μιλάει για.
0: Καμία ανάγκη. Μίλησες. Εσύ δεν ουρλιάζεις και μου λες. Μίλα, μην είσαι ψεύτικη εδώ. Μιλάμε ειλικρινά. Μιλάμε για τη ζωή μας.
20: Μπράβο, μπράβο Μαρία. Αυτό έχει πει. Και λέει Μαρία. Εγώ δεν θέλω τα κλεισέ. Εσένα ρωτάω.
0: Γιατί μου σηκώθηκε πάνω, τα πέταξε όλα κάτω.
20: Το έχεις κάνει. Έχεις κάνει στοματικό.
19: Δεν έχω πει τέτοιο πράγμα.
20: Το γλύψαμε το πινέλο.
0: Το έχει ρωτήσει.
20: Την ανοίξαμε την πίσω πόρτα.
19: Έχω πει εγώ τέτοιο πράγμα.
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

αυτός ήταν ο υπέροχος, ο εκρηκτικός, ο αγαπημένος μου Bad Bunny. Και συνεχίζουμε την έρευνα για τον έρωτα στο γραφείο. Ο Παναγιώτης μου λέει ότι δεν έχει κάνει κάτι ακόμη με συνάδελφο, αλλά γενικά θεωρεί μεγάλο πλάσ τη σχέση να ξέρει ο ένας τις δυσκολίες της δουλειάς του άλλου και ιδανικά να είναι το αντικείμενο. Ναι, αυτό είναι το πλάσ, αλλά μετά, μα γίνει μια στραβή, τι κάνεις που τον βλέπεις κάθε μέρα? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο χρειάζεται και απάντηση, γιατί πρέπει να το έχεις δουλέψει πολύ καλά για να μπορέσεις να το διαχειριστείς. Διαβάζω όμως εδώ στις έρευνες ότι το 79% συνάπτει σχέσεις με άτομο του ίδιου ιεραρχικού επίπεδου, το 18% με ανώτερο και το 10% με υφιστάμενο. Τώρα, τι λένε οι ψυχολόγοι, όλο αυτό που σημαίνει στα γραφεία με τους έρωτες? Εντάξει, περνάμε εκεί το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, είναι λογικό. Βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους καθημερινά, άρα τους συνηθίζεις, τους αισθάνεσαι την οικειότητα. Μοιραζόμαστε άγχος, επιτυχίες και κοινούς στόχους. Επίσης, το κοινό γκόσιπ. Γιατί γενικώς θάβουν οι συνάδελφοι τους άλλους, οπότε κάπως σε συνδέει και αυτό. Αναπτύσσεται οικειότητα και εμπιστοσύνη πιο γρήγορα. Ναι, τα dating apps είναι πρώτα στη λίστα, αλλά είναι καλή προξενήτρα και το γραφείο. Αυτά διαβάζω.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε να στείλω τα φιλιά μου στο Κωνσταντίνο και στο κορίτσι του που είναι με τα ακουστικά στη δουλειά και μας ακούνε και οι δύο φιλάκια πολλά είστε μέσα στην έρευνα. Ναι, ένα ζευγάρι που του έχει βγει σε κάτι καλό ο έρωτας στο γραφείο. Γιατί τα στατιστικά εδώ πέρα, τα στοιχεία που βλέπω, αυτό μας λένε. Επίσης, περίπου ένας στους 14 Αμερικανούς γνώρισε τον ή τη σύζυγό του στη δουλειά. Ενώ άλλες έρευνες δείχνουν ότι έως και 21% των παντρεμένων ζευγαριών γνωρίστηκαν στον εργασιακό χώρο, παιδιά, οι σχέσεις που προκύπτουν από τη δουλειά όντως βγάζουν κάπου. Και τι πρέπει να κάνουμε πριν γοητεύσουμε συναδέλφους? Να έχουμε ένα πολύ όμορφο και πολύ λαμπερό χαμόγελο. Και τι χρειαζόμαστε? Γι' αυτό χρειαζόμαστε Excellent. Όλοι εσείς που φροντίζετε πολύ τη στοματική σας υγιεινή, έχετε βεσία, έχετε θέματα με πλάκα, ουλίτιδα και τεριδόνα, πρέπει να το δοκιμάσετε. Excellent και για τον πονόλαιμο, αλλά και για τα στοματικά προβλήματα. Σίγουρα κάποιος οδοντίατρος ή φαρμακοποιός σας το έχει ήδη προτείνει. Το χρησιμοποιείτε καθημερινά μέχρι να απαλλαγείτε από το πρόβλημα, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια και το χαμόγελο παραμένει σταθερό.

Music 892 επιστρέψαμε και συνεχίζεται η έρευνα. Η έρευνα φωτιά με τις σχέσεις στα γραφεία. Βλέπω εδώ πέρα πράγματα περίεργα όμως. Το 85% των εξωσυζυγικών σχέσεων ξεκινούν παιδιά στο χώρο εργασίας. Δεν είναι μόνο έρωτες, ρομαντικοί και γάμοι. Έχει και τέτοια πράγματα το γραφείο. Σύμφωνα λέει με στοιχεία πάντα που επικαλούνται διάφορες έρευνες για την απιστία και τις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων. Ένα στους 5 εργαζόμενους παραδέχεται ότι έχει απατήσει τη σύντροφό του ή τον σύντροφό της με συνάδελφο. Σε έρευνα για τις σχέσεις στο γραφείο, το 36% των εργασιακών σχέσεων είχε εξωσυζυγικό χαρακτήρα. 11% ήταν παντρεμένος ο ένας, 18% ήταν παντρεμένος ο άλλος και 7% ήταν παντρεμένοι και οι δύο. Υπάρχουν και αυτά.

0: ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα! Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Pop Ανδραβίδας 10,25 το κιλό. Και επιλεγμένη λευκή και ροζέ ίνι 750 ml έως 30% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
11: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
12: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
11: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
12: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
11: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρο.

0: Τέλος, κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Ήρθα στα μπίτ για καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
3: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
4: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
3: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
4: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
3: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
2: Τι αποφασίσαμε?
4: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Θα παραμείνουμε εμείς στο φτωχή πλυντήμη για να πλουτίσετε εσείς και σας στέλνουμε
6: αυτό,
5: μαζί μας.
6: Αυτό ρε παιδιά, το βασιλάκι Σκαϊλας. Εγώ δεν έχω ξαναδεί φτωχιά να είναι όλη μέρα σε νύχια και βλεφαρίδες όμως. Κάνει πεντικιούρ τα νύχια της, μας τα απλώνει το πόδι και το πέλμα. Βάζει βλεφαρίδες, το βλέπουμε. Τεστ πάψε λίγο, θα τα βλέπουμε και αυτά όλα της Άλπιγκα να φτάνει. Ποιος άλλος δίνει 500 ευρώ ενίκιο στο ενίκιο?
5: Ξέρεις άμα τα έχω.
6: 100 ευρώ διαφορά είναι το ενίκιο μας.
5: Ότι εσύ στη βίλα που μένεις δίνεις 100 ευρώ παραπάνω από μένα. Ναι. Με κλέβουν.
6: Ένα ορίστε. Άρα δεν είσαι φτωχιά, χαζιά είσαι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
8: Στο Music 892.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music 892. No matter what, you got.

Runway. Αυτή ήταν και η Lady Gaga Runway. Να στείλω ένα μεγάλο φιλί στη φίλη μου την Εφη και τους χαιρετισμούς μου στον οδηγό Κτέλ Πάτ μου που μετέφερε τα παιδιά στις εξετάσεις και ακούει πιστά. Είναι κάθετος και αυστηρός μόνο music. Εντάξει, τέτοια θέλω να ακούω, παιδιά. Τέτοια θέλω να ακούω να ανεβαίνω τα φιλιά μας λοιπόν σε αυτό το υπέροχο νησί. Έχω ξεμυαλιστεί με τις φωτογραφίες, Εφη. Θέλω να φύγω τώρα και να έρθω εκεί. Έχω ξεμυαλιστεί όμως και με αυτά που μου στέλνει ο Δημήτρης που μου λέει ότι είναι στην Ελβετία και μου στέλνει κάθε μέρα και ένα διαφορετικό προορισμό. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρω κάποια στιγμή να πάω παντού. Ταξιδέψει με τις φωτογραφίες και νομίζω ότι και αυτό είναι αρκετό. Και ένα φίλο και στον Πάνο μου, μου λέει τα προσωπικά του. Πάνο, θα ασχοληθώ μαζί σου, το υπόσχομαι. Πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε μία σύντροφο φέτος. Τελειώσαν τα αστεία.

Είμαστε Eddie Swims, υποσχέθηκα στον Κωνσταντίνο για το κορίτσι του. Θέλω και αυτό να μάθει να το παίζει το πιάνο. Το άλλο το κομμάτι θα το βάλω ίσως αύριο, σας το κρατάω για έκπληξη. Στέλνω τα φιλιά μου εκεί στο γραφείο, σας θέλω με ακουστικά και να ακούτε μόνο music.

Επιστρέψαμε και διαβάζω μηνύματά σας. Η Κωνσταντίνα από Μάλτα μου λέει ότι πιστεύει ότι οι επαγγελματικές σχέσεις και οι ερωτικές δεν πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Προσωπικά δεν θα έμπλεκε ποτέ συναισθηματικά με συνάδελφο, ούτε σε χίλια χρόνια, γιατί θεωρεί ότι κάτι μπορεί εύκολα να δημιουργήσει προβλήματα στον χώρο εργασίας και να περιπλέξει καταστάσεις που αλλιώς θα ήταν πιο απλές. Εργάζεσαι και εκεί που εργάζεσαι, γλυκιά μου Κωνσταντίνα, αλλά υπάρχει και πολιτική μέσα στην εταιρεία σχετικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις των εργαζομένων. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο χύμα, η αλήθεια είναι. Προτέκτο επαγγελματικό μας όνομα, γιατί τα πάντα μαθαίνονται και εδώ στην Ελλάδα, παιδιά που είμαστε και χωριό. Θέλει προσοχή, συμφωνώ Κωνσταντίνα σε αυτά. Από την άλλη, και το φλερτ στη δουλειά σου δεν είναι και ένα κίνητρο για να πηγαίνεις. Υπάρχει και αυτή η πλευρά, ρε παιδιά. Δεν ξέρω τι να πω. Τα φιλιά μου σε όλους, και Μάλτα και Ολλανδία, το ζευγάρι που αγαπάμε, και Ελβετία, Δημήτρη. Και στεφάκι μου στην Πάτμο, τι ώρα που πέρασαμε και σήμερα, για να δω την κίνηση στους δρόμους. Εντάξει, τα πράγματα είναι σχετικά καλύτερα από πριν. Κάνουμε ένα κουράγιο, ανεβάζουμε την ένταση και ακούμε μόνο music. Θα τα πούμε αύριο στις 10. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
0: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
4: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
0: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
4: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
0: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
5: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Καθρέφτης. Η ζωή δεν χαρίζεται. Λειτουργεί με όρια, με συνέπειες, με αποτέλεσμα. Να είσαι αμήλικτος με τις δικαιολογίες σου, με τις μάσκες σου, με όσα σε κρατούν μικρό και δίκαιος, όχι στα λόγια, στις επιλογές σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day!
13: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι!
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
12: Happy Mastercard Day!
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
14: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα Supermarket. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
10: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Previously. Στα κουνάβια.
19: Όχι, η Μαρία μάτια. Δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
20: Ναι, αλλά.
19: Απλά είσαι σαν σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
20: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
19: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή, η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
20: Το άκουσε και αυτό.
19: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
20: Είναι ίδια. Γελάζε η Λεωνίδα, ε.
19: Μην λέτε βλακίε. Δεν είπα ότι είναι κακό. Είδε που το παίρνει και εσύ τώρα. Με εκνευρίζει τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
21: Αυτό ο είναι... Φάνης που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
19: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
20: Καλά, είναι φανταστικό. Ωραία. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
19: Το Ice Age το έχει δει το παιδικό.
20: Τι θα πει τώρα,
21: το παιδικό.
19: Θυμάσαι ένα ζωάκι, το Sid. πάτα Sid βράδυ πρώτα.
21: Δεν θα ακούσει πώς μιλάει.
19: Να το. Εδώ. Και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
20: Πάντα.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Music Boothers, τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάει το κέφι. Πάντα συντονισμένοι εδώ στην αγαπημένη συχνότητα. Ένα λεπτό μετά τη μία, Ευαγγελία Τσιουρλίδα παίρνει το μικρόφωνο του Music μετά την αγαπημένη της Ράνια Αλευρά. Να τη στείλω γλυκό φιλί, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνει. Και πάμε να συνεχίσουμε και εμείς την καλή δουλειά που μας άφησε η αγαπημένη Ράνια με πολύ καλή μουσική. Έχω και εγώ να σας πω πολλά πράγματα και σήμερα μέχρι και τις 4 στην παρέα, όπως είπαμε, 6939-892-892. Περιμένω μηνύματα, αλλά αυτός είναι και ο μαγικός αριθμός για να συμμετέχετε στους διαγωνισμούς για να κερδίζετε δίπλες προσκλήσεις για τα ωραιότερα, για τα μεγαλύτερα event της πόλης, αλλά και διεκδικείτε ένα ζευγάρι, βασικά δύο ζευγάρια γυαλιών ηλίου Voya Project. Καθημερινά αυτή την εβδομάδα έχουμε δύο νικητές ή δύο νικήτριες. Όμως πάνω απ' όλα έχουμε την καλύτερη μουσική της πόλης για να σας ξεσηκώνει και να χορεύετε και να περνάτε καταπληκτικά. This is a new life, a new way, a new possibility. Καλή ακρόαση σε όλους.

Music 892 και επιστρέφω και εγώ στο παρεάκι και ο μήνας έχει 4 ημέρα. 5η χρόνια πολλά στην Μάρθα. Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Ο καιρός, παιδιά, λίγο περίεργος. Ξέρω ότι αναρωτιέστε αν θα βρέξει. Δεν βλέπω πιθανότητα βροχή σήμερα. Ωστόσο, όταν εγώ ερχόμουνα, είχε κάτι έτσι ψιλοψυχάλες θα λέγαμε, αλλά σταματήσαν αμέσως. Το θερμόμετρο στους 30, κάνει αρκετή ζέστη. Αύριο υπάρχει μια πιθανότητα βροχής μετά τις 3 το μεσημέρι, αλλά όχι κάτι φοβερό. Από εκεί και πέρα η κίνηση είναι ομαλή στους δρόμους της Αθήνας, η κυκλοφορία ομαλή, για να σας πάω και εγώ στα καφεδάκια που έχει για εσάς η Νόβα. Κερδίζετε ένα συν ένα στα κόφυλα για διπλή απόλαυση. Κατεβάζετε το Παντού Απ, σκανάρετε απόδειξη, παίρνετε τον deal και αυτό το κάνετε όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης της Nova. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr και ήρθε η ώρα για αυτή την κομματάρα. Jimmy Jules, Black Coffee, Trippy Yeah. Ένα από τα πιο viral κομμάτια αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Νομίζω δεν υπάρχει DJ που δεν έχει παίξει αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency

0: Καζίνο κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuchia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuchia ξέρει.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα. Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την Ιτέρα Φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
6: Okay.
7: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
6: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Απλά
6: τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Στο πάρι, σουτάρι και ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
13: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
14: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
11: Εισιτήρια more.com.
15: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Pop Ανδραβίδας 10,25 το κιλό. Και επιλεγμένη λευκή και ροζεΐνη 750 ml έως 30% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πλέον όλα τα παιδιά στο σχολείο ετοιμάζονται πάρα πολύ νωρίς. Αλλά η ετοιμασία έχει να κάνει παιδιά με ισιωτικές, με βαψίματα, με βλεφαρίδες.
18: Κάνουμε skin care, παιδάκι μου.
17: Θυμάμαι πως πήγαινα εγώ σχολείο, παιδιά. Και λέω συγγνώμη, ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε να μου πει ξυρίσου, κουρέψου.
18: Το πρόβλημα δεν ήταν το κούρεμα, ήταν το λάθος κούρεμα. Ήθελε ο μπαμπάς μου να μου κάνουν πάντα τα μαλλιά γαλλικό καρέ. Αυτό που είναι πιο κοντό πίσω και έρχεται πιο ευθεία μπροστά.
17: Α, το έκανε αυτό στα μαλλιά του. Καλέ, άμα το άρεσε τόσο πολύ.
18: Δεν έχει μαλλιά, γι' αυτό έβγαζα.
17: Κύριε Κώστα, δεν κρίνουμε.
19: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Διαβάζω και τα μηνύματά σας. Ζέστη, ζέστη λέτε. Από νωρίς πιάσανε οι ζέστες. Δεν τη θέλετε πολύ ζέστη από τώρα. Παιδιά, μην ανησυχείτε. Κάποια στιγμή θα ξαναπέσει το η θερμοκρασία. Είναι δεδομένο, αφού έτσι δεν κάνει πάντα ο καιρός. Έτσι μας έχει συνηθίσει ο καιρούλης. Λοιπόν, άσα πρόκει για την ένοπλη επίθεση. Μίλησε στο σπίτι του έτσι και ανέφερε στο κομμάτι με τη Ριάννα τι έγινε. Μας στέρισε, λέει, πολύ μεγάλο μέρος της ηρεμίας μας και της ευτυχίας μας. Παιδιά, δεν είναι και λίγο τώρα αυτό που πέρασαν οι άνθρωποι. Εδώ τα μαζέψανε και φύγανε για αρκετό καιρό. Τι να λέμε τώρα. Να τα μαζέψετε κι εσείς και να φύγετε και να πάτε στην υπέροχη Πάρο, την όμορφη, συγγνώμη, στον υπέροχο Πόρο. Τον υπέροχο Πόρο που είναι δίπλα, παιδιά, τίποτα. Μια ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Υπέροχο, παιδιά, στον Πόρο. Θα βουτήξετε στα υπέροχα καταγάλανα νερά στην παραλία, μπροστά από το ξενοδοχείο. Θα απολαύσετε τα φρεσκομαγειρεμένα πιάτα. Είναι ένα κόσμημα αυτό το ξενοδοχείο, σε μια πάρα πολύ ωραία τοποθεσία, θέλω να σας πω. Έχει και τρία εστιατόρια. Θα κάνετε έτσι δώρο και στον αυτό σας, να πάτε στο σπα, να απολαύσετε θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση, να χαλαρώσετε μετά, να ταινίσετε λίγο το απέραντο γαλάζιο εκεί και μετά στο roof garden του Αιγαίου, το πιο όμορφο roof garden, θα πάρετε και ένα ωραίο κοκτέιλάκι στο χέρι και τίποτα, αφήστε και τα κινητά λίγο στην άκρη, ούτως ή άλλως δεν θα τα χρειαστείτε. Sirene Blue Luxury Beach Resort στον Πόρο, στον υπέροχο Πόρο. Μπαίνετε και στο sirenebluresort.gr έτσι για να κάνετε τη δική σας κράτηση και να τα δείτε όλα. Και συνεχίζουμε. Λίγο θα πάω προς hip hop και R&B μονοπάτια. 50 Cent.

και μετά τον Ed Sheeran επιστρέφω και εγώ στο παρεάκι για να σας πάω στο διαγωνισμό που έχουμε καθημερινά. Voya Project, δύο ζευγάρια γυαλιών ηλίου αξίας 80 ευρώ, δύο τυχεροί νικητές καθημερινά μέσα από αυτήν την εκπομπή. Υπέροχα γυαλιά ηλίου, cool γυαλιά με χρωματιστούς φακούς που έχει γίνει και χαμός στα social, είναι σχεδιασμένα για να τα φοράτε στον ήλιο, εννοείται full προστασία, αλλά μπορείτε να τα φοράτε και το βράδυ σε parties και events. Μπορείτε να τα κερδίσετε λοιπόν αφού μου στείλετε ένα μήνυμα τώρα στο Viber 6939-892-892, γράφει τη λέξη Voya Project, όνομα τεπώνυμο. Και εγώ θα σας πάω στο επόμενο κομμάτι, παιδιά, που έρχονται από δύο DJs που έχουμε ξεχωρίσει. DJs, πολύ ενδιαφέροντα άτομα στο production, γενικότερα σαν δίδυμο, στη νέα βρετανική dance σκηνή. Είναι η Πρόσπα, όπου είναι και παιδικοί φίλοι από την Αγγλία. Ξεκίνησαν μαζί να κάνουν μουσική το 2013. Πολύ ωραίος ήχος, πολύ καλός ήχος, ανεβαστικός, ωραίες παραγωγές και συχνά οι επιρροές τους, όπως έχουν αναφέρει, είναι από Chemical Brothers, Daft Punk, The Prodigy, τι να λέμε τώρα. Και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, το Free Your Mind, έχει κλέψει λίγο την παράσταση τον τελευταίο καιρό, όχι άδικα.

0: Music 892.
1: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκότ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ήρθα στα Beat για καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
14: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
15: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
14: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
15: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
14: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
13: Τι αποφασίσαμε?
15: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
16: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούστ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούστ.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
19: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
18: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
19: Και οι επιστροφές?
18: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
19: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
18: Φυσικά. Μα πού πας?
19: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
18: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Previously. Στα κουνάβια.
21: Λοιπόν, τώρα ξέρετε για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδάς. Δεν το λέω για να σημειώσω. Το λέω
22: όχι. Καλέ.
21: Αυτά τα τραγούδια όταν τα ακούγαμε εμείς.
22: Όχι, τα ακούγες εσύ.
21: Στο 98,
22: το 19 βγήκε, ρε.
21: Όχι αυτό.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

ένα κομμάτι, να το πιεις στο ποτήρι. Ένα κομμάτι που θυμίζει και μυρίζει καλοκαίρι. Αυτή είναι η The Bausa και το Μαγνέτη και εγώ επιστρέφω και αφού μιλάμε για καλοκαίρι έτσι και για φρεσκάδα και για δροσιά και για τέτοια πράγματα τέλος πάντων, ό,τι καλύτερο να σας ενημερώσω και για την υπέροχη σειρά Mocktails από την Green. Η μάρκα αναψυκτικών Green λοιπόν, δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover, πολύ ωραία τα λένε παιδιά, ποιος θέλει το hangover και τον πονοκέφαλο και αυτή τη διάθεση μετά από hangover. Green Mocktails παιδιά, με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες και είστε και ξένιαστηκε για τη διατροφή σας. Δοκιμάστε τα σε 6 mock τέλειες γεύσεις. Μπορείτε να διαλέξετε και παλώμα, που παλώμα φοριέται πολύ, ζητιέται πολύ, αρέσει πάρα πολύ κόσμο. Μοχίτο, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ωραίο passion fruit, ρόδι ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και η αγαπημένη Garner μίλησε για το διαζυγείο της με τον Ben Affleck. Ήταν λέει μεγάλη αναστάτωση για την οικογένειά μας. Δεν δούλεψα για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, πάρα πολύ λογικό. Ήταν πάρα πολύ δεμένοι, πολύ ερωτευμένοι και το καλό είναι ότι κατάφεραν σε βάθος χρόνου να μείνουν και δύο καλοί φίλοι.

I run. Νομίζω ότι ταυτιζόμαστε όλοι με αυτό το κομμάτι. Έτσι, πως τρέχουμε στους τρελούς όλη μέρα να τα προλάβουμε όλες τις υποχρεώσεις και να είμαστε και συνεπείς, να είμαστε και ευδιάθετοι και τα σχετικά. Λοιπόν, θα περάσω στην αγαπημένη Pink που κάθε φορά, ρε παιδί μου, που ανοίγει το στόμα της αυτή γυναίκα, λέει μόνο μαργαριτάρια, μόνο ωραία πράγματα πετάει. Μετακόμισε με την οικογένειά της στη Νέα Υόρκη για το όνειρο της 15χρονης κόρης της, της Willow, και μπράβο της, της είπα, είναι η σειρά σου τώρα, γιατί για πάρα πολλά χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, τα παιδιά ακολουθούσαν το πρόγραμμα των γονιών και ειδικά της Pink, που είχε και τις περιοδίες της, είχε και τις εμφανίσεις της, οπότε και τα παιδιά αναγκαστικά ακολουθούν τους γονείς. Οπότε σου λέει τώρα, τώρα που η μικρή θέλει να ακολουθήσει καριέρα στο θέατρο και να γίνει star του Broadway, είμαστε εκεί για τα παιδιά μας όσο μπορούμε. Τώρα είναι η δική σου σειρά, πάμε στη Νέα Υόρκη. Και μπράβο στην Pink, πάρα πολύ ωραία μαμά, πολλές φορές λέει πάρα πολλές ωραίες απόψεις γενικότερα. Η Nova τώρα φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα. Βεβαίως, πολύ σωστά ακούτε, χωρίς την οπτική ίνα. Αυτά τα προγράμματα και αυτές οι ταχύτητες έως 300 Mbps διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά φυσικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων, συγγνώμη, και πληροφορίες που αλλού στο nova.gr. Όλες επιτυχίες που αλλού στο Music 892.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Music 892.
3: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP PolyVoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Plus. Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
16: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
11: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
16: Καζί.
17: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
11: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
18: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
19: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
20: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
21: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
22: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
23: Τελούλου.
24: Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε εμείς οι καλοσυνάτοι άνθρωποι?
25: Εμείς. Ποιους έβαλε εμείς?
24: Και οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά των καλοσυνάτων ανθρώπων.
25: Αν ακούσω άλλη μια φορά τη λέξη καλοσυνάτη και βάζει τον εαυτό σου μέσα έτσι με τέτοιο στένος, θα χτυπηθώ, λέει.
24: Κάτσε ρε μπρο, περίμενε.
25: Ναι.
24: Δεν έχω ενσυναίσθηση. Ταπεινότητα επίση. Ακρόαση και αποδοχή της διαφορετικής οπτικής του άλλου. Τι γελάς ρε βλάκα. Μετά τις διαφημίσεις
25: μπράβο,
24: θα πούμε
25: μου.
24: Τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι σαν κακό ψοφονάκης. Για μια κοπέλα από εδώ δίπλα.
26: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
27: Στο Music 892.
28: Ακολούθησε μας στο TikTok at official
29: 89.2. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.
30: Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.
31: Yeah.

Καταρχάς, θα σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που στέλνετε τόσα πολλά μηνύματα για το Vogia Project για να κερδίσετε υπέροχα γυαλιά ήλιο από Vogia. Δίνουμε δύο κάθε μέρα. Θα σας πω, έχω δύο τυχερούς ή τυχερές νικητρίες και ευχαριστούμε πολύ και τα παιδιά στο Vogia Project. Γιατί θέλω να σας κάνω ευχητευχισμένους και σου λέει τώρα τι να πει ένα δώρο την ημέρα. Πρέπει να στείλουμε δύο. Είστε αστέρια εκεί στο Vogia Project. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-892-892 να γράφετε τη λέξη Vogia Project το όνομα τεπώνυμο για να κερδίσετε και σήμερα. Όσο εγώ σας δροσίζω με την ωραιότερη μάρκα αναψυκτικών Green. Ο δημιουργός λοιπόν, των Green Mocktails ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι μουκ για να μην σε πιάνει ο κοκ και να μην έχουμε θέματα τώρα και να μας σταματάνε και να μας παίρνουν πινακίδες αυτοκίνητα και τα διπλώματα που πονάει πολύ αυτό να ξέρετε. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0 θερμίδες και είστε ξένιαστοι και ξένιαστες. Πάρα πολύ ωραία κωδική, 6 mocktails γεύσεις, μπορείτε να επιλέξετε ό,τι σας αρέσει. Υπάρχει και passion fruit και ρόδι ginger lime και παλώμα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε στον υπέροχο καταπληκτικό Juno, υπέροχος παραγωγός να ξέρετε, αυτή τη στιγμή είναι νούμερο 1 στο Beatport με άλλο κομμάτι, όχι με αυτό που θα ακούσουμε τώρα, αλλά πολύ πολύ ταλαντούχος. Γράφει πάρα πολλά χρόνια μουσική, βρήκε τον ήχο του και του αξίζει και η πρωτιά.

0: περιπολικό εκεί.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
2: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
3: Green.
2: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Music 892.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
12: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
13: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
17: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές?
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
17: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
16: Φυσικά. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
19: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Previously, στα κουνάβια.
21: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
22: Α, το είδα. Είδε τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι δυνατόν. Έπεσε ο Άραγκον, όπως λέω, ο Βίντζεν Κανσέλ, που διαλέγω.
21: Βίγκο Μόρτενς.
22: Ο οποίος... Έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει που είναι φοβερό ο οποίο.
21: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου. Βίγκο. Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
22: Του μπερδεύω.
23: Αχταρμά.
21: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενς. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
22: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα το
21: απέναντι. Ο πρωταγωνιστή από τι 50 αποχρώσει του Γκρι.
22: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνο.
24: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του

Let me talk to you εδώ στον αέρα του Music 892 που επιστρέψαμε. Καλέ, πού είναι το χαλί? Να το βάλω λίγο πιο δυνατά. Δεν ακούγεται, δεν ακούγεται, παιδιά. Αυτό σίγουρα που έχω να σας πω είναι για την αγαπημένη Nova και το Nova 5G Home Internet που μπορείτε να το έχετε φυσικά και να έχετε και υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία βεβαίως και αυτό μπορείτε να το έχετε χωρίς την οπτική ή να δεν τη χρειάζεστε. Αν είστε πελάτης της Nova εννοείται, ταχύτητες έως 300 Mbps που διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου φυσικά είναι τεχνικά εφικτό. Συνεχίζω με κομματάρες και επιστρέφω σε λίγο στο παρεάκι.

Loco Loco στον αέρα του Music 892 στα 18 λεπτάκια μετά τις 3. Καλησπέρα σε όλους. Πώς το λέει, πολύ μας αρέσει αυτό το κομμάτι. Θα σας πω σε κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, που γίνεται. Έχετε δει ότι πραγματικά ο RG είναι στα καλύτερά του. Στα καλύτερά του, θα λέγαμε. Το tour του σκίζει, εμφανίστηκε στην Ibiza. Στην Ibiza, λοιπόν, εμφανίστηκε και ο David Guetta. David Guetta που ξεκίνησε στην αγαπημένη του Ibiza, έκανε χαμό και πρόκειται για ένα πάρα πολύ δυναμικό καλοκαίρι και με πολύ ωραίες back-to-back συνεργασίες και στα DEX, αλλά θα σας πω, συνεργάστηκε λοιπόν με τον RG, αυτό έσκασε τώρα σε ένα κομμάτι που από ό,τι φαίνεται θα είναι κανονικά ο remake, επίσημα θα γίνει αυτό, φαίνεται να είναι σαν πλήρες remake rework, κάπως έτσι, δεν θα είναι ένα απλό remix, αλλά συνεργάζεται λοιπόν με τον RG. Δεν ξέρουμε πού θα κυκλοφορήσει, είναι unreleased, παρουσιάστηκε από τον David Guetta, έγινε χαμός, είναι το κομμάτι Just a Little More Love, το πολύ εμβληματικό αγαπημένο μεγάλο hit του Guetta από το 2001, με αυτά τα εξαιρετικά vocals που ακούγονται και σήμερα διαχρονικά, που ξεσηκώνει το κοινό και τον κόσμο. Σκεφτείτε τι έχουμε να ζήσουμε την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας, που RG και Artbat θα ενώσουν τις δυνάμεις τους. Το Primer φέρνει το New World στην Αθήνα 3 Ιουλίου του 2026 στο Θέατρο Πέτρας, όπως σας είπα, σημειώστε το. Και να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-892-892, γράψτε τα RG X Artbat και ονοματεπώνυμο, γιατί το New York, έλα Ευαγγελία, θα το πεις, New World έρχεται. Εμείς θα είμαστε εκεί χορηγοί επικοινωνίας. Ο RG είναι ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της Melodic Techno σκηνής αυτή τη στιγμή. Είναι Έλληνας, νιώθω μεγάλη περηφάνεια που τον βλέπουμε και πηγαίνει μόνο ανωδικά. Μαζί με τους Artbat εξαιρετικοί θα ενώσουν δυνάμεις και σίγουρα το κομμάτι θα το ακούσουμε και από τον RG. Εγώ όμως προτείνω να πάμε να ακούσουμε το original. Τι λέτε?

Σκεφτείτε λοιπόν τι έχει να γίνει όταν θα έρθει ο Άρτζ εδώ στη χώρα με Artbat και τι θα δούμε πέρα το υπερθέαμα που θα έτσι αντικρίσουμε. Σκεφτείτε τι μουσικάρες θα ακούσουμε και όλα τα unreleased που τα περιμένουμε πώς και πώς.

0: Music 892.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
3: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
2: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
3: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Ήρθα στα Μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
5: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
6: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
5: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
6: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
5: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
4: Τι αποφασίσαμε?
6: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.
10: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
11: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα. Δίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Pop Ανδραβίδας 10,25 το κιλό. Και επιλεγμένη λευκή και ροζεΐνη 750 ml έως 30% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
18: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
19: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
20: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
19: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
20: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
19: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
21: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
22: Τελούλου. Κουκού. Θα κάνω εκπομπή κοιτώντα σε.
23: Ξαφνικό μου έρχεται τώρα αυτό. Κάπως
22: δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
23: Ναι, δεν ξέρω.
22: Να ανταριάζει λίγο.
23: Να
22: ξεκουμπώνεται το σουτιέν σου.
23: Κατάλαβες.
22: Όταν φορά.
23: Κάτι τέτοια λες στον αέρα και με ρωτάνε πόσο καιρό είμαστε σε σχέση.
22: Τι τους λες.
23: Προσπαθώ να βρω κάτι να το διαχειριστώ
22: εκεί. Διαψεύδεις ή επιβεβαιώνεις.
23: Διαψεύδω, τι να πω.
22: Εντάξει, δεν πειράζει.
23: Ξέρεις τι, γιατί μερικές φορές με ρωτάνε και λέω, λες εδώ.
22: Α, πιστεύεις ότι σε κάνω χαλάστρα.
23: Ναι, λέω, λες εδώ, μου κάνει χαλάστρα.
22: Κοπέλα νομίζω ότι τη ρωτάνε επειδή της την πέφτουν. Καημένη.
23: Την απήχησή.
22: Για μένα ρωτάνε.
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music

κεφάλαιο τώρα σχέσεις και ψυχολογία που διαβάζω εδώ για μία έρευνα και για κάτι που πολλές φορές συζητιέται και στις παρέες και πολλές φορές γίνεται και λόγος για να τσακωθεί ένα ζευγάρι. Υπάρχουν κάποια ζευγάρια ή κάποιοι άνθρωποι που δεν θέλουν να προβάλλουν τη σχέση τους γενικότερα στα social media. Δηλαδή δεν βάζουν story με τον καλό τους την καλή τους, δεν κάνουν post μαζί. Που είναι, φαίνεται πάντα σαν να είναι singles, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι singles, αλλά δεν είναι ότι το κρύβουν κιόλας. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Οι κακές γλώσσες και τα καχύποπτα μυαλά θα πούνε ότι με κρύβει. Το κλασικό, που θα πάει πρώτο το μυαλό, στο καχύποπτο θα πει με κρύβει. Δεν θέλει να δείξει ότι είναι μαζί μου. Δεν θέλει να δείξει ότι είναι σε σχέση. Όχι, λένε οι ψυχολόγοι όμως, παιδιά. Δεν είναι αυτός ο λόγος που ο περισσότερος κόσμος δεν θέλει να προβάλλει τη σχέση του στα social media. Θέλουν στην ουσία να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους και να αποφύγουν την έκθεση. Για αυτούς η οικειότητα δεν χρειάζεται κοινό. Δηλαδή, δεν θέλει όλος ο κόσμος να δείχνει τη σχέση του. Και αυτό δεν πρέπει να είναι καθόλου καχύποπτο. Η ψυχολογία συνδέει αυτή τη στάση με εσωτερική ασφάλεια. Άτομα που νιώθουν σίγουρα για τη σχέση τους συχνά δεν αισθάνονται ανάγκη να αποδείξουν ή να υποδείξουν κάτι δημόσιο. Και αυτό είναι αλήθεια. Γιατί και το άλλο άκρο, ότι βλέπεις, ας πούμε, ζευγάρια ποστάρουν από το πρωί στο βράδυ μαζί, την ώρα που ξυπνάνε, την ώρα που είναι το πρωινό τους, την ώρα που είναι στο ασανσέρ, την ώρα που έτσι, την ώρα που. Που και αυτό λες, κάπου. Υπερβολικό, υπερβολική έκθεση. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αν κάποιος ποστάρει ότι αυτό και καλά είναι red flag, αλλά να δικαιολογήσουμε τους ανθρώπους που δεν θέλουν να εκθέτουν τη σχέση τους στα social. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Ας ανεβάσουμε κι άλλο τους ρυθμούς. Βάρα Ευαγγελία, βάρα λέει μια ψυχή στο Instagram. Βαράω παιδιά, βαράω, είναι καλοκαιράρα, όμορφη. Κάνει ζέστη και εμείς θέλουμε να ακούσουμε ρυθμό ανεβαστικό. Call on me, Eric Bridge.

New Religion, κομματάρα, BB Rexha και Faithless. Τι ωραίο κομμάτι, πω πω, και θα σας αφήσω και με άλλο ένα από τώρα πάρα πολύ ωραίο, καινούριο το ακούσαμε σήμερα. Και θα το ρυθμίσω να παίξει ξανά γιατί σας άρεσε. Πριν φύγω, υπενθυμίζω να ανατρέξετε, να αναζητήσετε 6 mocktailάρες, mocktails γεύσης από την Green, την αγαπημένη Green, που έχει και Green Mocktails βεβαίως, χωρίς αλκοόλ, χωρίς θερμίδες, αμέ, για να διατηρήσετε και γραμμή, όχι τίποτα άλλο. Και να μην σας πιάνει και το αλκοόλ τεστ. Τι άλλο να κάνει πια η Green? Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και να υπενθυμίζω, μπορείτε να προμηθεύεστε ωραίο, πολύ ενδιαφέρον βιβλιαράκι για την παραλία, τον καθρέφτη, για τις διακοπές σας, για την εσωτερική αναζήτηση, γιατί τα γράφει πάρα πολύ ωραία εκεί μέσα ο Χάρης Πολίτης, για τη θέληση ας πούμε. Πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν, λίγοι όμως έχουν θέληση, και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Ταυτιζόμαστε με τον Χάρη τον Πολίτη, εκδόσεις Διόπτρα σε όλη τα βιβλιοπωλεία, ο καθρέφτης. Λοιπόν, σήμερα ακούσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, καινούριο εδώ στο playlist, Free Your Mind από Πρόσπα. Ένα υπέροχο δίδυμο εκεί, DJs, παιδικοί φίλοι από την Αγγλία, κάνουν χαμό και πανικό. Έχουν επιρροές από The Chemical Brothers, Prodigy, από τους καλύτερους δηλαδή, να τα λέμε και αυτά. Και αυτή είναι η κομματάρα, και θέλω φεύγοντας να την αφιερώσω στον BRB, τον Μπυρμπάκο, τον Αγγελάκο μου από τους Νιπένθη, γιατί αυτό το κομμάτι το παίξαμε στο Σταύρος Νιάρχος τώρα πρόσφατα, στο υπέροχο αυτό episode πανόραμα που βρεθήκαμε εκεί και είχαμε ανατριχιάσει ολόκληρη που παίζαμε στο Νιάρχος, και ήταν μέσα στο σετ μας, το παίξαμε και νομίζω πρέπει να το χορέψαμε και με την ψυχή μας, ακόμα θυμάμαι εκείνη τη στιγμή, οπότε θέλω κλείνοντας να του το αφιερώσω με όλη μου την καρδιά. Σας αφήνω στα ωραία χέρια της Μάγκης Χαραλαμπίδου και εμείς τα λέμε αύριο στη μία. Γεια σας!

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στον Music 892.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
4: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
15: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη. Το Τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
17: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
16: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα pop ανδραβίδας 10,25 το κιλό. Και επιλεγμένη λευκή και ροζεΐνη 750 ml έως 30% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
20: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
22: This is Maggie's Touch.

0: Music 892.
1: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Putty. Παγωτά Oreo. Με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
17: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
18: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
19: απλά πάρτο. Ποιο?
20: Το Aquila's Meal.
19: Τι είναι?
20: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
18: Okay.
20: Aquila's Meal! Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
21: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπόνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
23: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
24: This is Maggie's Touch.

Εδώ είμαστε. Πάμε να δράξουμε τη μέρα. Ό,τι μας έχει απομείνει από το Μαγκιστάζ μέχρι τις 6 μαζί. Music 892. Μουσικάρες μέχρι τις 6.

Μάγη καθημερινά, το Μάγη Στάτς είναι η τέλεια αφορμή για να συνεχίσουμε τη μέρα μας με θετική ενέργεια. Είτε πρόκειται για παραγωγική εργασία, είτε για εξόρμηση και κοινωνικοποίηση, μου γράφει η Έλενα. Ευχαριστώ πολύ, κοριτσάρα μου. Thumbs up, seize the day μέχρι τις 6.

Την εμφάνιση των καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες σχολίασε ο Χρήστος Τακλής, θαλάσσιος βιολόγος. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά που είπε, γιατί ακούω διάφορες ανησυχίες. Διαβάζω μάλλον πιο πολύ στο Instagram. Τα συχνότερα είδη που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα είναι ο καρχαρίας Μάκο, ο γαλάζιος καρχαρίας που εμφανίζεται κυρίως τον Μάιο, ο εξαμβράγχιος που παρατηρείται σε μεγάλα βάθη, είδη καρχαριών που οι άνθρωποι αλλεύουν όπως ο γκριζογαλαίος και το σκυλόψαρο επίσης βρίσκονται στις ελληνικές θάλασσες. Σχολίασε ότι η τελευταία επίθεση στη χώρα ήταν πριν, παιδιά, από 45 χρόνια και η τελευταία θανατηφόρα επίθεση πριν από 60 χρόνια. Ανέφερε ότι υπάρχουν και μέθοδοι προκειμένου να αποθήσουμε έναν καρχαρία χρησιμοποιώντας το χέρι μας, καθώς όπως είπε είναι περίεργα είδη και δεν επιτίθονται έτσι απλά. Το Μάιο βλέπουμε περισσότερο τους γαλάζιους καρχαρίες να εμφανίζονται και σε ρηχά νερά καθώς βγαίνουν για να γεννήσουν. Έξω και αυτά που ίσως έχουν παρατηρηθεί το Μάιο. Τώρα που εντοπίζονται οι καρχαρίες στην Ελλάδα, με βάση καταγραφές των τελευταίων δεκαετιών, εμφανίσεις καρχαριών έχουν σημειωθεί σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, αυξημένη παρουσία παρατηρείται κυρίως στο Ιωνιοπέλαγος, στο Σαρωνικό Κόλπο, στον Παγασιτικό, στη Χαλκιδική, στα Δωδεκάνησα και στα νότια της Κρήτης. Λίγη προσοχή στις θάλασσες, καθόλου πανικός. Και σας θυμίζω ότι και οι καρχαρίες έχουν δικαίωμα στη ζωή.

Μύκονο και Κατσικάκη, έχεις καμιά ενημέρωση, αγαπημένη μου? Όχι, δυστυχώς, Άλεξ, δεν έχω μάθει κάτι. Αχ, Θεέ μου. Τι να έχει συμβεί, αλήθεια? Μάγκη, αυτή είναι η καινούργια τριπλέτα. Τι θέλω.

Πόσο το αγαπώ κάθε φορά που παίζει. Πραγματικά, πραγματικά αποθεώνεται από τους φίλους εδώ στον Music 892 και στο Mikey Stats.

Μάγια, καλησπέρα. Τι κομματάρες βάζεις πάλι? Αυτό που είναι τώρα στα γαλλικά υπέροχο. Στο έστειλα, αγάπη μου. Μαρία, στο έστειλα. Άκη, σου στέλνω. Αναστάσια, σου στέλνω. Δεν σου είναι, σου στέλνω. Το βρήκε το Σαζάμ, παιδιά, τέλεια.

Χαίρομαι πολύ γιατί τα σχόλια για τα καρχαριάκια είναι πολύ θετικά εδώ στους φίλους του Μαγκιστάτ. Έχουν ενσυναίσθηση, αγαπημένοι μου φίλοι ακροατές. Τα 7-10 τα παιδιά της επιφάνειας του πλανήτη μας καλύπτονται από ωκεανούς για τα βάθη των οποίων έχει υποθεί ότι γνωρίζουμε λιγότερα από ό,τι για την επιφάνεια της Σελήνης. Οι αχανείς υδάτινες εκτάσεις τους φιλοξενούν μια τεράστια και θαυμαστή ποικιλία μορφών ζωής που συγκροτούν ένα τεράστιο και σύνθετο οικοσύστημα. Η κορυφή της ωκεάνιας τροφικής αλυσίδας μοιράζεται μαζί με ολιγάριθμα άλλα είδη μια ομάδα ψαριών η οποία αποτελεί αρχέτυπο σύμβολο φόβου του ανθρώπου. Καρχαρίες. Ο φόβος του ανθρώπου απέναντι στη μορφή του καρχαρία νομίζω πως του έχει αποφέρει μια άδικα κακή φήμη. Συνήθως όταν ακούμε τη λέξη καρχαρία στο μυαλό μας πάει σε ίδιο όπως ο μεγάλος λευκός καρχαρίας, ο οποίος πράγματι είναι ένας δεινός κυνηγός και δυνητικά επικίνδυνος για τον άνθρωπο. Εντάξει, είναι και όλες αυτές τις ταινίες που έχουμε δει. Όμως δεν είναι όλοι καρχαρίες σαν κι αυτόν. Υπάρχουν περισσότερα από 500 είδη καρχαριών σε όλο τον πλανήτη και μόνο μία χούφτα από αυτά επιτίθεται σε ανθρώπους. Οι καρχαρίες καταλαμβάνουν σχεδόν κάθε θαλάσσιο οικολογικό φόκο και παρουσιάζουν μια εκπληκτική ποικιλία προσαρμογών μεγεθών και σχημάτων από μικροσκοπικά είδη μεγέθους γόπας, το ξέρετε αυτό, μέχρι γίγαντες μεγέθους φάλαινας. Σε παλαιότερες εποχές οι καρχαρίες αναφέρονταν συλλογικά και ως σκυλόψαρα. Ονομασία που χρησιμοποιείται ακόμα από ψαράδες και ναυτικούς. Οι καρχαρίες είναι πλάσματα αρχαία. Η εμφάνιση των πρώτων ειδών καρχαριών σημειώθηκε κατά την Σιλούρια περίοδο πριν από 420 με 425 εκατομμύρια χρόνια. Από τότε μέχρι σήμερα η γενική τους μορφή έχει παραμείνει πρακτικά αναλύωτη, πράγμα που φανερώνει την καλή τους προσαρμογή στο περιβάλλον που ζουν.

Περισσότερο θαυμαστό από όλα όμως είναι το ανοσιοποιητικό του σύστημα, που τους κάνει μία από τις πιο ανθεκτικές μορφές ζωής. Διαθέτουν μοναδική ανάπλαση, μοναδική ικανότητα ανάπλασης, έχουν καταγραφεί περιστατικά καρχαριών που επιβίωσαν από επιθέσεις άλλων ακόμα μεγαλύτερων. Αυτό εξάλλου είχε οδηγήσει στη γέννηση αστικών μυθών, όπως λόγω χάρη ότι οι καρχαρίες δεν προβάλλονται από καρκίνο. Φαντάσου λοιπόν, υπάρχει ένα είδος στον πλανήτη που δεν προσβάλλεται από καρκίνο. Τι αστικός μύθος κι αυτός. Κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν ισχύει, αλλά στο και έτσι. Η προσβολή τους από τον καρκίνο είναι πολύ λιγότερο συχνή από ό,τι σε άλλους ζωικούς κλάδους. Και αυτό ενδεχομένως τους καθιστά αξιόλογα αντικείμενα έρευνας, που ίσως μια κάποια μέρα, λέω εγώ τώρα, μας βοηθήσουν να ξεκλειδώσουμε το μυστικό της καταπολέμησης της νόθου και σε ανθρώπους. Καταλαβαίνω ότι μετά από όλα αυτά που σας είπα παραπάνω, φαντάζεσαι σαν οι καρχαρίες να είναι οι τέλειες μηχανές επιβίωσης στον αφιλόξενο θαλάσσιο κόσμο. Ένας καρχαρίας, η αλήθεια είναι πως έχει ελάχιστους φυσικούς εχθρούς. Και όμως στις μέρες μας οι καρχαρίες απειλούνται από ένα ζωικό είδος το οποίο δεν ανήκει καν στο δικό τους θαλάσσιο οικοσύστημα. Ποιο είναι αυτό το είδος άραγε? Ο άνθρωπος, για άλλη μια φορά, δίνει το παρόν. Είτε λόγω υπεραλήψης, είτε λόγω καταστροφής των υδάτινων πόρων. Ένας σημαντικός αριθμός ειδών καρχαριών απειλείται με εξαφάνιση εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας. Μουσική 73 λοιπόν είδη καρχαριών χαρακτηρίζονται ως απειλούμενα. Μόνο το 23% των ειδών καρχαριών και σαλαχιών δεν τρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο. Φαντάσου παιδιά, το 73 είδη καρχαριών. Νομίζω πως αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να χτυπήσει το καμπανάκι στον άνθρωπο και όχι να τρομοκρατούμαστε κάθε φορά που ακούμε για καρχαρίες. Και αυτό να μας κάνει να θέλουμε να εξολοθρεύσουμε τα πάντα. 400 εκατομμύρια εξέλιξης και προσαρμογής μπορούν να πάνε χαμένα για έναν σημαντικό αριθμό ειδών αυτών των εκπληκτικών πλασμάτων που προσφέρουν τόσα πολλά στον πλανήτη. Και είναι κυριολεκτικά μόνο στο δικό μας χέρι να μην αφήσουμε να συμβεί αυτό. Είναι λυπηρό. Πίσω από κάθε καταστροφή του πλανήτη βρίσκεται ο άνθρωπος. Μάγκη, θα κάνεις το κειμόντερο, ονειρική φωνή και είναι και βραχνιασμένη, Άκη μου. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Τι έβαλες να πέσει από πίσω, ρε τρέλα, θυμήθηκα τα χρόνια που ήμουν φαντάρος μου, γράφει ο Μανώλης. Είναι ιδανικό κομμάτι για να μιλήσει για καρχαρίες, νομίζω. Καλησπέρα, Μαγκούλη μου, εμένα θα μου το στείλεις το γαλλικό το καινούργιο, σε παρακαλώ. Φυσικά, θεάρα μου, είναι δυνατόν. Εθισμό έχουμε πάθει με την πάρτι σου, φίλη μου, και συνέχισε να μας ανεβάζει, μου γράφει Στεφανία. Κοριτσάρα μου, φιλιά, love you, love you, love you. Τι ωραία λόγια, τι ωραία σχόλια είναι αυτά, ρε παιδιά. Φιλιά, σας αγαπώ πολύ. Πάντα έχετε να πείτε ένα καλά λόγο και σας αγαπώ τόσο πολύ. Πάντα έχετε θετική σας έτσι διάθεση και διάσταση, που είναι σπάνιο η αλήθεια είναι στις μέρες μας. Γενικά κυκλοφορεί πολύ τοξικότητα εκεί έξω. Όλο το φως είναι μαζεμένο στο Music 892 και σε αυτή την εκπομπή. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ.

0: This is Maggie's Touch.
1: Music 892.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotivo Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotivo Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
12: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
19: Τι.
20: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: This is Maggie's Touch.
21: Κομμάτια σαν αυτό με κάνουν να συνειδητοποιήσω πόσα πολλά χρόνια κάνω ραδιόφωνο και πόσα πολλά χρόνια είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή την... ζωή, τη μουσική ζωή της χώρας. Όχι μόνο σε αυτή τη συχνότητα βέβαια, σε τόσες άλλες συχνότητες, όλα αυτά τα χρόνια της κοινής μας πορείας, αγαπημένοι μου φίλοι. Εξαιρετικά αφιερωμένο στη Χρυσάνθη, φανατική αγαπημένη φίλη και ακροάτρια. Ούτε βρήκα ξανά στον δρόμο μου. Συναντήθηκαν οι δρόμοι στη ζωή μας, πάλι. Τι ωραία. Πάρα πολύ χαίρομαι. Καλώς ήρθες. Πού ήσουν τόσο καιρό?

Εποχές Nitro Music, παιδιά. Αγαπημένη παλιά φίλη ακροάτρια. Ενώνεται πάλι στην παρέα του Mikey Stats και χαίρομαι τόσο πολύ γι' αυτό. Drum and bass ήχος. Πόσο πολύ τον αγαπώ αυτόν τον ήχο. Το δώρο της μουσικής. Νίτρο μου, γράφει Μαρία. Βεβαίως, από τότε σε ακούω κι εγώ. Πάρα πολλά φιλιά εκεί έξω. Είναι η στιγμή της αποσυμπίεσης, λέμε κάθε φορά που παίζουμε αυτό το κομμάτι. Από μια έτσι ενδεχομένως δύσκολη περίοδο. Είναι η λυτρωτική φάση που αφήνεις πίσω στο χρόνο ή το στρες ή μια κρίση. Έλενα μου, στο αφιερώσουμε αυτό το κομμάτι. Είναι, αν θέλεις, η πολύτιμη μετάβαση από τη συνεχή ένταση και το άγχος στη χαλάρωση. Μουσικές βοηθάνε πάρα πολύ στην νοητική διάβια και την επανασύνδεση με τον εαυτό μας. Το ξέρετε αυτό. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι εδώ οι φίλοι του Mikey Stats. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τις μουσικές ως μουσικοψυχοθεραπεία. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Αυτή η μετάβαση, λοιπόν, μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική αν εστιάσεις ακούγοντας πολύ ωραίες μουσικές

Επίσης, πάρα πολύ ωραία εποχή. Πάρα πολύ ωραία εποχή για να ξεφύγεις από δύσκολες σκέψεις και ενδεχομένως κάποια έτσι, θέματα της ζωής σου που πρέπει να φύγεις μακριά και να προχωρήσεις. Έτσι λοιπόν, αυτό το κομμάτι έχει τον τίτλο Breeze και έρχεται πραγματικά σε ένα όμορφο, γλυκό, καλοκαιρινό αεράκι να πάρει όλα τα δύσκολα μακριά, αγαπημένοι μου φίλοι. Πάμε λοιπόν να στείλουμε όλη εδώ η φοβερή ομάδα θετική ενέργεια στο κορίτσι μας που την έχει ανάγκη και να της ευχηθούμε καλό ταξίδι, αγαπημένοι. Όλα θα πάνε καλά, θα δεις.

Η αλήθεια είναι ότι όταν ηχογραφείτε μουσικές που δεν βρίσκετε και μου τις στέλνετε στο Viber, μου είναι πολύ πιο εύκολο να βρω τα κομμάτια. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Αν και όλα τα καταφέρουμε τελικά, ακόμα και από κάποια σχόλια, αν είναι αντρικά τα φωνητικά, γυναικεία, κάποιο στίχο που θυμόσαστε. Συνήθως βρίσκουμε όλες τις κομματάρες. Ό,τι ψάχνετε, τα βρίσκουμε όλα. Χαίρομαι γι' αυτό. Πάμε να αφιερώσουμε στον Χρήστο, μετά την αποσυμπίεση λοιπόν, πάμε να αφιερώσουμε στον Χρήστο την υπερκομματάρα. Γειτόνι.

0: Σίλα, το κορίτσι μας κάνει πάντα εγώ στο Μακιστάς. Πάμε για διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Music 892.
0: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
2: Τώρα, μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
0: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
0: Κατάλαβα, σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Oh. Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
10: Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το parospalas.gr.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Βαρελίσια φέτα Pop Ανδραβίδας 10,25 το κιλό. Και επιλεγμένη λευκή και ροζεΐνη 750 ml έως 30% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
15: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
15: Φυσικά, BioClima.
16: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
17: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
18: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
19: This is Maggie's Touch.
0: Κάνοντας μια έτσι μικρή, θα έλεγα, έρευνα για τον Unlock, γιατί θα τον φιλοξενήσουμε στο Maggie's Touch, αυτό τον εκπληκτικό, φοβερό DJ και παραγωγό και εξαιρετικό άνθρωπο. Θαυμάζω τη μουσική του χρόνια, αλλά δεν γνώριζα τι κρύβεται πίσω από αυτή την μόνο, όχι μόνο την μουσική ικανότητα, τι κρύβεται μέσα στην ψυχή και στο μυαλό του. Υπέροχος άνθρωπος. And I wonder if you know what it means to find your dreams come true. Ολοκένουργιο single από Unlock, τόσο διαφορετικό από τις μουσικές που συνηθίζει να παίζει στα μεγάλα φεστιβάλ.

φιλάνθρωπος, ακτιβιστής. Πόσο πραγματικά χαρά παίρνεις όταν συνειδητοποιείς ότι πέρα από την εξωτερική φάση γενικότερα, τις ωραίες μουσικές, υπάρχει και ουσία εσωτερική. Πόσο όμορφα νιώθεις όταν υπάρχει υπόβαθρο, όχι μόνο μουσικό, αλλά και ανθρώπινο.

αυτό το κομμάτι, παιδιά, είναι το καινούργιο μου κόλλημα. Τέλος. Θέλουμε τριπλέτα λοκ. Κυκλοφορεί μέσα από ένα καινούργιο εγχείρημα μουσικό του τεράστιου καλλιτέχνη. Νούμερο 3 στην παγκόσμια κατάταξη, σύμφωνα πάντα με το περιοδικό DJ Mag. Something else. Τι ωραίο. Τι έξυπνο πραγματικά ψευδόνυμο. Πραγματικά κάτι εντελώς διαφορετικό από τον Αλόκ, από τον υπέροχο Αλόκ, που πολύ σύντομα θα έχουμε καλεσμένο στο Maggie Stats. Τι ωραία. Αυτό θέλω να πει τώρα. Αφιερωμένο.

πω, η νέα καμπάνια του Bygone έχει πολύ χιούμορ, σου λέω. Υπάρχει και συστάσεις λεωφορείων, οι πράσινες τάσεις, η πράσινη καμπάνια, με ατάκες φοβερές τύπου «Θα μου λείψει να σε κοιτάω όταν μαγειρεύεις». Να στο λέει αυτό το κατσαριδάκι τώρα. Ή «Θα μου λείψει το εσωστατικό σου» ή «Θα μου λείψουν οι τσιρίδες σου». Μάλλον το «Θα μου λείψει να σε κοιτάζω όταν μαγειρεύεις» το λένε οι μύγες. Θα μου λείψουν οι τσιρίδες σου, αυτό σίγουρα οι κατσαρίδες. Θα μου λείψει κάθε σου ψίχουλο, τα μυρμηγκάκια. Hey, Bygone, πετυχαίνεις τον στόχο σου, σου λέω. Η νέα καμπάνια του Bygone έχει χιούμορ. Θα μου λείψει το ρέζι το δικό σου, λέει το κουνούπι. Θα μου λείψουν οι τσιρίδες σου, λέει η κατσαρίδα. Και θα μου λείψει το κάθε σου ψίχουλο, λέει το μυρμήγκι. Να, τα βρήκα. Γιατί αν πάρεις Bygone, αυτά παίρνουν το πρώτο λεωφορείο και φεύγουν. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Bygone για απόλυτη προστασία από τα έντομα. Bygone πετυχαίνει το στόχο του και έντομα τέλος. Έτσι να τα αποτρέψεις να ξαναέρθουν. Το θέμα δεν είναι να τα σκοτώσεις, το θέμα είναι να αποτρέψεις να έρθουν ξανά. Και το Bygone το κάνει αυτό. Στείλε μήνυμα στο Viber του Music στο 693-982-892. Γράψτε Bygone και το ονοματεπώνυμό σας και μπείτε στην κλήρωση όπου 5 τυχεροί θα κερδίσουν μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Bygone. Τέλεια! Είδατε! Η Bygone φροντίζει τους ακροατές του Μαγκιστάτς. Αν δείτε τη νέα καμπάνια του Bygone σε στάσεις λεωφορείου, βγάλετε φωτογραφίες και στείλτε την μαζί με το μήνυμα, γιατί έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσετε. Θέλω να εστιάσω την προσοχή σας στο εξής. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο, να διαβάζουμε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν την χρήση και φυσικά να πλένουμε πάντα τα χέρια μας μετά. Στείλε μήνυμα λοιπόν στο Viber του Music στο 693-982-892. Γράψε Bygone και το ονοματεπώνυμό σου και πες στην κλήρωση όπου 5 τυχεροί θα κερδίσουν μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Bygone. Και σου είπα ότι αν δεις τη νέα καμπάνια του Bygone σε στάση λεωφορείου, βγάλε φωτογραφία και στείλ τη μαζί με το μήνυμα, γιατί έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσεις. Bygone, πετυχαίνει το στόχο σου. Πετυχαίνει το στόχο του. Και έντομα τέλος. Πετυχαίνει, είπαμε. Αν θέλεις να ζεις στο Be Well Festival και να το απολαύσουμε παρέα, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival. Έλα σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα. Ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Προλάβε το τώρα. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως όπως πάντα. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith. Όπως σας είπα, ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Αρμόδια αρχή. Πάει.

Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Paros Palace Suites. Στο Paros Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Εντάξει. Θα ζήσεις την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και θα απολαύσεις κυριολεκτικά μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών στο Paros Palace Suites. Έχω μείνει. Είναι και λίγα λέω. Πανέμορφο, παιδιά. Υπέροχη θέα. Φοβερή ομάδα. Ωραία πρωινά. Συγκλονιστικά δωμάτια. Paros Palace Suites, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr. parospalas.gr. Ωραία νησί Πάρος, ε. Paros Palace Suites και παραδώσου στις αισθήσεις σου. Paros Palace Suites.

Η Κωνσταντίνα μου γράφει τη ωραία χαλαρή ταξιδιάρια και η μουσική είναι μάγκη. Ευχαριστώ Κωνσταντινάκο μου. Παιδιά, εσείς ταξιδιάρικες, έτσι χαλαρωτικές μουσικές, είμαι αυθεντία. Με βλέπετε που βαράω πριόνια, που τα λατρεύω. Γιατί είναι η ώρα αυτή. Είναι η ώρα το 4 με 6 που νιώθω ότι έχουμε ανάγκη να βαρέσουμε. Πέρα από την στιγμή της αποσυμπίεσης ή του sunset, που πραγματικά ταιριάζει στο 4 με 6. Πάντα λάτρευα να κάνω εκπομπές το βράδυ. Τη αγαπημένη μου ώρα ήταν 10 με 12 το βράδυ. Ύστερα το 8 με 10, οι παλιότεροι ακροατές φίλοι θυμούνται. Αγαπάω όμως πάρα πολύ το 4 με 6. Ήταν η ώρα που ουσιαστικά ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο στα 18 μου. Πόρε φίλε, πόσο πέρασαν τόσα πολλά χρόνια πίσω. 4 με 5 έκανα, θυμάμαι, εκπομπή. Έτσι ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο στον Top FM πριν πολλά χρόνια. Πού το θυμήθηκα όλα αυτά τώρα. Δεν ήταν λοιπόν τυχαία η επιλογή του να αγκαλιάσω και πάλι το 4 με 6. Και χαίρομαι τόσο πολύ που το αγκαλιάσετε κι εσείς και έχει γίνει must κυριολεκτικά και το δείχνετε και στις ακροματικότητες που σκίζουν και σας ευχαριστώ τόσο πολύ γι' αυτό. Αγαπάμε Music 892, αγαπάμε Maggie Stats, thanks. Ξέρετε τι σκεφτόμουν, ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας και αυτό δεν είναι κακό. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον από τον καθρέφτη. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει. Αλλά το βάζει στη σωστή του θέση. Πόσο δίκιο έχει. Αυτό το απόσπασμα είναι το βιβλίο «Καθρέφτης» του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και έχουμε όλοι αγκαλιάσει και αγαπήσει. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. «Καθρέφτης» του Χάρη Πολίτη.

και δεν θέλω να φύγω. Πάρα πολλά όμορφα μηνύματα και σήμερα ευχαριστώ για την αμφίδρομη, αυτή υπέροχη ραδιοφωνική σχέση.

0: Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music 8-9-2 είμαστε μαζί. Μα και η Χαραλαμπίδου του φεύγει. Αφήνω όμως τα ενία. Δίνω σκυτάλι στην καλύτερη, στο καλύτερο ντουέτο, στην καλύτερη ομάδα. Κυρίες και κύριοι, μας τώρα η Ντελούλου με Αστερόπιχανά και Ευθύμη Κάλφα μέχρι τις 9 να κάνουν χαμό. Η Αστερόπη στα πράσινα σήμερα. Και Ευθύμη στα λουλούδια. Ωραία. Λουλούδια και πράσινα. Τέλειο, μου αρέσει αυτό ο διασμός εκρηκτικός. Εμείς αύριο, παιδιά, την ίδια ώρα. Love you guys, φιλιά. Ευχαριστώ και σήμερα για όλα και για την απίστευτη αυτή διαδραστική μαγική σχέση που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. I love you. To the moon and back. Φιλιά.
1: This is Maggie's Touch. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892. Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP PolyVoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Magic παγωτά και επιλεγμένα μπισκότα αλατίνι σε χρυσές τιμές. Amstel 4x500 μόνο 4,47 και Amstel Retro Exada μόνο 4,84. Whiskas, Pedigree, Caesar και Perfect Fit. Ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
12: Okay.
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
12: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
16: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
15: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
18: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
20: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
21: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρουλή.
22: Στο Music 892.
21: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
23: Ξεκινάνε.
21: Ναι, δεν βγάζω μακρύ, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξητρία. Είναι
24: το Ευθύμη Καλφά και την Αστερό Πιχαϊνά.
21: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
25: Άιντε, παιδιά, άιντε. Άιντε, άλλη μια μέρα.
26: Σαν να σπρώχνεις ακούγεται. Έλα.
25: Έλα.
26: Μια ανάσα.
25: Ένα ένσημο ακόμα. Λίγο πιο κοντά στη σύνταξη. Έρχονται τα συντάξιμα, έρχονται.
26: Κάνε υπομονή, βρε, αργείς.
25: Θα μπαίνει συνταξούλα, θα κάθομαι, θα μαλώνω με αυτούς που περνάνε από κάτω και παρκάρουνε.
26: Όπα, μην είμαστε στην ίδια γειτονιά.
25: Θα περνάει η Αστερόπη με τα ξόβιζα, γιατί και τότε αυτή θα είναι. Θα τα φοράει, δεν θα αλλάξει.
26: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
25: Περνάει και θα λέω. Τους διαβολτιμούς, διαβολτιμούς, διαβολτιμούς. Δεν κάνουν κάτι. Κάτι γέρι δεν κάνουν έτσι. Που χλεμιντρίζουν.
26: Σε έχω κάνει εικόνα, θα είσαι όντως έτσι.
25: Καλά, αν περνάει η Μάγκη Χαραλαμπίδου, δεν θέλετε να ξέρετε τι θα κάνω.
26: Ένα λάστιχο να έχουμε στο αμάξι, να το ρίχνουμε νερό.
25: Έλα, συγκεντρώσου. Πήγες απέναντι, ξεχάστηκες. Εδώ πέρα υπάρχουν κανόν.
26: Αχ, σήμερα ξέρεις.
25: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας, καλώς ορίσατε. Είμαστε εδώ. Και είναι Πέμπτη και είναι 4 του Ιούνιου.
26: Στο Music 892 και σε όλο τον κόσμο, θα έλεγε κανείς. Εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9. Να σου πω τι ωραία έχω περάσει σήμερα που έχω κάνει βόλτες όλη μέρα. Να σου το πω αυτό.
25: Βόλτες όλη μέρα.
26: Ναι, ναι, ναι.
25: Πες μας περιοχές.
26: Πήγα
25: Χαλάνδρη. Ξεκίνησες με Χαλάνδρη, ναι.
26: Συνέχισα με Ταύρο.
25: Κάτσε ρε μπρο, Χαλάνδρη με Ταύρο. Είμαι και άσχετος Θεσσαλονικιός, αλλά δεν είναι η άλλη άκρη.
26: Ναι, είναι. Ήταν...
25: Η πολύ άλλη άκρη.
26: Ήταν 45 λεπτά.
25: Οκ. Okay.
26: Και μετά ανέβηκα προς Γάλεο.
25: Ναι.
26: Και μετά ήρθα γύρω στον Αργύρος.
25: Ωραίο αυτό, γιατί δεν το κάνεις επάγγελμα?
26: Και ξεκίνησα.
25: Να αφήνεις. Να το κάνεις, πρέπει να παίρνεις και 2-3 άτομα, να κάνεις ταξί.
26: Ναι. Βολτούλα, βολτούλα.
25: Να βγάζεις τις βενζίνες σου, κάτι.
26: Δεν το σκέφτηκα αυτό νωρίτερα, δυστυχώς. Θα μπορούσε να
25: Πώς
26: γίνει.
25: Ήταν αυτή η εμπειρία?
26: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν είχε τόση κίνηση τις ώρες που κυκλοφορούσα εγώ. Εντάξει. Το Χαλάνδρη Ταύρος ήταν δύσκολο. Τα υπόλοιπα, να, Δηλαδή, δεν έπεσα και από τα σύννεφα που στον Κυφισό όταν ανέβαινα, μπήκα στον παράδρομο γιατί από τον Κυφισό δεν περνούσες. Οπότε βγήκαν τα πράγματα βατά. Εσύ πώς είσαι?
0: Καλά είμαι, μια χαρά. Μιλάεις λες και δεν μένουμε μαζί. Λες και δεν ξέρει το πρόγραμμά μου.
26: Μα σε είδα
0: εσύ
26: σήμερα.
0: Τι κάνεις, τι νέα?
26: Μα συγγνώμη, δεν σε είδα σήμερα.
0: Δουλειές από το πρωί κάνω αυτό.
26: Δουλειές
0: όλη μέρα.
26: Δουλειές και τρέχω. Σήμερα θα σαν ζευγάρι που δουλεύει.
0: Τι κάνετε, γεια σας, γεια σας. Καλωσορίσατε. Εσείς τι κάνετε? Κυρίως εσείς θέλουμε να ξέρουμε τι κάνετε, πώς είστε στο 6939892892. Είναι και σήμερα μια αρκετά ζεστή ημέρα. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της βγήκε μια περίεργη συννεφιά που λες τώρα θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Θα τη ρίξει την ψυχάλα.
26: Ακόμα μπαίνω βγαίνει αυτή η συνέχεια. Υπάρχει λίγο πλανάτε στην ατμόσφαιρα.
0: Στη Θεσσαλονίκη πάντως καταρακτώδης βροχή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο έβρεξε σήμερα. Πήρα τηλέφωνο δηλαδή τους δικούς μου πάνω και λέω ετοιμάζεται για καμιά βουτιά. Τι βουτιά μου λέει, βρέχει λέει, δεν έχει σταματήσει η βροχή. Ναι, πάρα
26: μπόρα,
0: πολύ.
26: Μπόρα.
0: Μπόρα είναι, θα περάσει. Εδώ πέρα τα γνωστά, ξέρετε, δεν μπορείτε να μην δεν ξέρετε. Άλλωστε και αν δεν ξέρετε, θα σας πούμε εμείς. Ένα πολύ ωραίο 28 έχει αυτή τη στιγμή το κέντρο της Αθήνας. Έρχονται και τα 30 διάρια. 34, 35, είναι αυτό που λέμε φτού και βγαίνω. Γενικά να περιμένετε τις επόμενες ημέρες, κυρίως από το Σάββατο, ήλιο βουβάλι. Βουβάλει όμως, σαν εμένα δηλαδή. Λες τι ήλιος είναι αυτός. Τόσο πολύ και πάρα πολύ ζέστα. Πολύ, πολύ.
26: Μας την έχεις προσχεθεί εδώ και μέρες αυτή τη ζέστα και πολύ τη φοβάμαι.
0: Ήδη τη νιώθεις, ρε παιδί μου.
26: Ναι, όχι. Το πόσο θα ανέβει η θερμοκρασία φοβάμαι. Κατάλαβες?
0: Σήμερα τη φοβάται τη ζέστα. Χθες δεν είχε πρόβλημα με 30 βαθμούς να φυσάει.
26: Το πόσο θα
0: ανέβει. Σήμερα φοβήθηκε.
26: Σήμερα γιατί ήμουν στον δρόμο όλη μέρα γι' αυτό.
0: Λοιπόν, στην παρέα μας και ο Μασούτης, βέβαια το ξέρετε αυτό, η Διαμαντής Μασούτης, η οποία κλείνει 50 χρόνια και συνεχίζει ακριβώς με την ίδια φιλοσοφία. Κακά τα ψέματα, με σωστό σχεδιασμό, σταθερή ανάπτυξη και πάνω απ' όλα οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι εμείς, οι άνθρωποι που δουλεύουν στη Διαμαντής Μασούτη, γενικά όλοι όσοι ψωνίζουν, άνθρωποι που τους εμπιστεύονται καθημερινά και γι' αυτό το λόγο ο Μασούτης μας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά. Μασούτης, 50 χρόνια ποιότητα και εμπιστοσύνη καθημερινά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Με Μαντονάκι θα ξεκινήσουμε, Μαντόνα σε καυτή συνεργασία με Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Σε ένα μήνα από τώρα η Μαντόνα φέρνει μαγιακού στο ολοκένουργιό της άλμπουμ που θα κάνει χαμό, γιατί τα πρώτα δείγματα είναι εξαιρετικά.
26: Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Δυναμώστε να την απολαύσουμε. Μαντονάρα είναι μία, δεν ξέρω αν είδατε και ένα βίντεο που έβγαλε που μπουσουλούσε. Η Μαντόνα στα 4 δεν. Στο Instagram της είναι.
26: Ναι.
0: Μπείτε να καταλάβετε λίγο.

0: 18 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6. Γεια χαρά σε όλους. Καλώς ορίσατε. Εδώ πέρα έχουμε προσδεθεί, έχουμε κουμπώσει τις ζώνες. Είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε χαμό σήμερα που είναι Πέμπτη και το ημερολόγιο γράφει 4 του Ιούνιου. Σήμερα που είναι εδώ πέρα η Αγγελική, η Άννα, η Μαριάννα, ο Πάνος, η Μαρία, η Κωνσταντίνα. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Α, έχουμε και ένα μήνυμα από την Ζωή, η οποία λέει: Ντελούλου, καλησπέρα. Θέλω πραγματικά, γιατί σήμερα μάλωσα στο γραφείο, να μου πείτε ποιος έχει δίκιο στη θερμοκρασία του κλιματιστικού. Αυτός που κρυώνει ή αυτός που ζεσταίνεται. Αυτός που κρυώνει.
1: Ρε φίλε, άμα ζεσταίνεσαι όμως, τι θα κάνεις.
0: Αυτά τα έχουμε λύσει νομίζω, παιδιά. Έχουμε φτάσει στο φεγγάρι, έχουμε ξαναπάει, έχουμε πατήσει στη γη, δεν ξέρω, παντού.
1: Περίμενε.
0: Έχουμε ανακαλύψει πράγματα, βιομηχανική επανάσταση. Το λαμπάκι στο ψυγείο της κουζίνας. Τα έχουμε λύσει αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για τα προφανή. Για τις θερμοκρασίες. Αυτός που πληρώνει, λέει ο Στέφανο. Αυτό είναι άλλη φάση.
1: Συγγνώμη, είπες αυτός που κρυώνει ότι έχει δίκιο.
0: Όχι, είπα ότι αυτός που ζεσταίνεται,
1: ναι,
0: έχει δίκιο. Δηλαδή αυτός που δεν μπορεί να διαχειριστεί τη ζέστη έχει κρύο, έχει δίκιο. Ο άλλος μπορεί να ντυθεί.
1: Ναι, αλλά...
0: Άμα κρυώνεις, ναι, δηλαδή, γιατί
1: ναι,
0: εγώ
1: αλλά...
0: δεν έμεινε κάτι άλλο. Να βγάλω την πέτσα μου,
1: ναι,
0: να μείνω με το βρακί.
1: Αλλά όταν είμαστε σε ένα κλειστό χώρο που το κλιματιστικό...

0: It's okay, καλύτερα. Αυτό εννοώ με σιλής. Δεν είπα να το βάλουμε στους 30 να βράσουμε όλοι.
1: Όχι, βάλω στους 30. Γιατί δεν το βάζεις. Έξω έχει 33. Βάλω το στους 30. Πάλι δροσιά θα έχει. Μια χαρά.
0: Το κλιματιστικό πρέπει να είναι 5 βαθμούς από αυτό που έχουμε έξω. Άμα έχει 30 δηλαδή, το φυσιολογικό μέσα, το υγιές είναι το 25.
1: Πού τα έχετε δει αυτά, τα γράφει κάπου?
0: Σύμφωνα
1: με ποιον, με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
0: Με τους ειδικούς.
1: Ποιος είναι ο ειδικός? Σωστά η Αστερόπηλα και η Μαριάννα. Είστε ειδικός, Μαριάννα,
0: όχι,
1: στα κλιματιστικά?
0: Όχι,
1: γιατί άμα είστε να έρθετε να μας αλλάξετε και το φρέον, αν είστε ειδικοί. Έχουμε και συντήρηση να κάνουμε.
0: Ωραία, να μας στείλουν ψυχτικοί τώρα τα μηνύματά τους, να μας πούνε ποιος έχει δίκιο.
1: Παιδιά, ακούστε λίγο. Όταν δουλεύεις, πρέπει τα νεύρα σου να είναι ήρεμα. Και δεν είναι.
0: Ξέρετε, τα νεύρα σου είναι ταραγμένα και μόνο που μας βλέπεις μπροστά σου.
1: Σωστό. Σκέψου και με ζέστη. Δεν είπα κάτι άλλο. Σκέψουμε και έξω να έχει καύσωνα. Δεν θες να μπλέξεις. Άρα. Τι κάνουμε?
0: Άρα πρέπει να κάνουμε υπομονή και δύο, ρε Ευθύμη. Δεν μπορώ να κάνω μόνο εγώ υπομονή που κρυώνω. Γιατί σου λέει, δεν είναι το πρόβλημα μόνο η ζακέτα.
1: Και έχουμε και άλλους. Δεν είναι μόνο αυτοί που κρυώνουν και ζεσταίνονται. Είναι αυτοί που λένε, έχει μικρόβια, έχει ξηρασία, έχω αλλεργίες.
0: Έχω άσθμα,
1: λέει η άλλη. Έχω άσθμα. Αν έχεις άσθμα, μην έρχεσαι στη δουλειά. Γιατί το άσθμα ενοχλεί σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν ενοχλεί μόνο στο κλιματιστικό.
0: Αν ήσουν ο υπεύθυνός μου και μου έλεγες μην έρχεσαι στη δουλειά λόγω κλιματιστικού, να το δεχόμουν, αλλά είσαι απλώς ένας συνάδελφος. Δεν γίνεται να μου πεις μην έρθεις στη δουλειά.
1: Όχι, δεν σου είπα να μην έρθεις στη δουλειά.
0: Μα μου λες, τους γέρνω να μην έρθω.
1: Σου είπα ντύσου. Εσύ θες να είσαι και γυμνή, ξεμπλέτσωτη όπως είσαι. Και να έχουμε και το κλιματιστικό. Όχι, φόρα το μπουφάν σου.
0: Μα χτυπάει τον αφιένα μου. Θα φύγω
1: από κασκολσάκι.
0: Κασκολάκι.
1: Κασκόλ.
0: Μάθα.
1: Βάλε γάντια. Βάλε σκούφο.
0: Θα πλευρητωθώ. Είσαι καλά.
1: Άλλαξε γραφείο. Πάνε σε ένα γραφείο που δεν χτυπάει το κλιματιστικό.
0: Μπαίνει κόσμος εδώ μέσα και μας λέει ότι είναι ψυγείο με κρέατα.
1: Άλλαξε στούντιο. Πάνε απέναντι στο ράπτη.
0: Σε ποιον
1: δεν
0: να
1: με αφορά.
0: Πάω.
1: Πάνε στον ελληνικό. Μέσα έχουμε ένα ραδιόφωνο. Δεν πατάει άνθρωπος. Μια συχνότητα. Δεν έχουν κλιματιστικά. Πάνε, κάτσε εκεί.
0: Γιατί να φύγω εγώ φορά για αρχή? Εγώ ποιον ενόχλησα? Έκατσα εδώ ήσυχη, δεν μίλησα.
1: Τώρα θες να σου απαντήσω γιατί να φύγεις εσύ και όχι εγώ? Θες να κάνουμε αυτή τη συζήτηση?
0: Τώρα.
1: Να νευριάσεις ακόμα παραπάνω.
0: Εγώ να νευριάσω ή εσύ να μαζέψεις τα λόγια σου εδώ πέρα?
1: Τι θέλεις τώρα?
0: Έλα, γόρι μου, ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ημέρα. Έλα, σε παρακαλώ, κάνε μας τη χάρη.
1: Πείτε εσείς. Εγώ δεν μιλάω άλλο. Γιατί εγώ είμαι περίεργος. Είμαι περίεργος εγώ, παράξενος. Ο έξω από εδώ.
0: Είσαι.
1: Πάρτε Destiny's Child τώρα που ό,τι θερμοκρασία και να είχαν αυτές πάντα ξεβράκωτες βγαίνανε. Της έντυνε η μαμά της Beyoncé σε όλες με το ίδιο και ήταν στανταρά.

0: Λοιπόν, με αυτό το mood του Survivor θα επιβιώσουμε και εμείς στην Αθήνα. Και για να επιβιώσετε στην Αθήνα χρειάζεστε τον πιο δροσερό προορισμό. Και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη. Και για πολλούς τυχερούς, έτσι. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Και αν θέλετε να ζήσετε το πιο συναρπαστικό παιχνίδι, σας περιμένουν μοναδικές εκπλήξεις στο Regency Casino Mont Parnasse με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σας φουλάρουν το ρεζερβουάρ. Και να σας πω κιόλας ότι αν η ζέστη πιστεύατε ότι θα σας σταματήσει, λάθος, θα φτάσετε πάρα πολύ σύντομα στο βουνό και για πάρα πολλούς λόγους έχει καλοκαίρι στο βουνό, από τη δροσιά του μέχρι τα όλα του. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Μία ακροάτρια μας ρώτησε τη γνώμη μας, γνωμούλα, στο debate ποιος κρατάει το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού, αυτός που ζεσταίνεται ή αυτός που κρυώνει, ποιος ορίζει τη θερμοκρασία στο χώρο εργασίας, γιατί στο σπίτι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν, ρε παιδί μου, μάχες ανάμεσα στα ζευγάρια, αλλά είναι τα του οίκου αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά που μένουν εκεί μέσα. Τώρα στη δουλειά,
0: όταν έχεις... οίκου εν μη εν δήμου.
1: Έτσι. Όταν έχεις 15 διαφορετικούς ανθρώπους, κάπως λίγο πρέπει με τη θερμοκρασία να το βρούμε. Ωραία. Εγώ είμαι της άποψης ότι δίκιο έχει αυτός που ζεσταίνεται, με, για το πάρα πολύ απλό λόγο ότι εγώ δεν μπορώ να βγάλω κάτι άλλο την ώρα της εργασίας μου, γιατί θα, μετά θα μου πεις ότι στον πέταξα έξω.
0: Α, δε, ναι, αυτό θα μου πεις.
1: Εσύ όμως που κρυώνεις, μπορείς να έρθεις με ένα μακριμάνικο, μπορείς να βάλεις την πότα.
0: Ρευθύνη, θα φέρνω βαλίτσα στο γραφείο επειδή εσύ θες να κάνεις το στούντιο κατάψυξη. Γιατί δεν μιλάμε για φυσιολογικές θερμοκρασίες. Θέλεις να το βάλεις στους 15 βαθμούς Κελσίου, ρε αγόρι μου. Να το κατέβασεις πιο κάτω από αυτό που υπάρχει ήδη μες στο κλιματιστικό. Τι να φέρω, μια βαλίτσα να τη σέρνω και να έχω χειμωνιάτικα μέσα.
1: Όχι, ντύσω από το σπίτι, δεν σου είπα να φέρνεις.
0: Από το σπίτι, θα βγω έξω με τους 30 βαθμούς και θα φορώ καμπαρτίνα, χάντια, σκουφιά και μπότες.
1: Έχεις δίκιο, γράφει η Ελένη Ευθύνη. Και όποιος δεν θέλει να κάτσει σπίτι του, να βάλει μπουφάν πέστης.
0: Ελένη μου, θα με πληρώσεις και όλες εσύ να κάτσω σπίτι.
1: Της το λέω. Της το λέω να βάλει μπουφάν, αλλά δεν θέλει.
0: Ναι.
1: Ευθύμη λες χαζά, εδώ πέρα μια φίλη. Επιτέλους. Το κλιματιστικό που χρησιμοποιούμε στο χώρο εργασίας είναι φουλ ανθυγιεινό. Καταπώνηση για πνεύμονες, οπότε είναι αναγκαίο κακό, αλλά δεν είναι καλό να καίει συνέχεια. Ενώ εδώ η Γεωργία λέει, παιδιά,
0: πείτε τα.
1: Παιδιά, όντως σύμφωνα με την υγεία και ασφάλεια εργαζομένων, η θερμοκρασία για εσωτερική με την εξωτερική πρέπει να έχουν 5 βαθμούς διαφορά.
0: Πάρτα, πάρτα, τα λένε, βλέπεις οι άνθρωποι. Βλέπεις οι άνθρωποι που έχουν δίκιο.
1: Μήπως πρέπει να έχει 5 βαθμούς διαφορά, όχι... Ακούστε λίγο τώρα, είμαι σίγουρος για αυτό που θα πω.
0: Όχο.
1: 5 βαθμούς διαφορά,
0: ναι,
1: πρέπει να έχει όχι η θερμοκρασία η εξωτερική με το τι βγάζει το κλιματιστικό.
0: Με τι?
1: Με την εσωτερική του γραφείου. Το ότι εμείς, ας πούμε, μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή το κλιματιστικό στους 20,
0: ναι,
1: δεν σημαίνει ότι αν πάρεις ένα θερμόμετρο θα έχει το γραφείο 20 βαθμούς.
0: Ναι, αλλά άμα το αφήσεις πολλή ώρα, σε κάποια φάση θα πιάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.
1: Ευχαριστώ, είμαι σοφός. Είμαι ο.
0: Μα ο σκοπός, αγόρι
1: δίκαιος,
0: μου. Ναι, καλά.
1: Είμαι ο άνθρωπος.
0: Η θεία Δίκη εδώ δίπλα, μου παιδιά με τη ζυγαριά.
1: Είμαι η θεία Δίκη και δεν μπορώ να ακούω ανυπόστατα.
0: Θεία Δίκη και νέμεσης μαζί, Ευθύμη μου. Και λίγα είπες. Μην είσαι ταπεινός, σε παρακαλώ.
1: Δηλαδή, ρε, άμα κάνεις 40, εσύ που δεν είσαι η Θεία Δίκη,
0: ναι,
1: και είσαι η Θεία Μπέμπα. Αν κάνεις 40 βαθμούς έξω,
0: ναι,
1: μου λες ότι το κλιματιστικό πρέπει να του έχει 35.
0: Όχι.
1: Ή άμα κάνει. Δεν σου λέω ακραίο.
0: Σου λέω ακραία, όχι.
1: 35 σου βάζω. Ναι. Θα βάλεις το κλιματιστικό που στους 30.
0: Όχι, ρε πουλάκι μου. Αλλά όταν θα κάνει 30, δεν μπορείς να το έχεις το κλιματιστικό στους 20. Είναι πολύ χαμηλά. Όταν θα έχει ακραίες θερμοκρασίες θα το κατεβάσουμε παραπάνω. Αλλά όχι στους 30 βαθμούς Κελσίου, το 30 δεν είναι ακραίο.
1: Η Αναστασία πάντως μας γράφει, παιδιά, στη δική μας τη δουλειά το τηλεκοντρόλ το κρατάει η γραμματέας του Γενικού Διευθυντή.
0: Πω πω τι έχει γίνει εκεί μέσα.
1: Η οποία κρυώνει.
0: Α.
1: Εκεί τώρα αυτή τη φαντάζομαι εντωμεταξύ. Κυρία Θεοπίστη, έτσι.
0: Να είναι. Προκατηλημένος.
1: Όχι ξύνη. Να τις γυρνάνε τα άντερα. Να είναι πο. Και επίσης να είναι και. Θα το πω στον κύριο Γενικό Διευθυντή. Κύριε Γενική Διευθυντή, ακούστε. Κύριε Γενική Διευθυντή, ακούστε. Αυτή άρχισε να έρθει τέτοια ώρα και κύριε Βασίλη. Και να πληκτρολογεί έτσι. Παράει.
0: Πολύ τη συμπαθείς εσύ αυτή.
1: Μα είναι η αγαπημένη μου, φαίνεται.
0: Φαίνεται. Την έκανε πολύ πιστικά. Πόσες τέτοιες έχει συναντήσει?
1: Πάντως στη δουλειά έχουμε μία κοπέλα, η Ντέμπι μας το γράφει, που είναι στην κλιμακτήριο.
0: Μάλιστα.
1: Και υδρώνει. Και όλο το χειμώνα είχε μπροστά της έναν ανεμιστήρα και ο μπροστινός της,
0: ναι,
1: φόραγε πουκάμισο, ζακέτα και πουλόβερ για να μην κρυώνει. Ορίστε ένας καλός συνάδελφος. Σεβασμό στο κλιμακτήριο της γυναίκας. Αλλά αυτό είναι διαφορετικό από το ζεσθενόμαστε ή κρυώνουμε όλοι. Η γυναίκα είναι σε κλιμακτήριο, είναι εσωτερική θερμοκρασία αυτή. Εγώ δεν είμαι σε καμιά κλιμακτήριο. Από όσο ξέρω δηλαδή. Δεν... Θα πάω να το δω, αλλά.
0: Κοίταξε το να είμαστε σίγουροι, ρε παιδάκι, ναι, ρε, με το πόσο ζεσταίνεσαι.
1: Ναι.
0: Να το βγάλουμε από το νου μας και αυτό.
1: Στους 16, λέει ο Άλεξ εδώ πέρα, τέλος. Μπλέξαμε με τους ευαίσθητους.
0: Πηγαίνετε να ζήσετε σε ψυγείο. Σε αυτά που έχουν τα τεράστια μέσα τους ψυγείου, καταψύκτες που έχουν τα κρέατα στη βαρβάκιο. Πηγαίνετε να δουλέψετε εκεί.
1: Τι ωραία. Η αγαπημένη μου στιγμή το καλοκαίρι είναι τα σούπερ μάρκετ.
0: Α,
1: που κάθομαι μπροστά στα ψυγεία με τα κασέρια και τα γάλατα και τα γιαούρτια. Και κάθομαι με τις ώρες. Και για να μην με καταλάβουν ότι μπαίνω να κλέψω λίγο κλιματιστικό, διαβάζω ετικέτες, κάνω σύγκριση τιμών. Έχω φάει 25 λεπτά μπροστά σε ψυγεία, χωρίς να αγοράσω τίποτα, μόνο και μόνο επειδή ήμουνα στο κέντρο και ζεσθενόμουν, πέθαινα από τη ζέστη.
0: Ναι.
1: Και είδα μπροστά μου ένα σούπερ μάρκετ, αυτά που είναι τα της γειτονιάς, καταλάβατε,
0: ναι,
1: ρε παιδί,
0: ναι, ναι,
1: μου,
0: ναι,
1: αυτά,
0: ναι,
1: που έχουν μόνο μεγάλα ψυγεία για τα τέτοια και μαναβική, τίποτα,
0: ναι,
1: άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάθισα, παιδιά, σε αυτά τα μεγάλα ψυγεία που είναι ανοιχτά όμως,
0: ναι,
1: όχι με την πόρτα.
0: Ναι, δεν έχει κλείσει και βάλεις το κεφάλι σου κάτω από τις ντομάτες.
1: Περνάς και θέλεις να βάλεις μπουφάν. Αυτό είναι το ωραίο,
0: ναι,
1: το καλοκαίρι.
0: Εγώ έχω πετύχει σε κάτι τεράστια σούπερ μάρκετ που έχουν δωμάτιο ψυγείο.
1: Αυτά είναι με ΦΠΑ και χωρίς,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: αυτά,
0: ναι,
1: τα,
0: ναι,
1: τεράστια,
0: ναι,
1: που έχουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί σου δίνουν μπουφάν. Το έχεις δει?
0: Όχι.
1: Έχει απ' έξω μπουφάν που πρέπει να φοράς, γιατί εκεί, ας πούμε, όντως δεν αντέχεις. Αλλά μιλάμε τώρα για θερμοκρασίες έναν βαθμό, δύο.
0: Εκεί να κλειστείς, να συγχάσουμε. Εκεί μια μέρα να κλείσεις μια πόρτα.
1: Φίλε, και θα πάρεις και τα κλειδιά. Και όχι, θα τα καταπιείς. Όχι, θα τα πετάξεις στο βυθό της θάλασσας. Θα τα καταπιείς και θα κρατηθείς μια εβδομάδα να μην πας να. Για να μην φύγουνε. Θα μείνεις εκεί για πάντα.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Music 892.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο Καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά.
11: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr /Mastercard Pavla Day.
9: Happy Mastercard Day!
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
14: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
13: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
16: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
17: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
18: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
17: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
18: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
19: Ήρθα στα μπίτια καφέ, αλλά η τυρόπιτα μου έκανε friend request.
20: Θέλω ρόφημα με γεύση, πέμπτη με συννεφιά.
21: Γιατί το κουλούρι δεν είναι εντελώς κυκλικό?
20: Έχω εξεταστική. Ό,τι έχετε σε σοκολάτα τώρα.
21: 200 push-ups ίσον 3 μπέργκερς. Επιστημονικά μιλάω.
20: Κάνω διατροφή. 4 τρώσεις σοκολάτα στην κρέπα.
19: Τι αποφασίσαμε?
21: Πώς διαφωνούμε. Ό,τι όποτε και όπως το θες. Beat snack and coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
22: Στο πάρι, σουτάρι και... Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
23: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
25: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: Καλώς τους, γεια σας, καλωσορίσατε. 44 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 6. Είμαστε Ντελούλου, βεβαίως. Εδώ στον Music, απόγευμα Πέμπτης. Είναι μια πολύ ωραία Πέμπτη σήμερα. Κάτι έχει, δεν ξέρω τι, θα το βρω. Από το πρωί κάτι έχει Πέμπτη.
1: Τι έχει, τι σου.
0: Δεν ξέρω, δεν κάτι στην ατμόσφαιρα. Κάτι λίγο κάπως, δεν νιώθετε. Ίσως επειδή καθόμασταν και το Αγίου Πνεύματος. Και είναι μια Πέμπτη.
1: Πιο
0: κοντή,
1: βαριά.
0: Κοντή, όχι πιο βαριά, σου λέω κάτι καλό έχει.
1: Α, κάτι καλό, δεν κατάλαβα με το κάτι έχει, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Κάτι έχει που είναι ωραία η Πέμπτη. Οπότε για να έχει κάτι που είναι ωραία η Πέμπτη, κάτι καλό είναι. Θα το βρω, εν πάση περιπτώσει. Καλύτερο από το δώρο μας πάντως σίγουρα δεν είναι, γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε. Είναι η ώρα αυτή, Σινές Φινάκη. Το δώρο είναι εκπληκτικό. Και το παιχνίδι είναι πολύ ωραίο. Τα λέτε εσείς αυτά, δεν τα λέμε εμείς.
1: Όχι, όχι, όχι, μας τα γράφετε σε χιλιάδες σχόλια.
0: Περιγράφουμε μία ταινία, ένα blockbuster, μία ταινία δηλαδή που είναι πολύ γνωστή, με έναν περίεργο τρόπο και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε ποια ταινία ψάχνουμε. Τις τελευταίες μέρες ξεσκίζετε σε αυτό το παιχνίδι, καταλάβατε λίγο τις παγίδες, το έχετε έτσι εμπεδώσει και τα βρίσκετε πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, είναι και λίγο πιο εύκολα τις τελευταίες μέρες, αλλά τουλάχιστον έχετε βρει και εσείς τα hacks σας. Παρ' όλα αυτά, αν τα καταφέρετε και σήμερα, θα κερδίσετε υπέροχο δώρο καλλιντικά από τη Mar Beauty by Μαργιαλένα Ρουμελιώτη, που σας κάνουμε ένα πολύ ωραίο πακετάκι με κάποια καλλιντικά, τα οποία, παιδιά, πραγματικά είναι το απόλυτο look θα σας κάνουν εκεί για το καλοκαίρι και για όποτε θέλετε εσείς. Παράλληλα μπορείτε να μπείτε και στο www.marbeauty.gr για να τα τσεκάρετε, όπως επίσης και στο Instagram παπάκι marbeauty κάτω παύλα official.
0: Βλέπα και ένα story των παιδιών του Σάκη και της Μαργιαλένας, είναι έτοιμοι να γεννήσουν. Τώρα πήγαν για τον τελευταίο έλεγχο και γράφαν ότι σε περίπου 48 ώρες
1: γεννάμε.
0: Το μπεμπέ θα έρθει. Άντε παιδιά,
1: με ένα πόνο. Παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber μας, το 6939-892-892, για να παίξετε μαζί μας.
0: 6939-892-892, Σινές Φινάκη, πάρα πολύ ωραίο δώρο για σας ή οπουδήποτε θέλετε να το δωρήσετε, έτσι να το χαρίσετε.

0: Ήρθε η ώρα για παιχνίδι, ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι!
2: Καλησπέρα!
3: Καλησπέρα!
2: Πώς σε λένε?
3: Ελένη.
2: Τι κάνεις, από πού μας ακούς?
3: Από το αυτοκίνητο.
0: Τέλεια! Και πού βρίσκεται με το αυτοκίνητο?
3: Στο Κηφισό.
0: Στο Κηφισό. Ωραία, τσουλάει λίγο Κηφισό σήμερα. Δεν είσαι σταματημένη, αυτό εννοώ.
3: Είμαι σχεδόν σταματημένη.
0: Α, ωραία. Καλά πήγε αυτό. Σε ποιο ύψος είσαι?
3: Στο ύψος του Γαλαξία.
0: Στο ύψος του Γαλαξία, μάλιστα. Ωραία.
2: Πού είναι αυτό? Καλέ, σε περιοχή πες μας.
3: Δεν ξέρω την περιοχή ακριβώς.
0: Ψέματα, σπίτι της είναι. Σα το λέω εγώ, δεν είναι σε κανένα κύκλο.
2: Βάλει παράστα να ακούει τηλέφωνο.
0: Κάνει έτσι, για να τη λυπηθούμε για να πάρει το δώρο. Αλλά δεν θα σε λυπηθούμε, Ελένη, πρέπει να βρει την ταινία, εντάξει.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, δώσε προσοχή. Θα έχει 10 δευτερόλεπτα. 5 δολοφόνοι ανακαλύπτουν ότι έχουν κλείσει εισιτήριο για την ίδια διαδρομή.
2: Καλέ, πες κάτι. Τελειώνει ο χρόνος.
0: Φιάκο.
4: Πού πας ρε καραμίτρε, πού πας ρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες. Ούρε, ούρε, ούρε, πού πας ρε καραμίτρε.
0: Δεν ήταν για να... ακουγόταν.
2: Υπήρχε μια γενική άγνοια. Δεν ήξερε που είναι στο δρόμο.
0: Δεν πειράζει.
2: Κρίμα.
0: Της το αφιερώνουμε όμως αυτό το τραγούδι, βέβαια. Της το αφιερώνουμε.
2: Για να τη φτιάξουμε το κέφι.
0: Hello.
2: Hello.
0: Σομεσκούτσα. Oh, yeah.

0: Εσύ ήξερες γιατί τα μάτια σου είναι κόκκινα όταν βουτάς στη πισίνα και βγαίνεις?
1: Από το νερό της πισίνας που έχει μέσα χλώριο.
0: Από το νερό της πισίνας είναι.
1: Ναι.
0: Που έχει μέσα είναι.
1: Τι έχει?
0: Αλλά δεν είναι χλώριο.
1: Τι έχει?
0: Κάτι έχει μέσα το νερό της πισίνας. Και γι' αυτό τα μάτια σου και ολονών, όχι μόνο τα δικά σου, είναι κόκκινα.
1: Καλά, και στη θάλασσα κοκκινίζουν γιατί έχει αλάτι. Το νερό είναι το πρόβλημα. Με το αλάτι και με το ό,τι έχει μέσα.
0: Αυτό το καταλάβατε πιο κόκκινο. Αυτό που είναι σαν διαβολεμένος ο άλλος.
1: Ναι, ναι.
0: Που λες,
1: ναι,
0: κάτι το τσίμπησε μέσα στη θάλασσα, στην πισίνα, θα βγει να μας έτσι ξεσκίσει όλους, να μας φάει. Ναι. Σου δίνω άλλη μια ευκαιρία.
1: Άκου, στη θάλασσα μπορεί να έχει πάρα πολλά πράγματα. Ξέρω εγώ, να είναι το πλακτόν που ζει εκεί μέσα.
0: Το πλακτόν.
1: Ναι.
0: Ο Μπόμπος Φουγκαράκης επίσης.
1: Καλή, το φυτοπλακτόν και το ζωοπλακτόν της θάλασσας, τα ξέρεις. Είναι δυνατόν, παιδί μου. Στην πισίνα τι άλλο έχει εκτός από χλώριο? Δεν ξέρω, κάποιο άλλο χημικό που ρίχνουν
0: για... Ούρα! Αυτό έχει. Ούρα! Είναι τα ούρα, να σου το πω και λίγο καλύτερο για να μην ξυνιστείτε, γιατί είναι άλλο το κάτουρο, άλλο το ούρο, άλλο το ούρο. Καταλαβες, έχει ούρα. Τα ούρα.
1: Σε όλες τις πισίνες.
0: Σε όλες τις πισίνες κατουράει ο κόσμος, παιδιά.
1: Ρε.
0: Και άμα κατουράς στη θάλασσα θα το βρεις το αλάτι, αν κατουράς στη πισίνα θα το βρεις το μάτι σου, λυπάμαι πάρα πολύ.
1: Μα
0: δεν το λέω εγώ.
1: Έχω πισίνα, φίλης, που πηγαίνουμε εμείς.
0: Έχω πισίνα.
1: Φίλης, άκουσες τι είπα.
0: Ένας από την παρέα κατουράει και δεν σας το έχει πει.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Ρε, αλήθεια, το λένε μια...
1: Τρεις άνθρωποι πηγαίνουμε εκεί.
0: Άμα δεν κατουράνε άλλοι δύο, κατουράς εσύ. Τι να σου πω. Τι να σου πω τώρα. Δεν τα κατεβάζω από το κεφάλι μου.
1: Από
0: διαβάζω μια
1: πράγμα?
0: Αμερικανική μελέτη η οποία αποδεικνύει ότι τα κόκκινα μάτια μετά την κολύμβηση στην πισίνα δεν οφείλονται στο χλώριο, αλλά στα ύρα. Πάμε όλοι μαζί λίγο. Θέλω με... Πες. Ούρα, τα ούρα ακριβώς, στα ούρα που κυκλοφορούν στα νερά της πισίνας. Γιατί το χλώριο σε συνδυασμό με τα...
1: Πάνε το σκοτώνει το χλώριο.
0: Ούρα,
1: συγγνώμη.
0: Προκαλούν μια χημική αντίδραση που καταπονεί τα μάτια και μπορεί να δημιουργήσει δηλητηριώδη αέρια που είναι επιβλαβή για την καρδιά.
1: Τι?
0: Τα πνευμόνια και το νευρικό το σύστημα.
1: Ευθύμη, έτσι όπως το λες δεν πρέπει να ξαναπέσει άνθρωπος σε πισίνα γιατί λογικά θα πεθάνει.
0: Να μην κατουράτε. Μπορείτε να μπαίνετε στις πισίνες και να μην κατουράτε.
1: Μα δεν κατουράμε, άνθρωπέ μου, στις πισίνες. Είναι δυνατόν να πάμε να κατουρίσουμε σε μία λίμνη?
0: Γιατί κοκκινίζουν τα μάτια σου τώρα, τότε?
1: Έχει...
0: Από τα ούρα του αλουνού.
1: Αυτό έχει που... τόσο χημικά μέσα, ρε.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι
1: δηλαδή
0: αυτό.
1: Το χλώριο δεν στα κοκκινίζει. Το ούρα στα κοκκινίζει.
0: Αυτή η χλωριούχα μυρουδιά στη πισίνα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το χλώριο, αυτό που λέμε πάντα, αχ μυρίζει χλώριο. Όχι, αυτό που μυρίζει, ακούστε, το λένε ειδικοί, είναι οι χημικές ουσίες που σχηματίζονται όταν το χλώριο αναμειχθεί με ύρα, με υδρότα.
1: Μα χλωρίνη μυρίζει η πισίνα, το βλέπουμε και στο δέρμα μας κάθε φορά που βγαίνουμε και είναι πιο ασπρισμένο.
0: Έχεις και λίγο κάτουρο πάνω σου. Αιτία, βγαίνεις
1: και
0: έξω.
1: Και το μαγιό που ξεθοριάζει, μου ξεθοριάζει το... Το ύρε, το μαγιό.
0: Δεν σου είπα ότι δεν έχει χλώριο. Ούτε σου είπα για το ξεθόριασμα. Σου είπα ότι το χλώριο μαζί με τα ύρα κοκκινίζουν τα μάτια σου. Και επίσης λένε οι ειδικοί ότι...
1: Δηλαδή το χλώριο σκέτο χωρίς ύρε δεν κοκκινίζει το μάτι μου?
0: Δοκίμασα το, δεν ξέρω. Πάνε, κάντο.
1: Μπες. Παρά να μπουκάλι γνωρίνε, το ρίξω στα μάτια μου και να το πιω για να τελειώσουμε. Έλεος πια, sorry, και δεν πρέπει να μου κατουρίσει σε μια πισίνα μέσα.
0: Δεν το συστήνουμε να το κάνετε και να το δοκιμάσετε μόνοι σας στο σπίτι. Αυτό είναι κάτι που είπε η παραγωγός και υοθετεί μόνη της.
1: Δεν... Και υοθετεί μαζί με τον Ευθύμη. Ευθύμη στην δεν... οδήγησε σε αυτή τη συνθήκη.
0: Δεν προτείνουμε να το δοκιμάσετε μόνοι στο σπίτι. Αυτό αφήστε να το κάνει η ίδια. Επίσης λένε ότι μεταφέρονται στις πισίνες μέσα από τα ύρα όλα αυτά τα προβλήματα που σου πιάνει, λέει, μέχρι και μικρόβιο της γαστρεντερίτιδας.
1: Δηλαδή από μια βουτιά έχουμε φύγει, θα φύγουμε χωρίς μάτια, κόκκινα μάτια, αρρώστιες ματιών και τώρα γαστρεντερίτιδα.
0: Ορίστε, και η Ντιάνα εδώ πέρα, έπειτα από έρευνα, έχει δείξει ότι το χλώριο κανονικά δεν πρέπει να μυρίζει. Αυτό που μυρίζει είναι όταν μπαίνει στη πισίνα με αντιλιακό, ουρίς, και τις εκρήσεις του σώματος. Γι' αυτό επίσης το σώμα, γι' αυτό κανονικά στις πισίνες λένε πριν μπεις, τυροβρομίκουλα, ουρακοτάγκε, κάνε ένα ντουζάκι. Όχι ότι παίρνει τη βρωμιά, παίρνει λίγο το pH και λίγο την υδροτήλα. Ναι. Αυτό. Καταλαβαίνεις. Το ούρο τώρα δεν μπορεί να στο πάρει, πρέπει να πας να κατουρίσεις. Πάνε κατούρα πριν την πισίνα. Δεν χρειάζεται να ουρίσεις μες στην πισίνα.
1: Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Εγώ σας τα λέω να το ξέρετε.
1: Να σας πω εγώ να ξέρετε κάτι πιο σημαντικό. Ότι έχει παρτάρα σήμερα στο Περεούμπου με την Ευαγγέλια και θα περάσετε καταπληκτικά, γιατί σε συνεργασία με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, This is Athens City Festival, και φυσικά τα πιο intense parties, θα περάσετε φανταστικά παρέα με τη μία και μοναδική Παλώμα, που είναι και ο μήνας της. Θα τα πω όλα αυτά. Όλα αυτά παρέα με 3 cents pink grapefruit soda, και μην τα χάσετε. Όπως επίσης και 6 Ιουνίου έχει το Λιμπερτίν με τον Γκορίλα Παρτάρα, και όλα αυτά μαζί με το κοκτέιλ το ένα, το μοναδικό του καλοκαιριού. Την πιο intense Παλώμα εμπειρία με ζωηρές φυσαλίδες, με λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. 3 cents Παλώμα. Τα λέμε κάπου εκεί και απολαύστε υπεύθυνα.
0: Μας το γράφει και η Χρύσα. Ό,τι χειρότερο οι πισίνες, ειδικά για τις γυναίκες, ο γυναικολόγος μου τις έχει απαγορεύσει. Έχω μπει μία εβδομάδα νοσοκομείο στα Χανιά από μικρόβιο πισίνας.
1: Ρε παιδιά, και στην Άμμο να καθίσουμε. Υπάρχουν μύκητες, όλα επικίνδυνα είναι, αλλά μην τα κάνουμε
0: δεν
1: και...
0: Δεν έχουν πάθει φίλος μου έρπιτα ζωστήρα. Από αυτό, τον ναι, έρπι, ναι, ο οποίος γυρνάει σε όλο το τύπο, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθησε, γενικά. Από μικρόβιο σε πισίνα και σε ξαπλώστρα επίσης κολλάει πάρα πολύ. Θέλει προσοχή, ειδικά αν είσαι ευαισθητούλη στο δέρμα. Αλλά τώρα το να ουρείς στην πισίνα είναι λίγο τα πράγματα, εντάξει.
1: Ραγόρι μου, μείνε στο σπίτι σου, πήγαινε στην τουαλέτα σου, βάλε και το κλιματιστικό στους μείον 2.
0: Θα μείνω στην πισίνα του σπιτιού μου, ρε φίλε. Θα μείνω στην πισίνα του σπιτιού μου, γι' αυτό την έκανα.
1: Πού έχεις πισίνα?
0: Γι' αυτό έκανα.
1: Πού είναι η πισίνα?
0: Για να
1: σου
0: μην έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Ποια είναι η πισίνα σου και εγώ δεν την έχω δει για να μπω μέσα?
0: Δεν την έχεις δει, γιατί άμα δεις και την πισίνα στο σπίτι που έχω πάνω, δεν θα φύγεις ποτέ. Οπότε άσυνα. Άστα.
1: Δείξτε, ρε. Λοιπόν, άκου!
2: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως! Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
14: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
16: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
17: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
18: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
22: Πες το και στους φίλους σου.
23: Μην είσαι μόνος.
22: Πολύ μπροστά. Music 892.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, το Music 892. 7 και 8 πρώτα λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Αστερόπι Χαϊνά, κυρίες και κύριοι, Ευθύμης Κάλφας, εδώ η απογευματινή σας φίλη καθημερινά στον Music 6 με 9. Μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας που ελπίζουμε να έχετε τη σταθμάρα μας αποθηκευμένη. Και φυσικά μας ακούτε και από όλο τον κόσμο στο www.music892.gr.
1: Είναι δυνατόν χθες το βράδυ να κοιμήθηκες από τις 11 η ώρα και να σε βρήκα να κοιμάσαι και να με περιμένεις να κοιμηθούμε μαζί?
0: Χθες, παιδιά, πήρα ένα μαγνήσιο. Πήρα μαγνήσιο βασικά, όχι ένα μαγνήσιο. Πήρα μαγνήσιο.
1: Μαγνήσιο, ωραία.
0: Που
1: βοηθάει και στις κράμπες και στη χαλάρωση.
0: Και στις κράμπες λίγο από τη γυμναστική και από το τρέξιμο. Και επίσης λέει, σε χαλαρώνει πάρα πολύ. Μου το ψήστησε γιατρός και φαρμακοποιός μετά.
1: Πολύ
0: έτσι
1: κι αλλιώς
0: δεν είναι κάτι περίεργο αυτό που λέμε.
1: Ναι, καλέ μαγνήσιο.
0: Οριακά δεν κοιμήθηκα στο μπάνιο. Γιατί λέω, έλα, γιατί όλοι μου είπαν θα σε πιάσει, προσοχή. Και σε χαλαρώνει πολύ και αυτό, γι' αυτό λένε για τις κράμπες και αυτά. Λέω, εντάξει, υπερβολική. Και είμαι και τόσα κιλά, δηλαδή θα με πιάσει το μαγνήσιο σιγά. Και παίρνω το μαγνήσιο, πόσιμο, δηλαδή ήταν έτοιμο φακελάκι, τακ τακ σφινάκι. Και λέω, ας μπω και για ένα μπάνιο να χαλάρω. Λοιπόν.
1: Πώς δεν τον πρέπει... έκανε το σχέρα,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Να είμαι έτσι, όχι τίποτα άλλο, θα τρόμαζες κιόλας. Κλείναν τα μάτια μου. Είχα το σαμπουάν και έκανα. Έπεφτα πάνω στο τέτοιο. Δεν μπορούσα να τρίψω.
1: Έπεφτε νερό πάνω σου και νίστασες και πάλι.
0: Με το που έπεσε το νερό στη ραχοκοκαλιά το ζεστό,
1: ναι,
0: μαζί με το μαγνήσιο, ήρθε ένας αυτό και έγινε. Και θες εσύ τώρα να σε περίμενα.
1: Ναι.
0: Σερνόμουνα, πήγαινα σαν το φίδι από το μπάνιο να ανέβω στο κρεβάτι. Δεν μπορούσα να. Αφού λέω κάτι άλλο είναι. Δεν είναι μαγνήσιο αυτό που μου δώσανε. Κάτι άλλο μου ρίξε αυτή η κακούργα, μπέρδεψε. Πώς μπερδεύουν στους γέρους τα χάπια για να τους ξεκάνουν μια και έξω. Πήρε, λέω, αυτό που δεν έπρεπε και το έβαλε αυτό που έκανε για να με ξεκάνει. Θα γράψει και το σπίτι στο όνομά της και τελείωσε η κακούργα. Αυτό είναι. Αν ξυπνήσω, λέω, ξύπνησα. Δεν μπορούσα ούτε το. Δεν ξέρω, ίσως επειδή το έπαιρνα πρώτη φορά στη ζωή μου όλο.
1: Μπράβο.
0: Με επηρέασε πάρα πολύ.
1: Οργανισμός.
0: Ναι, μέχρι και το ξυπνητήρι που προσπαθούσα να βάλω στις 6,5 ώρα, το βλέπα, λέω, ρε φίλε. Δηλαδή, ανησύχησα κιόλας, παιδιά.
1: Και εγώ ανησύχησα γιατί σου έστειλα 12 και 4 μήνυμα να δω αν κοιμάσαι.
0: Αλλά 12 και 4 ήμουνα στην απέραντη όχθη.
1: Καλέ, είχες...
0: Είναι αυτός ο ύπνος ο βαθύς που λες, ή θα το πάρεις το γρου και δεν θα ξυπνήσεις ποτέ, θα είναι ο αιώνιος ύπνος και ο καλύτερος θάνατος, ή τέλος πάντων κάπου εκεί ανάμεσα στις 5.30 με 6 ώρα το απόγευμα θα περάσεις από την εδώ όχθη και θα ανοίξεις τα μάτια.
1: Είχες παραδώσει πνεύμα, είχες πιάσει όλο το κρεβάτι, είχες κοιμηθεί πάνω στο νυχτικό μου, δεν μπορούσα να ντυθώ, παιδάκι μου. Τι πράγμα ήταν αυτό, μην το ξαναδοκιμάσεις άμα είναι το σοβαρή, πάρε τη μισή ποσότητα.
0: Το νυχτικό δεν πρέπει να είναι καταρχάς στο κρεβάτι.
1: Πού έπρεπε να είναι το
0: νυχτικό? Διπλωμένο στην ντουλάπα. Τώρα το άφησες εσύ το νυχτικό στο κρεβάτι, πώς δεν το φόρεσα κιόλας. Να με δεις με τον νυχτικό.
1: Δεν θα έφυγα σε αυτό. Πώς θα με περιμένεις στο σπίτι. Κάθε μέρα και μια έκπληξη.
0: Έπρεπε να μπεις με.
1: Τι θα την κρίσω, Παναγία μου.
0: Και να φορούσα τον νυχτικό αυτό το μαύρο, το ξόβιζο που έχεις, το ωραίο.
1: Να σε έβλεπα και με σατέρ και με δαντέλα μαζί.
0: Λοιπόν, ξέρω ότι θα κάνετε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα... δεν θα φάτε καταρχάς, αυτό ξέρω. Όχι, δεν θα φάτε εκεί που θα σας στείλω. Να μην φάτε, είναι συμβουλή, το μεσημέρι. Διότι η Μέλισσα μας ετοιμάζει κάτι πολύ νόστιμο στα καταστήματα IKEA, παιδιά. Μιλάμε για την σειρά live cooking events που θα απογειώσουν την εμπειρία της κουζίνας, ειδικά για όλους εσάς και για μένα, που είμαστε μακαρονάδες, που αγαπάμε τα ζυμαρικά. Μιλάμε για εκπληκτικές συνταγές με την υπογραφή της σεφ Μαρίνας Χρονά, την οποία λατρεύουμε. Και μάλιστα αυτές όλες τις συνταγές που θα φτιάξει η Μαρίνα Χρονά θα έχετε την ευκαιρία να τις δοκιμάσετε, καθώς και να πάρετε μέρος σε έναν τεράστιο διαγωνισμό. 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμαρικά της χρονιάς. Ακούστε τώρα, να έχεις παιδιά 4-5 που τρώνε μόνο ζυμαρικά μέλισσα και να κερδίσεις τα ζυμαρικά για έναν χρόνο.
1: Τέλειο αυτό.
0: Το καταλαβαίνετε.
1: Φεύγεις ευτυχισμένος άνθρωπος.
0: Αυτό
1: μετά.
0: Ακριβώς, και ακόμα πιο ευτυχισμένος θα φύγεις αν κερδίσεις δωρεοπιταγές IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ.
1: Καλά.
0: 5.000 ευρώ μπορείτε να κερδίσετε αν πάτε από κοντά στα live cooking events. Και τώρα δώστε προσοχή, γιατί εδώ είναι το καλό. Παρασκευή 5 Ιουνίου. Αύριο από τις 5 το απόγευμα έως τις 7 θα βρίσκονται στο IKEA και Φυσός εδώ κοντά μας. Το Σάββατο 6 Ιουνίου από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 5.30 στο IKEA The Mall Athens, και την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 3.30 έως τις 5.30 στο IKEA Αεροδρόμιο, που σημαίνει τι? Αν δεν κερδίσεις το Κηφισό, μπορείς να κερδίσεις πού? Στο IKEA Mall Athens.
1: Επιλογές.
0: Αν δεν ακούς κερδίσεις και εκεί, μπορείς να πας στο IKEA Αεροδρόμιο. Τι άλλο να κάνουμε, σπαθιά να καταπιούμε.

0: Παιδιά.
1: Τι.
0: Θέλω να σας πω κάτι. Στο hot topic of the day.
1: Α.
0: Θα σας το πω. Γιατί γελάω με αυτό που είδα, γι' αυτό με ακούτε έτσι. Γελάω πάρα πολύ.
1: Μα με ξάφνιασες τώρα, κάτι σημαντικό έχει γίνει, νιώθω.
0: Σημαντικό δεν έχει γίνει, κάτι γελίο έχει γίνει. Έχει βγει για το 2025, για την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΔΕ, ποιο είναι το μέσο δηλωθέν ενίκιο στην Ελλάδα.
1: Ναι, τα 500 ευρώ.
0: Πόσο λέτε?
1: 500
0: λέει Αστερόπη, 600 λέει η αίρεη ηχολήπτριά μας.
1: Το μέσο, γιατί δεν θα
0: είναι. Στείλτε και ένα μήνυμα, παρακαλούμε πολύ εσείς που μας ακούτε, να έχουμε και μια τρίτη έτσι,
1: κάτω
0: απάντηση.
1: Κάτω από 500 ευρώ δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί καταρχάς δεν υπάρχει ενίκιο κάτω από 400 ευρώ.
0: Ποιο είναι το δηλωθέν μέσο ενίκιο. Μηνιαίο ενίκιο. Ναι, το μέσο. Το μέσο. Ο Κωνσταντίνος 180 λέει.
1: Τι 180, μωρέ, τι 180.
0: Ο Κωνσταντίνος έγραψε 250 και ο Κωνσταντίνος είναι ο νικητής. Γιατί?
1: Τι?
0: Το μέσο δηλωθέν ενίκιο σε αυτήν εδώ τη χώρα που ζούμε.
1: Α, καλά.
0: Είναι
1: Α, καλά.
0: Στα 241 ευρώ.
1: Ρίσε.
0: Η ντροπή. Όχι του σύμπαντος. Όχι, η ντροπή. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Θα είμαι ψύχραιμος άνθρωπος.
0: Αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
1: Κατώ 500
0: αυτό
1: ευρώ.
0: Είναι επίσημο το τέτοιο. Ναι, προφανώς άλλο το επίσημο και άλλο το δηλωθέν. Αλλά αυτοί οι αριθμοί έρχονται από την ΑΔΕ. Που σημαίνει ότι βγαίνει με βάση αυτά που έχουν δηλωθεί.
1: Συγγνώμη, δεν τους κυνηγάει κανένας αυτούς.
0: Πώς να το αποδείξεις? Τι θα αποδείξεις?
1: Δεν ξέρω, ρωτάω.
0: Όχι, σου λέω, εγώ παίρνω τόσα. Δεν ξέρω δηλαδή πώς ξαφνικά κλείνει σε ένα σπίτι και το πληρώνει 700 ευρώ και είναι μια τρύπα και το δηλωθέν είναι 120. Αλλά φταίνε και αυτοί όλοι που μένουν μέσα σε όλο αυτό.
1: Ξέρεις τι, αυτό μπορεί να γίνεται επειδή σου λέει εγώ το σπίτι κανονικά θα το δίνω 700 ευρώ. Μπορώ να στο αφήσω 600 αν δεν τα δηλώσω.

0: σε αυτήν εδώ την χώρα και προαναγγέλουν περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων με βασικό στόχο την αποκάλυψη των πραγματικών μισθωμάτων που διακινούνται στην αγορά.
1: Μα δεν γίνεται από τη μία να έχουμε επίδομα ενοικίου, γιατί είναι πολύ ακριβό το ενοίκιο, αλλά από την άλλη το μέσο ενοίκιο να είναι 241 ευρώ.
0: Και επίσης,
1: πώς γίνεται αυτό? Είναι το μέσο 241, γιατί παίρνουμε επίδομα τότε?
0: Όχι, αν το έχεις. Ναι, σωστό και αυτό. Και επίσης νομίζω ότι αναλόγως και το ποσό, πέρα από αυτά που δηλώνεις και βγάζεις, και αντίστοιχο είναι και με βάση το τι ενοίκιο έχεις.
1: Ναι, προφανώς. Αλλά σε βοηθάνε επειδή έχουν ξεφύγει τα ενοίκια. Δεν σε βοηθάνε επειδή είχαν καλή καρδιά.
0: Ναι, αλλά μπορείς να αρνηθείς βέβαια. Δεν είναι αυτό το κομμάτι. Δηλαδή τώρα θα μου μπεις μπροστά και στο πενιντάρικο που θα σου κόψει ο άλλος. Το σκέφτεσαι αυτό, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι συστημικό λάθος. Αυτό δεν είναι άλλα λένε οι αριθμοί, άλλα γράφουν τα computers. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Και όλοι νοικιάζουμε σπίτια, οι περισσότεροι δηλαδή, και γνωρίζουμε ακριβώς την διαδικασία. Αν τα βάλεις κάτω στο πόσο φορολογείται το ενοίκιο, εκτός αν έχεις 1 εκατομμύριο σπίτια, δεν είναι ένα ποσό το οποίο σε κάνει να πεις, ρε παιδί μου, ότι εντάξει αξίζει. Και αν επίσης ίσως πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αν επίσης ο ιδιοκτήτης σου σε εκβιάζει και φοβάσαι μην χάσεις το σπίτι, να δηλώσετε κάτι άλλο και να δώσεις άλλα χρήματα, υπάρχει τρόπος να κάνεις καταγγελία. Θα μου πεις, θα μπω σε μια τέτοια φασαρία? Τι θα κάνουμε όμως? Πρέπει να μπεις σε μια τέτοια φασαρία.
1: Δεν ξέρω, ελπίζω να δικαιώνονται οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό.
0: Δικαιώνονται, πώς? Άμα πας να δώσεις χρήματα, πας τα σημειώσει η αστυνομία και γίνει όλο αυτό το πράγμα, γίνεται. Αλλά σε αυτή τη χώρα έχουμε μάθει, μην είμαστε ρουφιάνοι, μην τα κάνουμε εμείς αυτά. Μην γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Καλά μας κάνουν. Sorry. Sorry, καλά. Ναι, δεν γίνεται.
1: Εντάξει, ούτε το καλά μας κάνουν τώρα.
0: Καλά μας κάνουν. Αφού δεν αντιδρούμε, δεν αντιδράς. Θα πεις αυτό, ναι, δώστο μου, τι να κάνω. Τώρα έτσι όπως είναι, πού θα βρω σπίτι? Γιατί αγανακτής κιόλας.
1: Μα άμα έχεις ψάξει 700 χρόνια να βρεις ένα σπίτι.
0: Αυτό λέω, αγανάκτης. Είναι, πατάνε πάνω σε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ρόδα είναι και γυρίζει. Όλα εδώ πληρώνονται επίσης, θα το πω κι εγώ αυτό. Όλα σε αυτή τη ζωή ενέργεια είναι. Παίρνεις, δίνεις. Λαμβάνεις, δεν λαμβάνεις και τα σχετικά. Τι να πω, αλλά κρατήστε το αυτό, ότι ο μέσος όρος σε αυτή τη χώρα, το λέω και γελάω, δεν μπορώ να το διαχειριστώ, για τα ενοίκια είναι τα 241 ευρώ.
1: Αληθινότατο, παιδί μου, τώρα δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
0: Θα πάμε να κάνουμε και παράπονα σε θεσμούς και Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πούμε ότι η Ελλάδα έχει πρόβλημα στέγασης.
1: Ας πούμε πώς.
0: Και θα πούνε, παιδιά, τι πρόβλημα στέγασης.
1: Καλή πάθη, να έρθουμε κι εμείς.
0: 240 ευρώ είναι πριν. 280 ευρώ έδινα ενοίκιο σε σπίτι 45 τετραγωνικά καινούριο το 2016.
1: Και μόλις ήτανε 10 χρόνια πριν, ναι. Φίμη μου, μόλις 10 χρόνια.
0: Και τώρα αυτό το σπίτι το δίνουν 500 ευρώ.
1: Σιγά, σιγά, το δίνουν 600. Νομίζω ότι το δίνουν 500. 500 θα είναι η καλή του η τιμή. Τέλος πάντων, εσείς κρατήστε ότι τις καλύτερες τιμές τις έχει ο Μασούτης, ο οποίος εδώ και 50 χρόνια είναι μαζί μας και κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες σπάει τις τιμές και ένα αγαπημένο προϊόν το προσφέρει σε τιμή που δεν χάνεται και φυσικά τα σπάει και θα τα βρείτε στα καταστήματα Μασούτης αλλά και στο ηλεκτρονικό κατάστημα masoutis.gr, γιατί εκεί είναι η γιορτή της οικονομίας και συνεχίζεται κάθε εβδομάδα.

0: Να, ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας αύριο. Αύριο που έχουμε Παρασκευή και το ημερολόγιο γράφει 5 του Ιούνιου, η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτων του Regents Casino Mont Parnasse και μας περιμένει, παιδιά, να κάνουμε δικό μας ένα DFS K500. Στις 12 το βράδυ θα γίνουν όλα αυτά. 5 Ιουνίου θα ανέβουμε βουνό και θα κατέβεις, έτσι όπως θα ανέβεις, δηλαδή πάρεις το αμάξι ενός φίλου σου. Δηλαδή θα πας συνοδηγός, γιατί μετά θα κατέβεις με το DFS K500 και δεν μπορείς. Μην πας με το δικό σου, το παλιό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, έχω σημερινό σουσού για Θοδωρή Φέρη, τον αγαπημένο μας Θοδωρή Φέρη, ο οποίος έδωσε μία συνέντευξη και έχουν έτσι κυκλοφορήσει κάποια αποσπάσματα. Μίλησε για την επαγγελματική του καριέρα, για το πόσο τον βοήθησε ο Αντώνης Ρέμος και τις πόρτες που του άνοιξε γιατί ξεκίνησε να τραγουδάει 17 χρονών. Και όταν δεν ξέρεις κανέναν, ξέρεις ότι δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Το κομβικό σημείο στη ζωή του το 2019, που ήταν αυτό που λέμε που ξεκίνησε όλη αυτή τη μεγάλη καριέρα ξανά με το μεγάλο έρωτα. Και τον Νίνο, μίλησε για τις στιγμές.
0: Το μεγάλο έρωτα και τον Νίνο.
1: Το τραγούδι, Μεγάλος Έρωτας. Ο Νίνο έκανε ένα κομμάτι, το Μεγάλος Έρωτας.
0: Πώς πάει αυτό
1: το κομμάτι. Ένα μεγάλος έρωτας.
0: Α, το έγραψε ο Νίνο.
1: Ναι. Βραστικά κι εσύ κι εγώ. Αυτό το μας αγαπάω.
0: Okay.
1: Μας αγαπάω.
0: Εντάξει, λέμε. Ναι.
1: Είναι τρελό να θέλω εγώ αλλού να πάω. Είναι δυνατό να παίξουμε, να συζητήσουμε για Θοδωρή Φέρη σε αυτήν την εκπομπή και.
0: Να μην τραγουδήσει.
1: Ναι, καταλαβες.
0: Ναι, κατάλαβες.
1: Τώρα αποκάλυψε ότι.
0: Ναι,
1: κορόιδεψες, ρε.
0: Κορόιδεψες.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο
0: Φέρης. Με το Παβαρότι που μπλέξαμε, λέγε.
1: Μ' αρέσει, ρε φίλο, ο Φέρης. Τώρα και όταν εγώ θέλω να εκφραστώ μέσα από τη μουσική, τι με πειράζει να
0: εκφράζεσαι, ναι.
1: Φάλτσα ή ωραία. Ναι, δεν χαίρομαι πολύ. Δεν τραγουδάσω το Φέρη. Αν να τραγουδήσω το Φέρη, δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Μόνη μου. Μόνη μου νευρίασα. Είναι μέρα περίεργη σήμερα, θέλω να το δηλώσω. Θέλω να το ξέρετε όλοι. Το μοιράζομαι μαζί σας. Μη μου στείλετε μηνύματα, έχω βρει ήδη κάποιον στο DMs μου.
0: Δεν λέω κάτι γιατί θα την πληρώσω εγώ.
1: Καλά, αυτό περίμενα, κατάλαβες. Θα συνεχίσω και θα σου πω για το Φέρη και αποκάλυψε ότι η δημοσιότητα δεν ήταν ποτέ κάτι που επιδίωκε και ιδανικά λέει θα ήθελα να είμαι μια κουκούλα για να τραγουδάω από πολύ μικρός. Γιατί, εντάξει, τώρα...
0: Και το έχει πει κιόλας ότι δεν μπορεί να τη διαχειριστεί και ότι γενικά του είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά την δημοσιότητα, ότι είναι και ντροπαλός. Γενικά, κατάλαβες.
1: Βέβαια, να πούμε κιόλας ότι τώρα δεν είναι απλά ντροπαλός, τώρα είναι νούμερο ένα, οπότε όλος ο κόσμος τον αγαπάει, θέλει να βγει μια φωτογραφία μαζί του, τα μαγαζιά στα οποία βρίσκεται είναι πάντα τίγκα και sold out, οπότε λογικό κιόλας να γίνεται ο κακός χαμός στο πέρασμά του. Παράλληλα θα φύγω από το Θοδωρή Φέρη και θα πάω στον Αντώνη Ρέμο που αναφέραμε μέσα στην συνέντευξη του Θοδωρή Φέρη και τον βοήθησε και πάρα πολύ και είπε ότι αν μπορούσαμε να επιλέξουμε το πώς θα φύγουμε, γιατί έκανε μια συνέντευξη και εκείνος, μίλησε για την δραματική βραδιά στο Ηρώδιο και είπε ότι αν μπορούσαμε να επιλέξουμε πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή, είπε ότι εκείνη τη στιγμή ήταν πάρα πολύ δύσκολη που κατέρευσε επί σκηνής, γιατί ήταν και εκείνος εκεί. Και ότι γενικά, ρε παιδί μου, θα το επέλεγε εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω τι άλλο έχει, τι έχουν συζητήσει, τι μπορεί να του είχε πει.
0: Καλά, είχαν συνεργαστεί και συνεργάτες και φίλοι, στενοί φίλοι και μια σχέση όπως και ο ίδιος έχει πει, μαμάς και γιου, όπου για να το λέει και για να έχει, ναι, και το θάρρος της γνώμης του, προφανώς έχει και το δικαίωμα και είναι από τους λίγους ανθρώπους που ήταν έτσι, τους ελάχιστους που ήταν τόσο κοντά στην Μαρινέλα ως τραγουδιστής, εννοώ, καταλάβατε, ένας, ναι, τόσο επώνυμος τραγουδιστής, οπότε φαντάζομαι ότι αυτό που λέει ξέρει τι λέει, μετράει κιόλας και ποιοι είμαστε εμείς να το αμφισβητήσουμε, δεν είμαστε, όχι. Μην φύγετε, γιατί εμείς είμαστε η Ντελούλου, Αστερόπη και Ευθύμης, και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με το θέμα μας. Έχουμε λίστα σήμερα. Είναι η λίστα που κάνουμε κάθε Πέμπτη, τον Ντελούλου η λίστα αυτή.
2: Βάραμε. Οκ.
0: Πάμε στη διαφήμιση, λίγο πόνος.
3: Ντελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Ο Music 892
4: παρουσιάζει
3: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
4: New World
3: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στον Music 892.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Music 892.
8: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
9: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
13: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
14: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
13: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
14: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
15: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
13: Εισιτήρια more.com.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
19: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
20: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
21: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
20: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
21: Και οι επιστροφές?
20: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
21: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
20: Φυσικά. Μα πού πας?
21: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
20: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Καθρέφτης. Η προδοσία δεν σε πληγώνει μόνο, σε αλλάζει.
1: σε κάνει να αμφισβητείς τους άλλους και καμιά φορά τον ίδιο σου τον εαυτό. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
22: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
24: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Αυτή είναι η νικήτρια της φετινής Eurovision για το 2026 του χρόνου, Σόφια 2027, Βουλγαρία. Μπράβο, ήταν από τα τραγούδια που άξιζε. Κακά τα ψέματα. Ήταν ένα ζωντανό βίντεο κλιπ. Ήταν ένα βίντεο κλιπ μπροστά στην τηλεόρασή μας. Ένα βίντεο κλιπ πάνω στη σκηνή της φετινής Eurovision. Με ρυθμό, χρονομετρημένο, συγχρονισμένο επίσης. Τρομερός συγχρονισμός. Πόσες ατελείωτες πρόβες πρέπει να κάνεις για να πετύχεις όλο αυτό. Και μάλιστα χόρεψε και αυτή που δεν τη λες και χορεύτρια. Ενώ είναι τραγουδίστρια, δεν είναι.
1: Εντάξει, μωρέ, οι τραγουδίστριες χορεύουν, αλλά αυτή χόρεψε πολύ καλά. Εγώ εκεί θέλω να εστιάσω.
0: Τι εννοείς οι τραγουδίστρες χορεύουν?
1: Καλά, ποια δεν τραγουδίστρια.
0: Δεν σηκώθηκε να κάνει. Ναι, καμία σχέση με
1: το χώρο. Η Ελένη Φουρέιρα δεν χόρεψε.
0: Χόρεψε όπως αυτή. Ούτε καν.
1: Τι εννοείς, ότι.
0: Δεν χόρεψε, παιδιά, το Φουέγκο. Δεν ήταν χορός. Ήτανε βήματα, περπάτημα, ήτανε στο τέλος το μαλλί που κόντεψε να πάθει αυχενικό. Λίγο τώρα, επειδή είμαι χορευτής και ξέρω...
1: Η Ελένη Φουρέιρα δεν είναι χορεύτρια, αλλά η Κάλμας είναι.
0: Συγγνώμη.
1: Χορεύτρια.
0: Δεν είμαι χορευτής, εγώ δεν χόρευα.
1: Τι χόρευες?
0: Στην κυρία Λόλα δεν έκανα 12 χρόνια παραδοσιακούς χορούς. Δεν έχω, γελάει.
1: Τι γελάς. Βήματα είναι.
0: Είμαι χορευτής εγώ και ξέ... Τώρα κοροϊδεύεται. Α, κοροϊδεύει τώρα. Έρη, αν έρθω εκεί.
1: Δείξε μας. Χεράκια πάνω.
0: Μη μου βάζετε τέτοιο. Βάλε μου την Παϊντούσκα να χορέψω.
1: Και διπλή τούμπ.
0: Βάλε με τα Ιταλιανο χορταρούδια. Ποια διπλή τούμπ και εσύ, μωρέ. Ποια είναι η διπλή τούμπ?
1: Λούμπ, πώς λέγεται.
0: Ποια είναι η λούμπ? Τόλουπ λέγεται.
1: Όχι, όχι, κάτι άλλο.
0: Τούμπ δεν είναι.
1: Τούμπ δεν είναι.
0: Του Λούμπα ίσως ναι. Ποιο έβαλες? Να το. Και αυτό πιάνεσαι.
1: Ωχ,
0: αμάν. Ωχ, Ταλιάνο χόρτα. Αυτό ξεκινάει ανάποδα. Λαός τα νιάνα μαν. Δώσ' Ταλιάνο χόρτα. Κάναμε και... Κάναμε και τέτοια στη σχόλη.
1: Πού παιδάκι μου τους Βίκινγκς ήσουν και τα κάνατε αυτά τα πράγματα?
0: Κάναμε συνθήματα, λέγαμε, όταν κάναμε χορούς και μπαίναμε μέσα.
1: Γιατί?
0: Έτσι κάνεις όταν χορεύεις, παιδιά.
1: Τέλος πάντων,
0: δεν μπορώ να αφήστε το.
1: Ελένη Φουρέιρα, αν μας ακούς, δεν χόρεψες, κούκλα μου. Έλα λίγο από το στούντιο να μάθεις να χορεύεις Λιάνο χορταρούδια και μετά τα λέγαμε. Έλα. Ήθελες μόνο να πετάξεις μαλλί εσύ. Λυπάμαι πολύ, λυπάμαι πάρα πολύ. Και
0: ζηλεύετε,
1: επίσης...
0: όλοι εδώ πέρα ζηλεύετε, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν ξέρω πώς θα τολμήσετε να χορέψετε αυτή την Κυριακή, 7 Ιουνίου, 5 ώρα το απόγευμα, γιατί στο Argentina The Social Club θα έχει μουσικάρες και τώρα θα χορέψετε. Μπορείτε να χορέψετε αν δεν έρθει ο Ευθύμης Κάλφας. Όταν ο Ευθύμης Κάλφας περάσει μπροστά σας από το Argentina, μην τολμήσετε, παιδιά, γιατί πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να μην ξέρετε. Εκεί όμως θα δοκιμάσετε την καλύτερη, την αυθεντική Παλώμα με την υπογραφή της Ελχιμαδόρ. Και όχι απλά την Παλώμα, την απλή, την classic. Θα δοκιμάσετε και την twisted εκδοχή του αγαπημένου μας κοκτέιλ. Θα έχει μουσικάρες, DJ set, τα πάντα. Και φυσικά απολαύστε υπεύθυνα αυτή την Κυριακή 5 ώρα το απόγευμα στο Argentina The Social Club.
0: Δυναμώστε τώρα, παιδιά, δυναμώστε, μπαίνει τραγουδάρα.

0: Ωραία, πολύ ωραία τα πράγματα. Θέλετε να σας πω ταινιούλες, αλλά πριν σου πω ταινιούλες, μου κάνεις ένα νόημα. Τι θες να πεις?
1: Ναι, θέλω να σου πω για το πάρτι που έχει απόψε. Να μην το ξέρεις ότι απόψε το βράδυ στο Πέρε Ούμπου έχει παρτάρα σε συνεργασία με το This is Athens City Festival και την 3 Cents Paloma. Να σου το πω βέβαια.
0: Να
1: γιατί φυσικά η 3 Cents Paloma κάνει τα πιο ωραία πάρτι, ρε παιδιά. Στα πιο hot πάρτι της πόλης και σε street events επίσης. Και 6 Ιουνίου στο Libertine με κορίλα απόψε. Πέρε Ούμπου με Ευαγγέλια για να δοκιμάσετε. Τι να δοκιμάσετε, δηλαδή, να απολαύσετε την μοναδική 3 Cents Paloma με την υπέροχη γεύση, την πιο intense, αυτή που ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι, αυτή την intense εμπειρία. Τα λέμε κάπου εκεί, Παλώμα, και φίλοι μου, και απολαύστε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, ο Μανώλης λέει: παιδιά, να πούμε στην Μάρθα να τελειώνει επιτέλους με την πόρτα. Την έχει βάψει 5 χέρια. Εντάξει, φτάνει.
1: Τι κάνει η Μάρθα στην πόρτα και
0: τι
1: την
0: βάφει?
1: Έχει βάψει.
0: Βαφεί πόρτα. Αλλά είναι πολύ έτσι της λεπτομέρειας και κάνει ώρα. Και ο Μανώλης έχει κουραστεί. Το είπαμε, Μανώλη. Κάναμε τις δουλειές μας. Τώρα έχουμε ταινίες όμως. We're rolling. Houston, we have a problem. Τι να πω τώρα, να μιλήσω καταρχάς για το Scary Movie 6 που ξεκινάει. Χαίρετε εδώ πέρα η Έρη. Είναι το έκτο κεφάλαιο αυτού του γνωστού του franchise που βρίσκεται πιο κοντά στις δύο πρώτες ταινίες, γιατί είναι αλήθεια ότι το Scary Movie 3, 4, 5 δεν ήταν και εντάξει. Μπορεί να μεγαλώσαμε
1: δεν
0: και
1: σε
0: εμείς.
1: Ενθουσίαζε.
0: Δεν είναι, όχι, όχι, εντάξει. Αλλά τα πρώτα δύο, άντε και το 3 λίγο, αλλά τα πρώτα δύο ήταν πολύ ωραίες, έτσι. Μετά αλλάξαν και ηθοποιοί, όντως, αλλά είναι κάτι το οποίο θυμόμαστε στο πρώτα δύο. Τι έγινε?
1: Τίποτα. Εγώ το πρώτο που με είχε βάλει λίγο να το δω, το βλέπα με μαξιλάρι στη μούρη, ρε παιδάκι.
0: Εσύ, ρε αγάπη, λες το Scream.
1: Α, είναι. Φοβερό.
0: Είναι άλλο, ρε. Εσύ λες το Scream.
1: Το Scary Movie δεν έχει αυτό μια μάσκα.
0: Είναι η παροδία. Πω, καμιά φορά νιώθω ότι ήρθες ξαφνικά στο 2025. Ότι δεν πέρασες, ας πούμε, 2000 και μετά.
1: Τα μπερδεύω. Είναι και αυτό σαν το δεξιά-αριστερά.
0: Είναι αυτό. Είναι παροδία τρόμου με ξεκαρδιστικές στιγμές, σεξουαλικές στιγμές πάρα πολύ. Έχει πει τρομερές σκηνές. Σεξ, ας πούμε, που δεν είναι σεξ, αλλά είναι αστείο, όντως.
1: Ναι.
0: Και κάποιες επαναλαμβάνονταν κιόλας.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι στο ένα.
1: Για πες.
0: Την είχε πετάξει πάνω στο ταβάνι.
1: Ναι.
0: Στο δύο, μες στο ψυγείο που είχαν κλειστεί. Ήταν ωραίο αυτό.
1: Είχαν κλειστεί μες στο ψυγείο και κάτι.
0: Ναι, να τη δεις. Να τη δεις, έχει πλάκα. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Αν είστε φαν και θέλετε να θυμηθείτε τα παλιά, το Scary Movie 6 σας περιμένει, ουσιαστικά πέρα από το Scream, διακομωδεί και άλλες πολύ γνωστές ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια. Να κλείστε να το δείτε. Το Κυρίαρχη του Σύμπαντος επίσης έχει κάνει πρεμιέρα σήμερα. Περιπέτεια φαντασίας. Είναι φυσικά από το franchise της Mattel, όπου το θυμάστε ως παιδικό ίσως κάποιοι. Είχε γίνει,
1: κάτι
0: και,
1: μου λέει αυτό.
0: Είχε γίνει και παιδικό. Αυτή ήταν ουσιαστικά παιχνίδια κούκλες που γίνανε σειρά Mickey Mouse Animation και τώρα μπήκαν στη μεγάλη
1: Mickey
0: οθόνη.
1: Mouse, είπες, βραγερότη.
0: Mickey Mouse, είπα για να το καταλάβεις εσύ. Είναι Νίκολας Γκαλίτζιν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, Καμίλα Μέντες, James Purefoy. Για εσάς που θέλετε έτσι τα υπερφυσικά, όλα αυτά τα ψηφιακά εφέ, τα σπαθιά σε αυτό το σύμπαν και θέλετε έτσι να το δείτε, πάλι να νοσταλγίσετε τα παλιά, μπορείτε να το δείτε, να θυμηθείτε τα εφηβικά σας τα χρόνια. Τι άλλο να σας πω, έχει και λέει,
1: έχει κάτι ήσυχο, έχει.
0: Έχει, ναι, έχει Αλμοδοβάρ. Αν θέλετε, Πέδρο Αλμοδοβάρ, πικρές γιορτές, ισπανικής παραγωγής,
1: κουλτούρα,
0: δραματική κομεντή. Εντάξει, και κλείνουν φέτος και 48 χρόνια από τότε που ο Πέδρο Αλμοδοβάρ χάρισε έτσι την πρώτη του ταινία. Έκανε ουσιαστικά το πρώτο του σκηνοθετικό ντεμπούτο και κλείνει, είναι συμβολικό. Ισπανός σκηνοθέτης, τον ξέρετε όσοι γενικά ακολουθείτε. Καταχειροκροτήθηκε και στις Κάνες συγκεκριμένη η ταινία, αν θυμάστε, το είχαμε πει και εδώ. Όμως περισσότερο κυρίως από ό,τι λένε και κριτική και την παρουσία.
1: Αυτή είναι που παίζει η Πενέλοπε Κρούζ ή είναι κάποια άλλη, θυμάστε?
0: Για ποια λες εσύ τώρα?
1: Θυμάμαι ότι σε μια ισπανική η Πενέλοπε Κρούζ καταχειροκροτήθηκε. Οπότε είπα να ρωτήσω αν είναι αυτή. Αλλά δεν μας πειράζει και αν δεν είναι η Πενέλοπε Κρούζ εκεί. Γιατί σημασία έχει ότι καταχειροκροτήθηκε. Αυτό σημαίνει ότι ήταν καλή ταινία. Οπότε προσπέρασέ το.
0: Και αν είσαι και αν δεν είσαι του Δήμαρχου παιδί. Λοιπόν, Μπάρμπαρα Λένι, Λεωνάρντο Σμπαράλια.
1: Σμπαράλια.
0: Αϊτάνα Σάντεθ Χιχών, Βικτόρια Λουέγκο, Πάτρικ Κριάδο.
1: Α, όχι. Δεν ήταν η Πενέλοπε Κρούζ.
0: Μήπως ρε παιδί μου χειροκροτούσαν την ταινία και περνούσε από πίσω η...
1: Τι λες καλέ.
0: Και μπερδεύτηκε.
1: Όχι, όχι, σε μία έχει παίξει Πενέλοπε Κρούζ και τη χειροκροτούσαν. Θα την βρω κάποια άλλη στιγμή και θα σου το πω.
0: Αυτές παιδιά, αυτές είναι οι ταινίες που σας προτείνουμε. Και επίσης δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν ακούσατε, αν διαβάσατε. Τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, δηλαδή το Day Fiber, έχει και σταθερό. Όντως, και για να έχετε εγγυημένο υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα, καθώς και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά για κινητά, μπορείτε να μπείτε τώρα στο day.gr/fiber και να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία που πραγματικά τα σπάει. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο, γιατί έχουμε παιχνίδι με πάρα πολύ ωραίο δώρο.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά? Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
12: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
17: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
16: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
17: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
18: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
18: Mastercard Day!
19: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Ναι!
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
18: Happy Mastercard Day!
21: Έχεις Renault Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνει σέρβις το χυμά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
22: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
23: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
22: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
23: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
22: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
24: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
25: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
0: Καλώς τους, καλώς ορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. 6 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 8 είμαστε Τελούλα, Στρόπι, Χαϊνά, Ευθύμης, Κάλφας εδώ. Τα δικά σας τα παιδιά τα απογευματινά. Σήμερα που είναι 4 του Ιούνιου. Σήμερα που βέβαια θα μου πεις τέτοια ώρα τέτοια λόγια που το θυμηθήκατε. Αλλά έχω μπει να τσεκάρω ότι σήμερα γιορτάζει Μάρθα.
1: Μάρθα, δεν ξέρω καμία.
0: Η παλιά μου σπιτονοικοκυρά, η κυρία Μάρθα.
1: Όταν που την ψάχναμε σε όλη την Κομωτινή.
0: Όταν ήμουν φοιτητή στην Κομωτινή, να είναι καλά, καλή τη ώρα. Δεν υπήρξε καλύτερη σπιτονοικοκυρά στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Και να μου μαγειρεύει. Αλλά μόνο εμένα, τους άλλους τους φοιτητές δεν τους συμπαθούσα γιατί δεν καθάριζα. Ενώ εγώ
1: είχε
0: επειδή.
1: Πολλά σπίτια, κυρία Μάρθα.
0: Είχε, 5-6 είχε. Αλλά εγώ επειδή έκανα όλη μέρα δουλειές και τις πρόσεχα το σπίτι και ήταν καθαρό. Μου έλεγε, έλα να σου δώσω εσένα να πάρεις μια πιτούλα.
1: Πιτούλα σου φτιάχνε.
0: Όχι μόνο, τα πάντα, φαγητό κανονικό. Και λέω, κυρία Μάρθα, δεν χρειάζεται. Με το χέρι παπλωμένο εγώ. Μα κυρία Μάρθα, μη και κέικ και πράγματα. Ναι, χαμός.
1: Η αλήθεια είναι εσύ ότι με την τρίτη ηλικία τα κάνεις πολύ εύκολα πλακάκια, ρε εσύ.
0: Φίλε, όντως το πιστεύω και εγώ αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Με γονείς συμφοιτητών μου και γενικά με γονείς, ας πούμε, φίλων μου, τα πηγαίνω πολύ καλύτερα από ό,τι με τους ίδιους μου τους φίλους. Δεν ξέρω τι με τραβάει.
1: Έχουμε κοινά. Δεν ξέρω. Στους 20 χρόνια πλάς.
0: Δεν ξέρω. Έχουμε κοινές προσλαμβάνουσες. Δεν ξέρω. Έχουμε θέματα προσεζήτηση. Έχω μια γεροντολαγνία, πιστεύω. Πιστεύω πηγαίνει προς τα εκεί.
1: Αυτά που λες για τη σύνταξη που θες να έρθει σύντομα είναι επειδή θες να κάνεις παρά με τους φίλους σου. Να πηγαίνετε στα καφενεία. Πώς το έχεις φανταστεί, τι θέλεις να κάνεις μαζί τους?
0: Ένα αυτό. Να μιλάμε, να συζητάμε, να μετράμε το ΕΚΑΣ, τέτοια πράγματα να κάνουμε. να πηγαίνουμε στο Μασούτι να ψωνίζουμε. Γιατί όταν έχεις το φίλο σου μαζί και λες, έλα πάμε στο Μασούτι. Πάμε εκεί πέρα που σπάνε τις τιμές. Εγώ θα πήγαινα τώρα, ας πούμε, με τους φίλους μου στο Καπί, αφού πήγαινα πρώτα για Καπί. Και στο Καπί νωρίς, 7.30 ώρα. Να λέγαμε τα νέα μας, να πίναμε τα καφεδάκια μας και μετά Διαμαντής Μασούτης που κλείνει και 50 χρόνια και μαζί μας το γιορτάζει. Κάθε Σάββατο θα τους έλεγα επιλέγουν ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρουν σε πραγματικά σπασμένη τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Γιατί 50 χρόνια τώρα, παιδιά, τι να κάνουμε. Στηρίζει την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, με ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Μασούτης, σπάμε τις τιμές μόνο στο Μασούτη.
1: Και κάπως έτσι έχει έρθει η ώρα να παίξουμε κιόλας τώρα και να διεκδικήσετε μία σούπερ δωράρα. Να διεκδικήσετε, παιδιά, εισιτήριο για 4 άτομα στο Water Fun Water Park. Τι είναι αυτό? Νεροτσουλήθρες, πισίνα, ξαπλώστρα, καφεδάκι στο 693-989-2892, παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο. Για να πάτε σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττική Οδού, θα βγείτε και θα χαλαρώσετε, θα περάσετε φανταστικά. www.waterfun.gr για να δηλώσετε συμμετοχή τώρα στο παιχνίδι μας, παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο, και κατά τα άλλα τα λέμε δωράρα.
0: Έχουμε παιχνίδι, έχουμε δηλαδή το
2: άσε το έχω.
0: Γεια σας, τη γραμμή, πώς σας λένε?
3: Καλησπέρα, Βασίλη είμαι.
0: Γεια σου Βασίλη, τι γίνεσαι?
3: Καλά, εδώ. Στιγμένος στην κίνηση.
0: Έχει κίνηση. Πού είσαι, πού?
3: Κέντρο, είσαι. Κέντρο, καρακέντρο.
0: Ρε φίλε, τώρα 5, 8 και 10 κέντρο, τι πας να κάνεις?
3: Είχε μια εξέταση σύζυγος και έχουμε επίξει στην κίνηση.
0: Εντάξει, γυρνάτε?
3: Γυρνάμε.
0: Ωραία, μια χαρά. Τη σύζυγο πώς τη λένε?
3: Ειρήνη.
0: Πολλά φιλιά στην Ειρήνη. Πάμε να παίξουμε. Το γνωρίζει το παιχνίδι?
3: Το γνωρίζω.
0: Πάμε να ακούσουμε.
4: Κρίμα τα νιάτα
0: και τσαχπινιά. Κρίμα το μπόι σου καλέ, Βασίλη για σένα. Άντρας δυο μέτρα σαν το κουκλί. Να ζητιανεύεις το φιλί.
3: Μια γυναίκα σε φέρνει βόλτα και σε...
1: Ναι.
3: Μια γυναίκα...
0: Πάμε ξανά. Μια γυναίκα σε φέρνει βόλτα και σε έχει...
3: Μάθει να κλαις.
0: Ναι.
3: Κάντε πέρα, ναι, γυναίκες όλοι για να αγαπήσουν πολλές.
0: Για να αγαπήσουν πολλές. Τώρα ντέφι, πάρ' το, δεν είναι. Μια...

0: Μαρινέλα, μπράβο, συγχαρητήρια. Λίγο μας το ξέσκισε στο στίχο,
1: εντάξει,
0: αλλά.
1: Εντάξει, το βρήκαμε.
0: Είσαι τέλει. Στο κέντρο, είσαι και στην κίνηση, δηλαδή πραγματικά πού πηγαίνεις.
1: Από Ευαγγελισμό τώρα πάμε με Νιδάρα.
0: Α, εντάξει, εντάξει. Έχεις
2: δρόμο.
1: Έχω.
0: Να σου πω, φιλιά πολλά, ευχαριστούμε, αλλά άκουσε κιόλας λίγο, γιατί από το κέντρο που είσαι, 20 λεπτά θα χρειαστεί. Άστο Μενίδη, πάνε Regency Casino Montparnasse. Regency Casino Montparnasse που σου δίνει την λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα να ζήσεις τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino, εκεί που εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

0: καλά, εντάξει. Μας αρέσει πάρα πολύ το Cook και Sophie Tucker μαζί με J Balvin εδώ στον Music 892. Σας έχουμε πει, είναι ένα από τα κολλήματά μας το τελευταίο καιρό, γιατί είναι και ολόφρεσκο. Καλά κι άλλα έχουμε, αλλά στα δίνουμε λίγα-λίγα.
1: Και όλοι συζητάνε παντού για το τι πρόκειται να γίνει του χρόνου στην ελληνική τηλεόραση. Το έχουμε ξαναπεί εδώ για το budget το οποίο θα κοπεί και γενικά για το ότι προσπαθούν να κάνουν συγχωνεύσεις. Φέτος ίσως είναι από τις, ίσως και η μοναδική χρονιά που έχουν κοπεί τόσες πολλές εκπομπές από το Σεπτέμβριο μέχρι και τώρα που ακόμα η τηλεοπτική σεζόν τρέχει. Έχουν κοπεί ίσως οι περισσότερες εκπομπές που έχουν κοπεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Δεν υπάρχει καθόλου υπομονή. Όλα γίνονται νούμερα. Ποιος βλέπει τηλεόραση αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που γίνεται και από τους ίδιους τους ανθρώπους της τηλεόρασης, κυρίως τους παρουσιαστές, και γενικά μιλάνε για μειωμένα budget, μιλάνε για συγχωνεύσεις, μιλάνε για πάρα πολύ κόσμο που δυστυχώς θα χάσει τη δουλειά του. Όλο το χρήμα έχει μεταφερθεί, όποιο χρήμα έχει μείνει πλέον, διαφημιστικό χρήμα, έτσι,
0: ναι,
1: στα παραδοσιακά μέσα, τηλεόραση δηλαδή και ραδιόφωνο, θα μεταφερθεί στην prime time, που μιλάμε δηλαδή για μετά κυρίως τις 7-8 η ώρα το απόγευμα, και γι' αυτό ανακοινώνονται σειρές πάλι καθημερινές.
0: Γιατί άμα πηγαίνει καλύτερα εκείνη η ώρα και οι υπόλοιπες δεν έχουν κάτι, λογικό δεν είναι να θέλουν.
1: Δεν είναι ότι πηγαίνει καλύτερα εκείνη η ώρα, είναι ότι περισσότερος κόσμος βλέπει τηλεόραση εκείνη την ώρα, γιατί έχουν επιστρέψει από τις δουλειές και λες, άντε βράδυ είναι, να ανοίξω να δω κάτι, που τι θα δεις, θα δεις και σειρές. Επίσης όλοι έχουν μπει και σε μια περίεργη, έτσι, συζήτηση για το τι θέλει να δει ο κόσμος. Δεν ξέρω, εγώ αγαπάω την τηλεόραση, ναι, και ανοίγω το πρωί. Το βλέπεις και εσύ που είμαστε
0: βεβαίως
1: μαζί.
0: Βεβαίως, κάθε πρωί, παιδιά, παρακολουθούμε, κάνουμε ζάπινγκ.
1: Θα ανοίξω, θα κάνω ζάπινγκ, γιατί μου αρέσει το μέσο και γενικά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν και εκπομπές και πρέπει να βλέπεις όταν είσαι στο σπίτι και όταν μπορείς, έτσι, ωραία προγράμματα τα οποία μεταδίδονται σε αυτήν εδώ την τηλεόραση. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν ωραία προγράμματα, ή τέλος πάντων δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει η υπομονή για ωραία προγράμματα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Υπάρχει επιμονή για ωραία.
1: Όχι επιμονή, υπομονή.
0: Υπομονή. Ναι, κοίτα, σε μια εποχή που πηγαίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα, πώς να έχει κάποιος υπομονή? Ενώ ότι, ρε παιδί μου, έρχεται και στα social, ας πούμε, βλέπεις ότι το ένα διαδέχεται το άλλο. Σκάνε πάρα πολλά σειρές από viral videos, κάποιοι κάνουν θεματικές ενότητες.
1: 3 χρόνια χρειάζεται για να γίνει συνήθεια μια παρέα, είτε ραδιοφωνική είτε τηλεοπτική, να σου γίνει συνήθεια και να κάτσει ο άλλος να παρακολουθεί, αρκεί να έχεις και ένα καλό πρόγραμμα και ένα καλό προϊόν. Όταν δεν τους δίνεις χρόνο και σε 3 μήνες αυτά όλα τα κόβεις,
0: ναι,
1: νομίζω ότι δεν θα μπορέσει ποτέ κανείς να σταυρώσει ούτε παρέα.
0: Βρε, συμφωνώ, απλά σου λέω ότι όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα.
1: Δεν είπα ότι διαφωνώ με σένα, ούτε σε κατηγόρησα. Συζήτηση
0: κάνω. Δεν λέω ότι με κατηγορείς.
1: Εμένα από τη συνήθειά της να αμήνεται.
0: Δεν λέω ότι με κατηγορείς, απλά
1: αμέσως, όχι αγάπη, δεν είμαι, μαζί σου είμαι σε αυτό.
0: Τέλεια, τα βρήκαμε. Τι θα κάνουμε του χρόνου?
1: Δεν ξέρω, δεν είναι τι θα κάνουμε του χρόνου, είναι ποιος θα κάνει πλέον.

0: αρχή αυτό το πρόγραμμα να αγαπάει και λίγο τον τηλεθεατή. Και αυτή, αυτή η δικαιολογία που λένε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, κάνουμε τέτοια, τέτοια θέματα γιατί αυτά τα θέματα κάνουν νούμερα,
1: ναι,
0: ας πούμε. Αυτά θέλει να δει ο κόσμος, που το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μόνο και όλη τη μέρα αστυνομία, δικηγόρους, όλη μέρα παίζει τηλεόραση αυτό το πράγμα, δεν έχει κάτι ευχάριστο,
1: ναι,
0: πια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και σου λένε ότι αυτό κάνει νούμερα, αυτό πουλάει. Δεν ξέρω και άμα πουλάει αυτό.
1: Άμα το βλέπουμε.
0: Δηλαδή το ποσοτικό δεν είναι και πάντα ποιοτικό.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι πάντα αυτό που θες να δεις. Είναι τώρα. Αυτά τώρα γιατί τα λέω αυτά δεν ξέρω, αλλά.
1: Ήθελα να το βρει από μέσα σου, ρε παιδί μου. Δεν. Αλλά κάνεις και τα μοιράστηκες. Σκέψεις σου. Ευχαριστούμε.
0: Με ευχαριστεί και Αστερόπη Χαϊνά. Παρακαλούμε, Αστερόπη Χαϊνά. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Δεν ξαναμιλάω. Σε παρακαλώ. Όχι, να είσαι καλά.
0: Το λες σήμερα ότι θα ξαναμιλήσει στο σπίτι. Γιατί μετά σπίτι μου θα έρθει να κοιμηθεί.
1: Όχι, σπίτι θα μιλάω.
0: Α, εδώ δεν θα μιλάω.
1: Ναι, εδώ δεν σου μιλάω.
0: Λοιπόν, την κάνω, φεύγω, γιατί έχω μια πρεμιέρα.
1: Γιατί πλησιάζει Παρασκευή και εσύ όταν πλησιάζει τριήμερο πνίγεσαι μέσα στο στούντιο.
0: Δεν πνίγομαι. Τώρα, παιδιά, την έχω και στο σπίτι. Μπορείτε να φαντάσετε πώς νιώθω. Θέλω να φύγω από το σπίτι μου. Καταλάβατε. Έχω ένα θεατράκι που είμαι καλεσμένος και πρέπει να προλάβω την πρεμιέρα και δεν μου αρέσει να μπαίνω.
1: Να περάσει, ξέρω.
0: Να μπω την ώρα που θα
1: είναι
0: ο ηθοποιός πάνω και να με δείχνουν.
1: Δεν δείχνει σέβας αρχικά.
0: Φυλάκια, φυλάκια.
1: Καλά, γεια σας.
0: Μείνετε εδώ, θα ακούσω ζώδια που θα
1: πεις. Ναι, να ακούσεις.

0: δεν θα μ' ακουμπήσουμε αυτό το πράγμα.
1: Μόλις έκανα μπάνιο.
2: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα. Test drive.
13: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
14: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
13: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
14: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
15: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
13: Εισιτήρια more.com.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
18: Mastercard Day.
19: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/Mastercard/Pavla Day.
18: Happy Mastercard Day.
21: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια! Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείσαι από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
23: Ακολουθήστε μας στο

0: Αν πω άλλη μια φορά πόσο μ' αρέσει ο Ρίβο και τι κομματάρα είναι το Forever Till the End, θα γίνω πιο γραφική και από Ήλιο Βασίλεμα στη Σαντορίνη. Οπότε θα το προσπεράσω και θα σας πω ότι έχω τις προβλέψεις για τα ζώδια της αυριανής ημέρας.
1: Άστρα μη με μαλώνετε. Άστρα μη με μαλώνετε.
2: Τελούλου ζώδια.
0: Αγαπητοί μου Κριν, θέλω να ξέρετε ότι η αυριανή μέρα σας βρίσκει ανυπόμονους για εξελίξεις και έτοιμους να πάρετε πρωτοβουλίες χωρίς φόβο. Ταύροι, αύριο θέλετε να κινηθείτε ήρεμα και να απολαύσετε μικρές στιγμές που σας προσφέρουν ασφάλεια. Δίδυμοι, η αυριανή μέρα φέρνει νέες συζητήσεις, ενδιαφέροντα πρόσωπα και μια μεγάλη ανατροπή. Να την περιμένετε. Καρκίνοι, η Παρασκευή σας κάνει πιο συναισθηματικούς. Πόσο ακόμα. Και σας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι δικοί σας άνθρωποι. Ναι, το θυμόμαστε, δεν μας αφήνουν να το ξεχάσουμε. Λέοντες, αύριο θα ξεχωρίσετε εύκολα και μια θετική εξέλιξη θα σας δώσει ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Παρθένη, μια λεπτομέρεια που οι άλλοι αγνοούν μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική για εσάς. Ζυγή, η αυριανή μέρα σας βοηθάει να βρείτε ισορροπίες και να αφήσετε πίσω σας περιττές εντάσεις. Σκορπιοί, αύριο εμπιστευτείτε το ένστικτό σας γιατί θα σας οδηγήσει σε σωστές αποφάσεις. Τοξότες που καθόλου μα καθόλου δεν σας εκτιμώ μέχρι να βρεθεί ο σωστός τοξότης ή τοξοτήνα που θα μου αλλάξει τη γνώμη. Φέρνει διάθεση για εξόδους, γνωριμίες και μια εμπειρία που θα θυμάστε καιρό, αν επαρκεί η μνήμη σας. Εγώκερη, αύριο θα οργανώσετε αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις σας και θα νιώσετε ότι έχετε τον έλεγχο. Αγαπημένοι μου υδροχόοι, μια απρόσμενη πρόταση μπορεί να σας ανοίξει μια ενδιαφέρουσα προοπτική. Ενώ τέλος, ηχθείες, η ημέρα αυριανή φυσικά θα σας βοηθήσει να δείτε πιο αισιόδοξο το μέλλον και να αφήσετε πίσω σας παλιές ανησυχίες. Και επίσης, αν σήμερα θέλετε να κάνετε κάτι πολύ ωραίο, να το κάνετε και να μην το σκεφτείτε γιατί το αύριο είναι αύριο. Όπως επίσης και την Κυριακή 7 Ιουνίου μπορείτε να κάνετε πολύ ωραία πράγματα, 7 η ώρα στο Argentina The Social Club, 5 η ώρα. Είδα το 17 και ξέρετε, το μυαλό μου δεν πήγε. 5 η ώρα το απόγευμα στο Argentina The Social Club, γεμίζει η μουσική, θα έχει πολύ ωραίο καλοκαιρινό vibe και φυσικά την αυθεντική παλώμα εμπειρία με την υπογραφή της Έλχημα Δόρ. Και θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε τόσο την classic όσο και την twisted εκδοχή του αγαπημένου μας κοκτέιλ Παλώμα. Φτιαγμένα όλα φυσικά θα είναι με Έλχημα Δόρ, τεκίλα με 100% μπλε αγάβη. Και να σας πω ότι θα έχει και DJ set με funky and soul μουσικές από βινίλια. Θα γνωριστούμε πολύ καλύτερα, θα κάνουμε socializing. Θα είναι η απόλυτη εμπειρία γύρω από το refreshing τεκίλα κοκτέιλ του καλοκαιριού. Και φυσικά πάντα το απολαμβάνουμε υπεύθυνα στο Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16. Τηλεφόρο Αλεξάνδρας 211-008-6557 αν θέλετε να κάνετε κάποια κράτηση ή το οτιδήποτε. Και αμέσως τώρα έχω διάθεση πάρα πολύ έντονη για Coldplay και Clocks. Μ' αρέσει φοβερά αυτό το κομμάτι, έχει μέσα του συνέστημα, οπότε μιας και καρκίνος προετοιμάζομαι για την αυριανή μέρα, ό,τι είπε το ζώδιό μου. Εσείς απολαύστε το τώρα, μην αλλάξετε τίποτα, δυναμώστε την ένταση. Και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

Με Σουζάν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχηθώ να έχετε ένα εξαιρετικό, ωραίο βράδυ Πέμπτης, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Ελπίζω να ξεκουραστείτε και να είστε φρέσκοι αύριο για τη δουλειά σας ή ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Τρεις ολόκληρες ώρες κάναμε παρέα. Πίσω το μικρόφωνο ήταν η Ντελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπιχα Ινά. Και φυσικά κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο Παρασκευή, 6 ώρα, θα είμαστε εδώ για ακόμα ένα τρίωρο τρέλα. Και όχι μόνο, τα γνωστά μας. Από εμένα φιλιά πολλά πολλά πολλά. Και όπως αρέσει να ακούει ο Ευθύμης όταν δεν είναι εδώ, είμαι η Αστερόπιχα Ινά. Και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά. Μουά.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Α4 τα περιπολικό.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
12: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
17: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
18: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
19: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου.
20: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
21: Previously. Στα κουνάβια.
22: Εδώ θα την τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με στον τρία Μπέλου. Πάμε.
23: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, κυρία Μπέλου. Τιμωρία. Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπας νέρα.
24: Πρέπει να προσαρμόσεις και το ύφος λίγο τώρα με την Μπέλου.
23: Δεν με χαίρεσαι πρωί-πρωί.
24: Αυτό το κάνεις καλά, ρε Δημήτρη.
25: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σας.
26: Ο πατέρας μου.
27: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Music 892.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
6: Α4 τα περιπολικό.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τη Μίμη FY την Κυριακή 7 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
11: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
14: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
15: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
14: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
16: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
17: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.

0: www.ταξίδια.more.com.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο. Έφυγε σε μια καλή ηλικία. Δεν είναι ότι έφυγε νέος, ευτυχώς. Και μάλιστα έφυγε και περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Όλα φαίνεται ότι πήγανε πολύ όσο
7: όλα
6: καλά.
7: Όλα φαίνεται ότι πήγαν τέλεια. Μπράβο, Αστερόπη.
6: Έλα ρε, όσο καλά.
7: Συγχαρητήρια.
6: Όσο καλά μπορούν να πάνε, ρε παιδί μου, κατάλαβε.
7: Ναι, ρε, κατάλαβα.
6: Σε ένα θάνατο.
7: Τέλεια πήγαν αλλά... όλα. Μην αγχώνεστε. Πέθανε.
8: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
9: Στο Music 892.
10: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Vision. Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
3: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, ναι, λέει.
4: Άνετα.
3: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
4: Ναι, 35.
3: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
4: Ναι, έχω.
2: Το κοινό σου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.
1: Αλήθεια, λέει.
0: Στην σπατάλη φαγητού. Τρώγαμε τις προάλλες, κυρία μου, τα φασολάκια.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και έτσι όπως βουτούσε με το μαχαίρι της το φασολάκι, πήγε και στο τυρί. Και λέρωσε το τυρί. Αυτό το τυρί, τι θα το κάνω, θα το πετάξω αναγκαστικά.
1: Γιατί να το πετάξει και να μην το φας.
0: Να καθαρίζεις το πιρούνι σου. Γιατί αναφέρομαι στην παιδεία. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Ναι. Μάθετε να
1: τρώτε. Ποιος είναι το πρόβλημα στο food wasting στην Ελλάδα, η Αστερόπη.
2: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music 89.2. No matter what. No matter what. You got

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πες με μένα γραφική. Ναι. Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης, ναι, ναι, που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
3: Μου έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχεις πρόβλημα. Αφού το παιδί σου είναι τριών.
2: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
3: Ωραία. Βάλε το Κατσατζίδη. Oh. Γιατί είχα αρχαία καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
4: Όσο η καρδιά καλά καλά.
3: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
2: Βλέπεις αυτά τα χέρια
3: και που γεμάτα ρόζους.
2: Τους βλέπω τους ρόζους.
5: Πού τους βρήκε τους ρόζους.
3: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
2: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρεσί σου κλικάδες στο σβέρκο ραγάδες.
3: Τέλει Βάνα, η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει Δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Αστερόπι μου, έχω σταματήσει στην άκρη με το αυτοκίνητο για να σου γράψω. Ο τύπος θέλει μόνο να σε απαυτώσει.
2: Ναι.
1: Άσε που μπορεί να έχει και γκόμενα μακριά. Παιδιά, αυτές οι γενικεύσεις. Δεν ξέρω, μήπως είναι πρόβλημα τώρα που σου στέλνουν μόνο οι παντρεμένοι. Μήπως και εσύ κάτι κάνεις ανάμεσα στα ζευγάρια. Εμένα, ρε φίλε, γιατί δεν μου στέλνουν τα ζευγάρια και στέλνουν σε σένα. Κουνιέμαι εγώ.
2: Το στόμα μου είναι κλειστό και δεν μπορώ να το ανοίξω γιατί μετά θα χωρίσει η υπόλοιπη μισή αδική.
1: Η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν στα ζευγάρια.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1. Your girl could never move like this.

Move like this.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
0: Ναι.
2: Οι παντρεμένοι θα πάμε και έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Κύριε, δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
0: Εντάξει, ρε Φάνη.
3: Είναι τόσο πολύ ρε.
0: Είναι επειδή
2: θέλει ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβει έτσι, ρε, σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιον σταθμό ακούς?», αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
3: Είσαι αίρεση. Πες την αλήθεια.
2: Τι είδε.
3: Να σου πω κάτι τόσο
2: εύκολο. Όχι, εσύ.
4: Έχεις ξανακούσει ρε.
3: Θα άκουσα. Ακούσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
4: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
2: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, ρε Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

0: Λούλου. Τελούλου.
1: Πώς πέρασες το Σαββατοκυριακό, πες μας.
2: Ω, μάλαμα. Είχαμε και τρακαρίσματα.
1: Για να γελάς τόσο πολύ, φαντάζομαι δεν χτύπησε κανείς.
2: Το χαμόγελο κρύβει το μπόνο από πίσω, ξέρεις.
1: Πώς.
2: Πρέπει να έχει φτάσει στα 2000.
1: Εντάξει, καλά, και εσύ σιγά λε.
3: Τι σιγά, ρε,
1: τι νόμιζα.
2: Έχει πεθάνει, καλέ.
3: Τι λουκάρι, δεν γελάει, σε παρακαλώ, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, ηρεμήστε.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: κροματικότητες ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously,
1: στα κουνάβια.
2: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.